Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Σήμερα παρουσιάζουμε, όπως είπαμε, ένα κόσμο γεμάτο ποιήση, πρωτοπορία αλλά και μυστικισμό, με αυτή την πρωτόγονη μουσική που μιλάει περισσότερο ενδεχομένως στο DNA μας. Ταξιδεύουμε στην Περσία, στο σημερινό Ιράν, ακούγοντας από ήχους των Σούφι μέχρι και ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Θα ακούσουμε στη συνέχεια που υπάρχουν, ακούγονται στην Τεχεράνη εν έτη 2026. Αυτό βέβαια ήταν ένα κομμάτι που επέλεξα για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Ονομάζεται Σουρ. Στην ουσία είναι ένα σύστημα, είναι ο σημαντικότερος, θα λέγαμε, και ο πιο θεμελιώδης τρόπος, μακάμ σύστημα, στην κλασική περσική μουσική. Σουρ σημαίνει πάθος ή ένταση, λόγω της τεράστιας έκτασης του και των πολλών υποτρόπων του. Αναφέρεται συχνά από τους μουσικούς ως η μητέρα όλων των Dust Gah. Είναι ένας συναισθηματικός χαρακτήρας. Εκφράζει το Σουρ, εκφράζει περισσότερο την μελαγχολία, την νοσταλγία, καθώς και την πνευματική αναζήτηση, και είναι η ιδανική βάση για την απαγγελία παραδοσιακής περσικής ποίησης, όπως τον Ρουμί και Χαφέζ. Πάνω από το 50% της παραδοσιακής περσικής μουσικής βασίζεται λοιπόν στην κλίμακα του Σουρ, καθώς χρησιμοποιεί μικροτονικά διαστήματα όπως το κορόν, που χαμηλώνει την νότα κατά 1/4 του τόνου. Υπάρχει όμως και αυτή η περίφημη Persian Electronic Jazz, η περσική ηλεκτρονική jazz, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ατμοσφαιρικό είδος fusion μουσική. Συνδυάζει δηλαδή τις παραδοσιακές περσικές κλίμακες και τα ανατολίτικα όργανα, αναφερόμαστε βέβαια στο σετάρ, στο σαντούρι και το ούτι, με μια έτσι πιο modern jazz αρμονία, με αναλογικά synthesizer και ambient ύφες.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Με μεγάλη μας χαρά, ο Ανδρέας Κοράνης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν από τους αγαπημένους μας μουσικούς όλων των εποχών, τον σπουδαίο Αμπντούλα Ιμπραήμ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου του 2026, σε ηλικία 91 ετών. Η νοτιοαφρικανική τζαζ και ολόκληρη η παγκόσμια μουσική κοινότητα αποχαιρετούν έναν αληθινό θρύλο, έναν σπουδαίο πιανίστα, συνθέτη και πνευματικό άνθρωπο, γνωστό στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ως Dollar Brand. Μέσα από τη μοναδική σύνθεση της τζαζ με τις μουσικές παραδόσεις της Νότιας Αφρικής, η μουσική του έγινε σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και αντίστασης απέναντι στην αδικία, καταφέρνοντας να δώσει φωνή στις μνήμες, στους αγώνες και στις ελπίδες του λαού του. Από τις παραγκουπόλεις του Cape Town έως τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Άφησε την τελευταία του πνοή στη Γερμανία έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσαν η οικογένειά του και η σύντροφός του, Δόκτωρ Μαρίνα Ουμάρη, κλείνοντας έτσι έναν σπουδαίο κύκλο ζωής που εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας και περιελάμβανε περισσότερα από 70 άλμπουμ, από τα πρώτα του βήματα με τους Jazz Epistles έως το εμβληματικό Mannenberg. Η μουσική του αποτέλεσε όχημα αντίστασης και ελευθερίας. Το συγκεκριμένο κομμάτι εξελίχθηκε στον ανεπίσημο ύμνο του αγώνα της Νότιας Αφρικής ενάντια στο Apartheid, ενώ ο Νέλσον Μαντέλα συνήθισε να λέει ότι ο Μπαχ και ο Μπετόβεν είναι μεγάλοι συνθέτες, αλλά η Νότια Αφρική έχει τον δικό της Μότσαρτ.

Η ζωή και το έργο του έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων μελετών και βιβλίων που φωτίζουν τόσο τη μουσική του διαδρομή, όσο και το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το έργο του. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το σημαντικό βιβλίο «Soweto Blues» της Gwen Ansel, για το οποίο ο ίδιος έγραψε την εισαγωγή. Σήμερα λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες θα ακολουθήσουμε τη μουσική του διαδρομή και την πλούσια παρακαταθήκη ενός καλλιτέχνη που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και που κατόρθωσε να μετατρέψει τους ήχους της πατρίδας του σε μια παγκόσμια γλώσσα ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. Ξεκινήσαμε με το Bradzo from Kilimanjaro από το άλμπουμ African Piano του 1973 και θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι, το Καμαλί, από το άλμπουμ African Sun του 1988. Η σύνθεση αυτή που ηχογραφήθηκε αρχικά στην Νότια Αφρική αναδεικνύει τις μελωδικές παραδόσεις των κοινοτήτων του Cape Town, τις οποίες ο Dollar Brand μετέτρεψε σε αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής του μουσικής γλώσσας.

Ο Αμπτούλα Ιμπραήμ γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1934 στο Cape Town της Νότιας Αφρικής με το όνομα Adolf Johannes Brandt, μεγαλώνοντας μέσα στη σκληρή πραγματικότητα του Apartheid. Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από μια τραγική απώλεια, καθώς σε ηλικία μόλις 4 ετών έχασε τον πατέρα του, μέλος της φυλής Σόθο, ο οποίος δολοφονήθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το ασφικτικό και ρατσιστικό πλαίσιο της εποχής, η οικογένειά του πήρε μια δραματική απόφαση να του αποκρύψει την αλήθεια για το θάνατο του πατέρα του και την πραγματική του οικογενειακή ταυτότητα. Οι παππούδες του τον μεγάλωσαν σαν δικό τους παιδί, ενώ η βιολογική του μητέρα, Ρέιτσελ, παρουσιαζόταν ως αδελφή του. Η επιλογή αυτή δεν ήταν παρά συνέπεια των φυλετικών νόμων του καθεστώτος, καθώς η οικογένεια επιδίωκε να καταγραφεί επίσημα ως έγχρωμος και όχι ως μαύρος, ώστε να εξασφαλίσει ορισμένα επιπλέον δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτός ο κώδικας σιωπής άφησε βαθύ αποτύπωμα στον ψυχισμό του, όπως εξομολογήθηκε αργότερα ο ίδιος. Από πολύ νωρίς ένιωσε πικρία και σύγχυση, καθώς στερήθηκε την αλήθεια για την οικογένειά του, τις πολιτισμικές και θρησκευτικές του ρίζες, αλλά και ένα σημαντικό μέρος της προσωπικής του ταυτότητας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, η μουσική και η εκκλησία αποτέλεσαν το ασφαλές καταφύγιο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαμόρφωση έπαιξε η Αφρικανική Μεθοδιστική Επισκοπική Εκκλησία του Κένσιγκτον, στην ίδρυση της οποίας είχε συμβάλει και η γιαγιά του. Εκεί τόσο η γιαγιά όσο και η μητέρα του έπαιζαν πιάνο και τραγουδούσαν, ενώ η μητέρα του εργαζόταν παράλληλα ως πιανίστρια, συνοδεύοντας βοβές κινηματογραφικές προβολές. Οι δύο αυτές γυναίκες καλλιέργησαν την αγάπη του για τη μουσική και τον ενθάρρυναν να ασχοληθεί με το πιάνο. Σε ηλικία 7 ετών ξεκίνησε τα πρώτα του μαθήματα και πολύ σύντομα άρχισε να συνθέτει τις δικές του μελωδίες, αποκαλύπτοντας το σπάνιο ταλέντο που αργότερα θα τον καθιέρωνε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας τζαζ. Μεγαλώνοντας στο Cape Town, μια πολυπολιτισμική πόλη λιμάνι όπου συναντιούνταν λαοί και παραδόσεις από διαφορετικές γωνίες του κόσμου, ο νεαρός Άντολφ Μπραντ ήρθε από νωρίς σε επαφή με ένα πλούσιο μουσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η εμπειρία του στη θρηλυκή συνοικία District 6, όπου οι διαφορετικές κοινότητες συνυπήρχαν παρά τους αυστηρούς φυλετικούς διαχωρισμούς του καθεστώτος. Εκεί έκανε και τα πρώτα του βήματα στο πιάνο, ενώ ήδη από την εφηβεία του πειραματιζόταν με το R&B, τους χορευτικούς ρυθμούς της εποχής και τη μουσική του Louis Jordan, πριν τον κερδίσει οριστικά η jazz και ο μεγάλος Thelonious Monk. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε προέρχεται από το solo album Dreamtime, ηχογραφήθηκε στη Γερμανία το 2019 και είναι αφιερωμένο σε αυτές ακριβώς τις μνήμες. Ακούμε λοιπόν τον Αμπτούλα Ιμπραήμ στο Cape Town, District 6.

Αναπολώντας τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ο ίδιος είχε δηλώσει αργότερα στον Αμερικανικό Κρατικό Οργανισμό Τεχνών NEA, εκεί όπου μεγάλωσα υπήρχε κάθε είδους μουσική, αναφερόμενο στα ινδικά ράγκα, στα κινέζικα τραγούδια, στη μουσική ζουλού των στρατοπέδων εργασίας και στους ήχους του δρόμου που διαμόρφωσαν τα πρώτα του ακούσματα. Παράλληλα, οι εκπομπές της Φωνής της Αμερικής τον έφεραν σε επαφή με την τζαζ, ενώ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου απέκτησε το παρατσούκλι ντόλαρ, καθώς πλησίαζε Αμερικανούς στρατιώτες στις αποβάθρες για να αγοράσει δίσκους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά ονειρευόταν να γίνει γιατρός, όμως αποκλείστηκε από την ιατρική σχολή εξαιτίας του apartheid. Έτσι αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη μουσική και ήδη από τα 15 του χρόνια εμφανιζόταν δημόσια ως πιανίστας και τραγουδιστής. Το 1958 δημιούργησε το Dollar Brand Trio με τον Johnny Gertz στο μπάσο και τον Makaya Joko στα drums, συνδυάζοντας τους ήχους του Cape Town με το αμερικανικό bebop, ενώ λίγο αργότερα το τρίο ενώθηκε με τους Κίπι Μουεκέτσι, Χιου Μασεκέλα και Τζόνας Γκουάνγκουα, σχηματίζοντας τους ιστορικούς Jazz Epistles. Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην πρώτη ηχογράφηση bebop στη νοτιοαφρικανική ιστορία με το άλμπουμ Jazz Epistle Verse 1 το 1960. Καθοριστική υπήρξε την ίδια περίοδο η επιρροή του Thelonious Monk μέσα από το ιδιότυπο και πρωτοποριακό παίξιμό του. Ο Αμπντούλα Ιμπραήμ διέκρινε μια βαθιά αφρικανική ρυθμική λογική. Όπως εξήγησε αργότερα στην εφημερίδα Guardian, αυτό που πολλοί θεωρούσαν παράξενο στη μουσική του Monk σε εκείνον φαινόταν απολύτως φυσικό. Πάνω σε αυτή ακριβώς την επιρροή θα περάσουμε τώρα στην πρώτη επίσημη ηχογράφηση που πραγματοποίησε ως επικεφαλής του δικού του τρίο στις 4 Φεβρουαρίου του 1960 στο Johannesburg. Ο δίσκος κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα με τον τίτλο «Dollar Brand Plays Sphere Jazz», με τη λέξη «Sphere» να παραπέμπει άμεσα στο μεσαίο όνομα του μεγάλου του ιδόλου, του Thelonious Sphere Monk. Πρόκειται για μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις μοντέρνας jazz που πραγματοποιήθηκαν στην Αφρικανική Ήπειρο. Στο πλευρό του βρίσκονται ο Johnny Gertz στο μπάσο και ο Makaya Joko στα drums. Από αυτό λοιπόν το ιστορικό άλμπουμ θα ακούσουμε το ενεργητήριο κομμάτι με τίτλο «Boulevard East».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μετά το Boulevard East που μόλις ακούσαμε από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Dollar Brand, περνάμε σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, η αναζήτηση ενός νέου και πιο τολμηρού ήχου οδήγησε τον Abdullah Ibrahim στη δημιουργία των Jazz Epistles μαζί με τον σαξοφωνίστα Kippy Moketsi, τον τρομπετίστα Hugh Masekela και άλλους κορυφαίους μουσικούς του Johannesburg. Το σχήμα αυτό υπήρξε καθοριστικό για τη διαμόρφωση της Cape Jazz, ενός ιδιώματος που συνέδεσε δημιουργικά την Αμερικανική Jazz με τους Αφρικανικούς ρυθμούς και άνοιξε το δρόμο για αυτό που αργότερα ονομάστηκε World Music, ένας όρος που ο ίδιος ο Ibrahim δεν αποδεχόταν ποτέ ιδιαίτερα. Το 1960 οι Jazz Epistles ηχογράφησαν το Jazz Epistle Verse 1, τον πρώτο jazz δίσκο που ηχογραφήθηκε αποκλειστικά από μαύρους νότιοαφρικανούς μουσικούς, και από αυτό το άλμπουμ πάμε να ακούσουμε το Blues for Huey, μια σύνθεση του Kippy Moketsi.

Cape Jazz από τους Jazz Epistles, ένα από τα πρώτα συγκρότηματα του Αμπτούλα Ιμπραχήμ από το 1960. Το 1962, καθώς η βία του καθεστώτος του Apartheid κλιμακωνόταν και η jazz σκηνή του District 6 δεχόταν όλο ένα και σκληρότερη καταστολή, ο Αμπτούλα Ιμπραχήμ, γνωστός τότε ως Dollar Brand, εγκατέλειψε την Νότια Αφρική και μαζί με τη σύντροφό του, τη σπουδαία τραγουδίστρια Σαθήμα B. Benjamin, εγκαταστάθηκαν στη Ζυρίχη. Ήταν μια ιδιαίτερα τραγμένη περίοδος για τη χώρα που σημαδεύτηκε, να θυμίσουμε, από τη φυλάκιση του Νέλσον Μαντέλα. Στη Ζυρίχη το ζευγάρι συνέχισε τη μουσική του πορεία μαζί με τους παλιούς συνεργάτες του, τον Τζόνι Γκέρτσε στο κοντραμπάσο και τον Μακάγια Τζόκο στα ντραμς. Η μεγάλη καμπή ήρθε όταν η Σαθήμα B. Benjamin κατάφερε να πείσει τον Duke Ellington να ακούσει τον Dollar Brand στο πιάνο. Ο θρυλικός Αμερικανός συνθέτης εντυπωσιάστηκε αμέσως από την πρωτοτυπία και την αφρικανική διάσταση της μουσικής του και στήριξε την ηχογράφηση του άλμπουμ Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio. Το 1963 συνέβη αυτό στο Παρίσι. Η συνεργασία αυτή άνοιξε στον Αμπτούλα Ιμπραχήμ το δρόμο για τη διεθνή αναγνώριση και αποτέλεσε την απαρχή μιας σχέσης αμοιβαίας εκτίμησης, η οποία τον οδήγησε αργότερα ακόμη και στη διεύθυνση της ορχήστρας του Duke Ellington σε περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Duke Ellington όμως στήριξε έμπρακτα και τη Σαθήμα και έτσι στις 24 Φεβρουαρίου του 1963 η τραγουδίστρια ηχογράφησε το κλασικό The Man I Love με τον Dollar Brand στο πιάνο, χαριζοντάς μας μία από τις πρώτες και σημαντικότερες στιγμές της δικής της αυτόνομης καλλιτεχνικής διαδρομής.

Ο Αμπντούλα Ιμπραήμ και η Σαθήμα Μπι Μπένσαμιν παντρεύτηκαν το 1965, ξεκινώντας μια κοινή προσωπική και καλλιτεχνική πορεία. Ο Ιμπραήμ, γνωστός τότε ως Dollar Brand, δεν ξέχασε ποτέ τον μέντορά του, τον Ντιούκ Έλλιγκτον, ερμηνεύοντας σταθερά τις συνθέσεις του σε όλη του την πορεία. Αυτή τη βαθιά ευγνωμοσύνη την αποτύπωσε το 1973, ηχογραφώντας έναν ολόκληρο δίσκο φόρο τιμής στον μεγάλο δάσκαλο με τον ενδεικτικό τίτλο «Ode to Duke Ellington».

Είναι sentimental mood μέσα από τη διασκευή του Dollar Brand, που αποτυπώνει ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, την επιρροή που άσκησε πάνω του ο Duke Ellington. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο Ibrahim πραγματοποίησε το αμερικανικό του ντεπούτο στο Festival Jazz του Newport και σύντομα εμφανίστηκε σε ιστορικούς χώρους της Νέας Υόρκης, όπως το Carnegie Hall και το Village Vanguard. Εκεί συνεργάστηκε με κορυφαίες μορφές, ανάμεσα τους ο John Coltrane, Pharoah Sanders και ο Art Davis, ενώ το 1966 κλήθηκε να διευθύνει σε 5 συναυλίες τη θρυλική ορχήστρα του Duke Ellington. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε με το συγκρότημα του Elvin Jones, συνδέθηκε με την avant-garde σκηνή της Νέας Υόρκης και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Ornette Coleman, ο Archie Shepp και ο Don Cherry, ενώ παράλληλα διεύρυνε τα μουσικά του ενδιαφέροντα πέρα από το πιάνο, σπουδάζοντας ακόμη και τσέλο στο Juilliard με υποτροφία του Ιδρύματος Rockefeller. Αντιμετωπίζοντας όμως σοβαρά προβλήματα υγείας από την έντονη ζωή, πήρε την απόφαση να κόψει οριστικά το ποτό και το κάπνισμα. Ξεκίνησε να ασχολείται εντατικά με τις πολεμικές τέχνες και μετά την επιστροφή του στο Cape Town το 1968 ασπάστηκε το Ισλάμ, υιοθετώντας πλέον το όνομα Abdullah Ibrahim αντί για το Dollar Brand. 2 χρόνια αργότερα πραγματοποίησε το ιερό προσκύνημα, το Hajj στη Μέκα, και ακούμε για το τέλος το Hajj από το άλμπουμ The Journey του 1978, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος μας στον σπουδαίο Abdullah Ibrahim. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το ταξίδι στη ζωή και τον μουσικό κόσμο του Abdullah Ibrahim.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Ανδρέας Κοράνης παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα είναι αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς της εποχής μας, τον θρυλικό νοτιοαφρικανό πιανίστα και συνθέτη της jazz Αμπτούλα Ιμπραήμ, γνωστό για πολλά χρόνια και ως Dollar Brand, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της παγκόσμιας jazz και ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς εκφραστές του αγώνα κατά του Apartheid. Με μια δημιουργική πορεία κατόρθωσε να συνδέσει μοναδικά τους παραδοσιακούς ήχους της Νότιας Αφρικής με τη γλώσσα της jazz, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα και αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη με περισσότερα από 70 άλμπουμς. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένος με την Νότια Αφρική, με την πατρίδα του και τους ανθρώπους της, επιλέγοντας μάλιστα τον περασμένο μόλις Μάρτιο να πραγματοποιήσει μια τελευταία live εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Jazz του Cape Town, επιστρέφοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο συμβολικά στην πόλη όπου είχε ξεκινήσει αυτό το μεγάλο μουσικό ταξίδι.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Black Lightning από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε ως Dollar Brand το 1976 και που καταφέρνει να αποτυπώσει με μοναδικό έτσι τρόπο τον παλμό της Αφρικανικής Ηπείρου. Από την ίδια ακριβώς ιστορική ηχογράφηση θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που έχει τον τίτλο Black and Brown Cherries. Μία σύνθεση όπου ο Ιμπραήμ στρέφεται στον ήχο του ηλεκτρικού πιάνου και πλαισιώνεται από τον Basil Moses, στον μπάσο τον Monty Vember στα drums, αλλά και από το τενόρο σαξόφωνο του σπουδαίου Basil Mannenberg Coetzee.

Από τη συλλογή The Strind ακούσαμε μία σύνθεση με τίτλο «Τη Διάνα». Μία ηχογράφηση από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο Αμπντούλα Ιμπραήμ ζούσε εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, διανύοντας μία από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας του, με σημαντικές συνεργασίες και όλο ένα αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση. Η επιτυχία αυτή, ωστόσο, δεν τον απομάκρυνε ποτέ από τις ρίζες του. Μετά την επιστροφή του στο Cape Town το 1968, όταν ασπάστηκε το Ισλάμ και υιοθέτησε το όνομα Αμπντούλα Ιμπραήμ, πέρασε ένα διάστημα στη Σουαζιλάνδη, όπου ίδρυσε μουσική σχολή, πριν εγκατασταθεί ξανά με την οικογένειά του στο Cape Town, σε ένα διάστημα στη

και πήρε το όνομά του από την ομώνυμη περιοχή στα Cape Flats, τις λαϊκές παραγκουπόλεις του Cape Town, όπου είχαν μετεγκατασταθεί βία χιλιάδες κάτοικοι μετά την καταστροφή του ιστορικού District 6 από το καθεστώς του Apartheid. Με το χαρακτηριστικό πιανιστικό του μοτίβο, τους ήχους της μουσικής παράδοσης του Cape Town και τη μελαγχολική αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρα ατμόσφαιρά του, το Mannenberg γνώρισε τεράστια απήχηση και αναδείχθηκε σε θεμελιώδες έργο της λεγόμενης Cape Jazz. Όπως θυμόταν αργότερα ο ίδιος, ο Ιμπραήμ, είχαμε δημιουργήσει κάτι που βασιζόταν στην παράδοση αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωνε τον ερχομό μιας νέας αυγής. Μετά λοιπόν την εξέγερση του Σοβέτο το 1976, το Mannenberg μετατράπηκε στον ανεπίσημο ύμνο του αγώνα κατά του Apartheid, ακούγονταν σε συγκεντρώσεις, σε φεστιβάλ και σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική. Την ίδια περίοδο ο Ιμπραήμ δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή του στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, γεγονός που τον οδήγησε να εγκαταλείψει εκ νέου τη χώρα και να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύζυγό του Σαθήμα Μπι Μπέντζαμιν και τα δύο τους παιδιά. Η ξεκάθαρη πολιτική του στάση είχε βέβαια και επαγγελματικό κόστος, όπως αποκάλυψε αργότερα. Αρκετές αμερικανικές δισκογραφικές δίσταζαν να συνεργαστούν μαζί του εξαιτίας των δημόσιων πολιτικών του θέσεων. Έτσι, μεγάλο μέρος της δισκογραφικής του παραγωγής των επόμενων δεκαετιών κυκλοφόρησε από τη γερμανική εταιρεία ENSA, η οποία αποτέλεσε το σημαντικότερο δισκογραφικό του καταφύγιο.

Και μετά το Mannenberg, τον ανεπίσημο ύμνο του αγώνα κατά του Apartheid που μόλις ακούσαμε, θα συνεχίσουμε με άλλη μια σπουδαία στιγμή από τη δεκαετία του 80, μια περίοδο που ο Αμπντούλα Ιμπραήμ διεύθυνε τη δική του δισκογραφική εταιρεία με το όνομα ΕΚΑΠΑ, που στη γλώσσα Κόσα σημαίνει Cape Town. Λίγο αργότερα, το 1983, δημιούργησε το περίφημο επταμελές σχήμα ΕΚΑΓΙΑ με το όνομα να σημαίνει πατρίδα, ενώ παράλληλα εκείνη την εποχή συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες Σοκολά του 1988 και No Fear, No Die το 1990 της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Κλέρ Ντενί, καθώς και για την ταινία «Τι Λάι», που σημαίνει «Ο νόμος», το 1990, του σκηνοθέτη Ιντρίσα Ουεν Ντραόγκο από την Μπουρκίνα Φάσο. Από εκείνο λοιπόν το πρώτο μόνιμο άλμπουμ των ΕΚΑΓΙΑ του 83, θα περάσουμε να ακούσουμε το «Σότο Μπλου».

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, αξίζει να σταθούμε για λίγο στην πνευματική παρακαταθήκη που μας άφησε αυτός ο σπουδαίος μουσικός. Το 1999 ο Αμπντούλα Ιμπραήμ ίδρυσε στο Cape Town το εκπαιδευτικό κέντρο Me7, καθώς πίστευε ότι η μουσική δεν είναι απλώς μία μορφή τέχνης, αλλά ένας δρόμος προς τη γνώση, τη μνήμη και την αρχαία σοφία. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό Δημόσιο Ραδιόφωνο, ο ήχος δεν ανήκει σε κανέναν ξεχωριστά, καθώς υπάρχει μόνο ένας ήχος στον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα είναι η ήχο του. Τη δεκαετία του 2000 παρέμενε εξαιρετικά παραγωγικός, συνεχίζοντας μία δημιουργική πορεία που είχε ήδη ξεπεράσει τις 5 δεκαετίες. Η δισκογραφία του επίσης είναι τόσο εκτεταμένη και τόσο υψηλού επίπεδου, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να χωρέσει σε ένα μόνο αφιέρωμα. Θα χρειαζόταν ίσως μια μαραθώνια εκπομπή για να αποτυπωθεί το πραγματικό εύρος της μουσικής του δημιουργίας. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το δίωρο αφιέρωμα με το κομμάτι Nam Hanse, που σημαίνει σήμερα, μια spiritual σύνθεση ηχογραφημένη το Σεπτέμβριο του 1979 στη Γερμανία για το άλμπουμ Echoes from Africa, βασισμένο σε ένα παραδοσιακό αφρικανικό τραγούδι. Το κομμάτι εξελίσσεται σε έναν διάλογο ανάμεσα στον Αμπντούλα Ιμπραήμ στο πιάνο και τον σπουδαίο μπασίστα Τζόνι Ντιάνι, με τους δύο μουσικούς να συνδιαλέγονται μέσα από τη μουσική και τις φωνές τους. Μια ηχογράφηση που συμπυκνώνει τη νοσταλγία της εξορίας, τη μνήμη της πατρίδας και το βαθύ πνευματικό στοιχείο που διέτριχε ολόκληρο το έργο του Αμπντούλα Ιμπραήμ. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

την έχω βρει τη συνταγή. Ένα κοκτέιλ πρώτο γιατρεύει κάθε μου πληγή. Νοκάουτ και στον τόπο. Μ' αυτό τη βγάζω καθαρή και πολεμή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, κοντά ή μακριά, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, το αυτοκίνητο, που μπορείτε να μας ακούτε πια στο αυτοκίνητο, αν έχετε αυτά τα καινούργια συστήματα. Εγώ δεν είμαι καλή σε αυτά, αλλά ο Κώστας Σταθάκης που είναι στον ήχο είναι καλός και θα μου τα εξηγήσει όλα. Τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε παρέα μαζί, μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν με το αυτοκίνητο και το καινούργιο σας ραδιόφωνο σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ή μην πω σε όλη την Ελλάδα. Πάντως σίγουρα αν τώρα μας ακούτε, η καλημέρα είναι δικιά σας, η καινούργια μέρα ήταν δικιά σας. Εκτάκτως το μικρόφωνο το 958 από τις 9 και ως τις 11 σήμερα η Αναστασία Γρηγοριάδου. Είναι πρωινό Κυριακής, είναι 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Ωραία μέρα για αυτούς που αγαπάνε τους αριθμούς. Και δεν θα βάλουμε τυχαία χαΐνιδες στην παρέα μας τώρα.

Ένα παραδοσιακό Θράκης διασκευασμένο από τους Χαΐνιδες και τους Μοντ Πλαγκάλ. Τους ακούσαμε και τους Μοντ Πλαγκάλ, πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος τους. Η Κρήτη, η Θράκη και η επιστροφή στην Κρήτη πάλι. Και ξεκινήσαμε, ας πούμε, με Χαΐνιδες για να συνεχίσουμε με Χαΐνιδες και να σταθούμε τώρα στον Ψαραντώνη, αυτό τον σπουδαίο μουσικό που έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα. 6 Σεπτεμβρίου του 1937, στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο, ο Αντώνης Ξυλούρης ή Ψαραντώνης, όπως φυσικά τον ξέρουμε όλοι, ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες μουσικούς.

Ψαραντώνης, ο Ψαραντώνης που όποτε μιλάς μαζί του, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κάνει πολλές φορές συνέντευξη, κάθε φορά μας μαγεύει με αυτά που μας λέει, γιατί αυτά που λέει δεν είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια που είναι χωνεμένα στα χρόνια, τα πιστεύει βαθιά αυτά που λέει, όπως μια χαρακτηριστική φράση που είχε πει κάποτε: «Η μουσική, παιδί μου, είναι χιλιόμετρα. Μην ακούς που βάζουν αυτούς που βάζουν κουκίδες». Και αυτό στα δικά του χιλιόμετρα στη μουσική τα έχει διανύσει όλα αυτά τα χρόνια, γερός να είναι και να ζήσει ακόμα πολλά και να μας χαρίσει ακόμα πολλά. Και ένα τραγούδι ακόμα νομίζω ότι θα ήθελα να το ακούσουμε με τη δική του φωνή. Εκείνο που λέει ότι σαν είναι δύο δεντρά μαζί, όσο κι αν τα δέρνει μπόρα, φιλιούνται και αγκαλιάζονται χίλιες φορές την ώρα.

Εδώ λοιπόν μία εκτάκτος πρωινή κυριακάτικη καλημέρα, γιατί κανονικά είμαστε ραδιοφωνική συντροφιά Δευτέρα με Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Εχθές όμως και σήμερα ξεκινήσαμε από τις 9 το πρωί, εκτάκτος των 9.58 για 2 ώρες σήμερα, 9 με 11. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής, την παρουσίαση, την επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε στον Αλέξη Γούδα μετά τον Σοκράτη Μάλαμα και ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Πάμε στον Αλέξη Γούδα και τη Βαλκανική Εδέμ.

0: σπάσει τις νύχτες στο κρεβάτι μας.
1: Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια σε έναν δίσκο που αν δεν τον έχετε ακούσει ως τώρα νομίζω ότι πρέπει να τον ακούσετε. Τσιγκανογραφία του Αλέξη Γούδα. Γενικά στο δίσκο η στίχη και η μουσική είναι δική του. Εδώ όμως έχουμε ένα ποίημα του Πάνου Σταθόγιαννη, μελοποιημένο και ερμηνευμένο από τον ίδιο τον Αλέξη Γούδα. Και είμαστε εδώ στην Καλημέρα το 958 που είναι πιο πρωινή από ό,τι έχετε συνηθίσει. Είναι ο Κώστας Σταθάκης στον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Να πω και γρήγορα κάποιους τρόπους επικοινωνίας. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, βέβαια υπάρχει εκεί ο λογαριασμός στο 958 και της εκπομπής που τώρα ακούτε και λέγεται Καλημέρα. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 958, το κινητό στο οποίο θα στείλετε μήνυμα είναι το 693-00-78-291. Και το καλημέρα, όχι, καλύτερα το email να μην το δώσω γιατί σήμερα δεν έχω πρόσβαση σε αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι και τρόπους επικοινωνίας δώσαμε και το επόμενο κομμάτι είναι έτοιμο και ας το αφήσουμε να παίξει.

Ήταν ένα πρωινό εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στο στούντιο του 958 ήταν στο πιάνο ο Γιώργος Καζατζής και τραγούδησε σε στίχους της Ναντίνας Κυριαζή, μουσική του Γιώργου Καζατζή, ο Γιώργος Μεράντζας εδώ επιτόπια στο στούντιο, τον πολεμιστή. Ήταν μια από τις όμορφες στιγμές από τις μικρές ραδιοφωνικές μας συναυλίες και είναι αυτό που καμιά φορά λέω εγώ ή συχνά και πάντα λέω, μάλλον πάντα λέω, τα δώρα που κάνουν καλλιτέχνες στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή αυτή που ακούτε τώρα και σε άλλες εκπομπές και είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά τα δώρα, πάρα πολύ όμορφα. Σε ένα τέτοιο δώρο θα σταθούμε για να θυμίσουμε ότι ξεκινά την επόμενη εβδομάδα ένα τριήμερο φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη, νομίζω, χίλια συγγνώμη, ότι είναι από τα καλύτερα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στην πόλη και είναι σε διάφορες γωνιές της Ανώπολης, Ανώπολης World Music Festival. Ήδη την Παρασκευή ξεκινήσαμε εμείς να μιλάμε με συντελεστές, με μουσικούς, με σχήματα που παρουσιάζουν τη δουλειά τους και τα δικά τους project σε αυτό το φεστιβάλ. Και ένα από τα σχήματα που θα συμμετάσχουν είναι και η Άλμα Αντισαλονίκο. Τρεις πραγματικά σπουδαίοι μουσικοί. Πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο και να σας πω λεπτομέρειες μετά.

Είναι απίστευτη τραγουδίστρια η Έλισσα Μουρατίδου. Μπορεί να τραγουδήσει τόσα πολλά και διαφορετικά και όλα με την ίδια ψυχή όσα επιλέγει να τραγουδήσει βέβαια, γιατί και η ίδια ξέρει τι αγαπάει και η ίδια ξέρει τι θέλει να τραγουδήσει. Δεν τραγουδάει τυχαία τίποτα. Αλλά αυτό που επίσης με εντυπωσιάζει είναι και το πόσο όμορφα μπορεί να τραγουδήσει σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Τώρα εδώ ήταν Λαντίνο, τα σεφαραδίτικα της μουσικής παράδοσης, και μπορεί να τραγουδήσει όμως και τραγουδάει και σε άλλες γλώσσες. Το έχουμε δει σε συναυλίες, το έχουμε ακούσει, μας έχει μαγέψει κάθε φορά το κάνει αυτό το κορίτσι. Τώρα την ακούσαμε σε ένα τραγούδι και αυτό ερμηνευμένο και τραγουδισμένο και παιγμένο εδώ στο στούντιο του 958, σε μια εκπομπή της Καλημέρας που είχε πραγματοποιηθεί, εντάξει δεν πέρασε και πάρα πολύ καιρός, είναι η αλήθεια, αλλά το 2025 ήταν, στις αρχές του 2025, και αυτό το σχήμα που ακούσαμε ακούει στο όνομα Λάλμα τη Θεσσαλονίκο, δηλαδή στα Λαντίνο, στα Σεφαραδίτικα, η ψυχή της Θεσσαλονίκης. Λάλμα Θεσσαλονίκο, τα ειδόνια της Μεσογείου, και με ένα πρόγραμμα στο οποίο, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στη γυναικεία φωνή και τους λαούς της Μεσογείου. Με αυτό το πρόγραμμα ο Θωμάς Νάτσης, ο Θάνος Σταυρίδης και η Έλισσα Μουρατίδου θα είναι στο φεστιβάλ, το Annapolis World Music Festival, στις 8 Σεπτεμβρίου. Θα παίξουν στους κήπους του Πασά. Να πω δύο λόγια όμως για το φεστιβάλ αυτό. Αν δεν το ξέρετε ήδη, δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο το ζεις και το θυμάσαι μέχρι και το περιμένεις μέχρι την επόμενη χρονιά που θα ξανάρθει. 13 συναυλίες σύγχρονης δημιουργίας που αντλούν έμπνευση από μουσικές παραδόσεις του κόσμου. 9 διαφορετικές τοποθεσίες στην Ανοπόλη, αυλές, μνημεία, πύργοι, πλατείες, σοκάκια, μπαλκόνια με θέα την πόλη. 3 μέρες μουσικής συνύπαρξης, και αυτές οι 3 μέρες είναι 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολλά project και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες. Αν μπείτε στο olipoli.gr μπορείτε να βρείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά. Εμείς ξεκινήσαμε την Παρασκευή και μιλήσαμε στην εκπομπή με την Ιβόνη Μέλισσα και τον Τάσο Κοφοδήμο, με τον Σταμάτη Φουσέκη, για τα δικά τους project τα οποία θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Αύριο με το καλό θα συνεχίσουμε και με άλλα σχήματα και θα μιλήσουμε και για τα ειδόνια της Μεσογείου. Εδώ, στην Καλημέρα, πολύ πρωινή, πιο πρωινή από ό,τι έχετε συνηθίσει του 958, ο Κώστας Σταθάκης φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, και πάλι σε ένα από τα δώρα των ραδιοφωνικών συναυλιών της Καλημέρας θα σας πάω. Αυτό, από αυτό έχουν περάσει αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια, και είναι η Ναταλία Λαμπαδάκη και η Λένα Τζαμπάζη. Ήταν μια μαγική συναυλία αυτή που μας είχαν χαρίσει εδώ, και μάλιστα εδώ στο μικρότερο αυτό στούντιο από το οποίο και εγώ τώρα σας μιλάω, για να καταλάβετε τι θαύματα κάνουν οι ηχολήπτες μας.

Υπέροχο, υπέροχο ήταν και εκείνο το πρωινό με τη Λένα Τσαμπάζη και την Ναταλία Λαμπαδάκη εδώ στο στούντιο του 958. Αυτό το πρωινό όμως είμαστε παρέα εσείς και εγώ, για την ακρίβεια εσείς και εμείς. Γιατί το εμείς είναι ο Κώστας Σταθάκης στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο του 958 και εσείς όπου και αν βρίσκεστε, κοντά ή μακριά, εγώ κλεισμένη στο στούντιο και μου στέλνετε κάτι φωτογραφίες, μα κάτι φωτογραφίες από εκεί που ακούτε, όμορφες κυριακάτικες, μακάρι να είναι έτσι. Δεν είναι όλα γύρω γύρω καλά και το ξέρω, δεν είναι όλα γύρω γύρω για να χαίρεσαι. Ακούσαμε και τις χθες νέες ανακοινώσεις με μέτρα καινοτόμα και ριζοσπαστικά σε εισαγωγικά, και ακούσαμε και παρακολουθήσαμε και είδαμε και βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο και βλέπουμε τι γίνεται και στην μικρή μας πόλη, και πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Βλέπω το πρόγραμμα των συναυλιών της ΔΕΘ και μπορεί να κάνω εγώ λάθος, μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα, αλλά σαν να βλέπω ένα πρόγραμμα που έχω ξαναδεί και άλλη φορά, σχεδόν το ίδιο. Λευτέρης Παντζαζής, Άντζελα Δημητρίου, Σταβέντο, Κοκκίνου, σαν να βλέπω τα ίδια πρόσωπα πάλι. Από την άλλη βλέπω και είδαμε όλοι χθες το στήσιμο της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στην παραλία, εκεί γύρω-γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τι γύρω-γύρω, πάνω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και νομίζω ότι καμιά φορά στην Ελλάδα του 2026 μπορεί να είναι και αφέλεια να πιστεύεις πως δουλειά της ΔΕΗ, η οποία έχει να θυμίσουμε το 51% του ΔΔΕ, είναι κανονικά να έχει φροντίσει να έχουν υπογειοποιηθεί όλα αυτά τα δίκτυα ρεύματος εδώ και χρόνια για να δίνει ενέργεια στη χώρα χωρίς να κυγόμαστε με καταστροφές και καταστροφικές πυρκαγιές κάθε χρόνο, και όχι να καμαρώνει γιατί η ΔΕΗ παρουσιάζει τον Αντώνη Ρέμο, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση και παίζει με λογοπαίγνια για συναυλίες, λες και είναι διοργανωτή συναυλιών, αλλά ναι, μάλλον πρέπει να είναι αφέλεια να πιστεύεις πως αυτή είναι η κανονική δουλειά και όχι άλλη.

0: Δύο λόγια μόνο τώρα για να πω και λίγα περισσότερα μετά, γιατί είναι 6 του μηνός σήμερα και στις 9 το βράδυ παραθήνα Λος και συναυλία τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά, ένα τραγούδι και τα υπόλοιπα μετά.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε όνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές των οριζόντων.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες www.triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας Tales from the Balkans έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-43, εκτάκτο στο πρόγραμμα του 958 αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί, εκτάκτος και μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε λοιπόν 9 το πρωί με 11, 9 με 11 το πρωί δηλαδή, μαθημένο εγώ να λέω κάθε φορά το 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, βιάστηκα να βάλω το με, δεν πειράζει. 9 με 11 το πρωί λοιπόν είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής εδώ ζωντανά στο 958, και σας είπα ότι θα πω δύο λόγια παραπάνω για τη συναυλία Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά από το θάνατο του Νίκου Καβαδία, και μία συναυλία στο πλαίσιο του Παραθήναλος εκεί στην Πλάζ της Αρετσούς, μία μουσικοποιητική παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την επιμέλεια της Άννας Μικονίου. Ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ρεβουδάκης, ο Κώστας Πρατσινάκης, η Μαρία Φραγκούλη, η Μαρία Κατιρτζίδου. Αφήγηση είναι ο Κωνσταντίνος Καζάκος. Το μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα είναι εκεί. Ενορχιστρώσεις ακορτεών Ηρακλής Βαβάτσικα. Στο πιάνο ο Σάκης Κοντονικόλας. Στην κιθάρα ο Δημήτρης Φίγκος. Στο κοντραμπάσο ο Μίλτος Τσαλιγόπουλος. Και η στίχη του Καβαδία με τις σπουδαίες μελοποιήσεις του Θάνου Μικρούτσικου, του Γιάννη Σπανού, της Μαρίζας Κοχ, και το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν του Δημήτρη Ζερβουδάκη, είμαι σίγουρη πως θα είναι και αυτό στο πρόγραμμα αυτής της συναυλίας. Ελεύθερη είσοδος, δωρεάν είσοδος, σήμερα στις 9 στο Παραθήναλος.

Το έλεγα και χθες, θα το πω και σήμερα. Θα πάμε για την ώρα που μας απομένει, έως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί, θα πάμε μπρος πίσω στο χρόνο. Θα έρθουμε στα καινούρια, θα πάμε όμως και στα πιο παλιά και τώρα θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι μαζί.

Δεν ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις το τραγούδι αυτό. Πολιτεία Μίκης Θεοδωράκης, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου και η φωνή η αξεπέραστη του Στέλιο Κασατζίδη, καταπληκτική δεύτερη φωνή η Μαρινέλα και εκείνο το μπουζούκι του Χιώτη, που από τις πρώτες του πενιές καταλαβαίνεις τη μεγάλη δύναμή του. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της R3 και θα συνεχίσουμε και θα μείνουμε στον ίδιο συνθέτη. Μίκης Θεοδωράκης πάλι, μόνο που εδώ τα λόγια είναι του Τάσου Λιβαδίτη.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν φυσικά που τραγούδησε το προηγούμενο τραγούδι. Είχε συνεργαστεί πολλές φορές με τον Μίκη Θεοδωράκη και μάλιστα εκεί στο ξεκίνημά του στην αρχή της δεκαετίας του 60. Εδώ στην καλημέρα του 958 και πάμε στον εχθρό λαό, την δουλειά αυτή. Κείμενα στίχη Ιάκωβος Καμπανέλης, μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Το θεατρικό έργο του Καμπανέλη ανέβηκε το 75 στο Θέατρο Αθήνεων από το θείασο Τζένις Καρέζη Κώστα Καζάκου. Βεβαίως κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά και ο δίσκος το 75, και στον δίσκο αυτό το τραγούδι το τέταρτο στην πρώτη πλευρά του βινιλίου ήταν αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τραγουδά η Τζένι Καρέζη.

Και πάμε 10 χρόνια περίπου μετά. Αν τα στοιχεία που έχω βρει είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πρέπει να ήταν Αύγουστο 1986. Λίνος Κόκοτος, Φόντας Λάδης, Σωτηρία Μπέλου και το επόμενο τραγούδι.

Και από το Λίνο Κόκοτο, στον οποίο όμως θα επιστρέψουμε σε λίγο, κρατήστε το αυτό, και μάλιστα θα ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή που τώρα ακούτε, μια μεγάλη συνέντευξη την οποία μπορείτε να ακούσετε όλοι στο Ερτέκο, με πάρα πολλά στοιχεία για πάρα πολλούς δίσκους, για πάρα πολλές συνεργασίες και συνεργάτες του, για ιστορίες τραγουδιών και ολόκληρων εργασιών δισκογραφικών του. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στο Λίνο Κόκοτο, τώρα όμως πάμε στο Γιάννη Μαρκόπουλο και στο χρονικό του, και από αυτόν τον δίσκο, εδώ η στίχη είναι του Μύρη, δηλαδή του Κώστα Γεωργουσόπουλου, πάμε να ακούσουμε τον σπουδαίο Νίκο Ξυλούρη.

0: Νίκος Ξυλούρης, ο ψαρονίκος, ο Ψαραντώνης ο αδελφός του, είχε πει ο Ψαραντώνης που είχε γενέθλια σήμερα, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, εκεί λίγα λεπτά μετά τις 9, είχε πει για τον αδελφό του, τον Ψαρονίκο, όλα τα είχε ο Νίκος. Εμφάνιση, λεβεντιά που λένε ανθρωπιά, ήξερε που μιλούσε, που καθότανε. Έχεις νιώσει ποτέ να είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο και να μην έχεις καθόλου φόβο, να ξέρεις πως δεν θα σε πειράξει ποτέ και κανείς? Αυτό ήταν. Ο καλός αγαπά το καλό και μόνο αυτό ξέρει να κάνει. Και πάμε να ακούσουμε τον Ψαραντώνη στο επόμενο τραγούδι.
1: Τα γρημάκια μαζί.
0: Και όπως τα καταλάβετε, όχι μόνο του. Δείτε τι ωραίο κλίμα έχει φτιάξει σε μια συναυλία.

Σαραντώνης και απόσπασμα από μια συναυλία και είδατε πόσο ωραία και επικοινώνησε και ενώθηκε με το κοινό αυτής της συναυλίας. Λοιπόν, αχ, στην άκρη της γλώσσας μου το έχω, αλλά όχι, θα το πω λιγάκι, λίγα και όχι πολύ. Έχω βαρεθεί να ακούω να λένε όταν κάθε φορά σχολιάζουμε τι θα γίνει, ρε παιδιά, πάλι αυτούς θα φέρει ΔΕΘ, πάλι αυτούς θα... Και λένε όλοι, αυτά θέλει ο κόσμος. Βαρέθηκα να το ακούω, αυτά θέλει ο κόσμος. Αυτά θέλει ο κόσμος γιατί αυτά του μάθανε να θέλει. Γιατί αν κάθε χρόνο φέρνεις αυτά και δεν τιμάς καθόλου κιόλας τους ανθρώπους της πόλης που είναι εδώ, που είναι φοβεροί, που είναι σπουδαίοι, που μπορούν να κάνουν γλέντια κανονικά, που μπορούν να κάνουν φοβερές συναυλίες. Αυτά θέλει ο κόσμος γιατί αυτά επίτηδες τους μάθανε να θέλουν. Και σταματάω εδώ. Και Ελένη Βιτάλη και Λίνος Κόκοτος, πολλά χρόνια πριν.

Ο Μιχάλης Μπουρμπούλης έγραψε τους στίχους στο προηγούμενο τραγούδι και βεβαίως ξαναλέω και πάλι ήταν η Ελένη Βιτάλη, δεν χρειάζεται να το πω πολλές φορές. Και ο Λίνος Κόκοτος έγραψε τη μουσική όπως και στο επόμενο ακριβώς τραγούδι που αυτήν τη φορά έρχεται από έναν δίσκο με γενικό τίτλο «Νάταν η ζωή τραγούδι». Εκεί είναι και αυτό το τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε, είναι το ομότιτλο και τραγουδά ο Κώστας Λεοντίδης.

0: Ένα τραγούδι στο οποίο η στίχη είναι του Δημήτρη Χριστοδούλου. Και τώρα θέλω να πάμε να ακούσουμε, να θυμηθούμε ένα απόσπασμα από τη μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει εδώ στην εκπομπή αυτή που ακούει, το Λίνος Κόκοτος. Και μάλιστα ηχολήπτης ήταν ο Κώστας Σταθάκης, που είναι και τώρα ηχολήπτης στην εκπομπή σήμερα το πρωί, αυτό το πρωινό της Κυριακής. Και μας μιλούσε για, στην συνέντευξη μιλάει για πάρα πολλούς δίσκους, για πάρα πολλές συνεργασίες και συνεργάτες του. Και κάποια στιγμή του ζήτησα να μας μιλήσει για τα αντιπολεμικά. Είναι ο δίσκος τον οποίο ο κύριος ερμηνευτής είναι ο Νίκος Ξυλούρης, όπου οι στίχοι όλοι είναι του Δημήτρη Χριστοδούλου. Αυτός λοιπόν ο κύκλος τραγουδιών πώς γράφτηκε, πώς φτιάχτηκε. Να θυμίσω ότι είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε στη Μεταπολίτευση το 1977. Και ο Λίνος Κόκοτος μας είπε όλη την ιστορία. Να μην την πω εγώ, δεν έχει καμία αξία να την πω εγώ, έχει όμως μεγάλη αξία να ακούσουμε τον ίδιο να μας μιλάει και πάμε να τον ακούσουμε, Κώστα. Θέλω να πάμε, κύριε Κόκοτη, σε ένα δίσκο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και θέλω να σας ρωτήσω αν και εσείς τον αγαπάτε ξεχωριστά για κάποιο λόγο. Θέλω να πάμε στα αντιπολεμικά. Δημήτρης Χριστοδούλου στους στίχους και Νίκος Ξυλούρης ο ερμηνευτής. Μιλάμε πια για το 1978 και αν δεν κάνω λάθος είναι και ο τελευταίος δίσκος που ηχογράφησε τελικά ο Ξυλούρης.
1: Ξέρετε, το 1976 περίπου υπήρχαν μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση εναντίον των πυρηνικών με τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά προμηνύουν που σε πάνε σε πόλεμο, σε πάνε σε άλλου είδους έννοιες. Όχι άλλου είδους, σε πάνε πραγματικά, ας πούμε.
0: Στις βασικές έννοιες.
1: Που λέγεται η ειρήνη, έτσι, ο πόθος, έτσι. Ο μεγάλος. Αυτό δεν το είχαμε συζητήσει καθόλου με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, παρόλο ότι βρισκόμασταν συχνά και γνωριζόμαστε από το 1966 και πιο πριν. Πιο πριν, γιατί λαβόταν στο συνέδριο του θείου μου, του Ράφτη. Λοιπόν, και χωρίς τίποτα έτσι συναντηθήκαμε κάτι να γράψουμε. Μου δίνει δύο σειρές. Η μία σειρά ήταν τα αντιπολεμικά, ένας κύκλος να το πω έτσι. Η άλλη σειρά ήταν 12-13 τραγούδια, δεν ξέρω, 15, δεν θυμάμαι, τα οποία ήταν ελεύθεροι στίχοι, ξέρετε, ο καθένα αυτόνομο. Μην τα αφήσεις, μου λέει, κάνα μήνα, 20 μέρες. Και μάλιστα το είπε και ήταν και πληθωρικός έτσι ο Δημήτρης και όπως μίλαγε πάντα έτσι. Εγώ τον πήρα τη μεθεπόμενη. Του λέω, Δημήτρη, θα κάνω τα αντιπολεμικά. Μου λέει, συγχαρητήρια και χαρά στο κουράγιο σου, μου είπε αυτό τώρα. Πάση περιπτώσει αρχίζω τα μελοποιώ, τ' άκουγε ο Δημήτρης. Ερχόταν στο σπίτι, πήγαινα εγώ στο δικό του, είχαμε μια επικοινωνία καθημερινή. Αφού τα ολοκληρώσαμε, έμενε πια να δούμε
0: ποιος θα τα πει,
1: ποιος θα τα εκφράσει, ποιος θα τα τραγουδήσει, ποιος θα μπορέσει να πει αυτό το νόημα που με έναν τίτλο και ένα κύκλο τραγουδιών που λέγονται αντιπολεμικά. Α, έλεγε και ο Δημήτρης διάφορα, εγώ όμως κάποια στιγμή λέω, Δημήτρη, του λέω, θα χτυπήσω την πόρτα του Νίκου του Ξυλούρη. Τον Νίκο του Ξυλούρη τον γνώριζε πολλά χρόνια. Δεν είχαμε ιδιαίτερη επικοινωνία, αλλά πια είχε μεγαλουργήσει με τον Μαρκόπουλο, με τον Ξαρχάκουκα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και πήγα στην μπάντα, δεν θυμάμαι τότε πια, σε ποια μπάντα δούλευε.
0: Που τραγουδούσε, ναι.
1: Και του λέω, Νίκο, γεια σου, Λίνος, αυτά. Έχω μία σειρά από 12 τραγούδια λέγονται αντιπολεμικά και προτιμώ, του λέω, μάλιστα το είπα, να έρθω σπίτι σου να σου παίξω κάποια παρά να σου δώσω μια κασέτα. Και όντως πήγα στο σπίτι, στο γαλάτσι, παίζω ένα, παίζω δύο, έπαιξα το Γεννήθηκα, έπαιξα, θυμάμαι, το Ποιος το τραβάει το σκηνί, το Μικρό Στατιώτη, ήταν τα τρία πρώτα που του έπαιξα του Νίκου και μου λέει, Λίνο, αντίρρηση καμία σε όλα, δεν πρόκειται να αρνηθώ κανένα από όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν άκουσα.
0: Υπέροχα.
1: Βέβαια τα άκουσε όλα.
0: Όλοι, εννοείται.
1: Ναι.
0: Και τα ερμήνευσε εξαιρετικά, βέβαια.
1: τα ερμήνευσε και μάλιστα θυμάμαι ότι μου έλεγε: Λίνο, ξέρω που θα βγω, αλλά θέλω να σε βλέπω μπροστά. Και ήμουνα δηλαδή απέναντί του από το μικρόφωνο, όχι για να τον διευθύνω, για να του πω εδώ θα μπεις. Αλλά ή, δεν ξέρω, ίσως κατάφερα εκεί μόνο ότι κάπου του δημιουργούσα μια εμψύχωση που την ήθελε, την είχε και βέβαια και ο ίδιος, αλλά θυμάμαι αυτό ότι μου λέει θέλω να σε βλέπω απέναντι. Ήταν αυτές στιγμές μαγικές, αξέχαστες. Κοιτάξτε, αυτά είναι τώρα να πούμε και για τον Νίκο και όλα όσα αναφέραμε. Είναι η πολιτιστική καταγραφή ενός τόπου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Νομίζω, όχι νομίζω και πιστεύω ότι έτσι είναι, ο κάθε δημιουργός στην πορεία της ζωής του παράγει έργο. Εκείνοι όμως που πραγματικά το αξιολογούν είναι ο χρόνος και οι εραστές της τέχνης, ο λαός. Εκεί νομίζω ότι είναι η πιο σωστή κρίση. Πέρα ότι μπορούμε να αναλύσουμε και ζωή, αν είναι σπουδαία ή όχι. Αλλά εγώ το πήγα λίγο παραπέρα επειδή αναφέρθηκα στην πολιτιστική γραμμή.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958-43, εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο στις 9 το πρωί και όχι μόνο τις καθημερινές. Αύριο εννοείται ότι θα είμαστε κανονικά παρέα και όλη την εβδομάδα 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, αλλά τώρα είναι ακόμα πρωινό Κυριακής, είναι 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο του 958, στην επιμέλεια παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και το επόμενο τραγούδι μας είναι αυτό.

0: Μία από τις ειδήσεις πριν από λίγες ώρες και εγώ το διάβασα και το έμαθα, για την ακρίβεια εχθές το διάβαζα, ότι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ένα ψήφισμα για τη διόρθωση του χάρτη. Ψήφοι 164 υπέρ, μία ψήφος κατά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν κατά και 6 αποχές απήχαν η Εσθονία, η Γεωργία, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Σερβία. Για να καταλάβουμε τι έχει ψηφιστεί πρέπει να πάμε αρκετούς αιώνες πριν, το 1569, δηλαδή τον 16ο αιώνα, ο Φλαμανδός χαρτογράφος Γεράρδους Μερκάτορ, για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα της θαλάσσιας ναυσιπλοείας, σχεδίασε ένα χάρτη για τους ναυτικούς του 16ου αιώνα, χρήσιμος χάρτης για εκείνους τους ναυτικούς. Αυτός ο χάρτης όμως είχε πολλές ανακρίβειες. Είχε μια τεράστια ανακρίβεια καταρχάς, τη μεγαλύτερη από όλες, ότι το μέγεθος της Αφρικής ήταν πολύ μικρότερο από το κανονικό. Χωρίς υπερβολή, όλοι μεγαλώσαμε με αυτό το χάρτη. Και μεγαλώσαμε και με αυτή την εικόνα και αποκτήσαμε μια παραμορφωμένη, λάθος αντίληψη για το χάρτη του κόσμου και το μέγεθος κυρίως της Αφρικής, που φαίνεται να είναι, παραδείγματος χάρη και ενδεικτικά, να έχει παρόμοια έκταση με τη Γροιλανδία, ενώ είναι 14 φορές μεγαλύτερη. Επίσης, μικρότερες από το κανονικό μέγεθος εμφανίζονται και η Νότια Αμερική και η Οκεανία. Αλλά κυρίως η Αφρική ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία αυτός ο χάρτης. Και αυτό το ψήφισμα ήρθε να διορθώσει αυτήν την μακραίωνη, στην ουσία γεωγραφική οπτική αδικία. Δεν απαγορεύει το ψήφισμα τη χρήση του χάρτη Mercator, ούτε επιβάλλει την αντικατάστασή του, ενθαρρύνει όμως κυβερνήσεις, σχολεία, διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες τεχνολογίας να χρησιμοποιούν άλλες προβολές και άλλους χάρτες για την αποκατάσταση της αλήθειας. Το Τόγκο, μια χώρα της Δυτικής Αφρικής, ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της Αφρικανικής Ομάδας, βασιζόμενος σε μια εκστρατεία που υποστηρίχθηκε από την Αφρικανική Ένωση. Και αξίζει να σας πω τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών του Τόγκο, που χαρακτηριστικά είπε ότι οι χάρτες, και πόσο δίκιο έχει, διαμορφώνουν την κατανόησή μας για τον κόσμο, καθοδηγούν την εκπαίδευση, τροφοδοτούν τη φαντασία και επηρεάζουν τις συλλογικές αντιλήψεις. Ένας δίκαιος χάρτης, είπε, δεν αλλάζει τη γεωγραφία του κόσμου, αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 11 και στην ουσία λίγο πριν μπει στο στούντιο η Φωτεινή Μπαλογιάννη για μια πολύ σημαντική συνέντευξη που έχει ήδη πάρει και που θα μεταδοθεί σήμερα. Είναι από έναν θρυλικό μουσικό, τον Billy Cobham, έλα τώρα, πες το σωστά, αλλά θα σας τα πει ακόμα πιο σωστά και ωραία, Φωτεινή Μπαλογιάννη, που έρχεται μετά τις 11 εδώ στο στούντιο και θα σας παρουσιάσει και θα την ακούσετε να συνομιλά με αυτόν τον θρυλικό μουσικό, ο οποίος έρχεται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των Δημητρίων να παίξει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Σταθάκη που φρόντισε για τον ήχο. Ξέρει εκείνος, κατάλαβε τι πρέπει να παίξει. Ένα μεγάλο κομμάτι που είναι και αυτό από μια ραδιοφωνική συναυλία εδώ στον 958 και στην εκπομπή αυτή που εκτάκτως ακούσατε για 2 ώρες σήμερα από τις 9 και έως τις 11. Στο μικρόφωνο επιμέλεια παρουσίασης της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Στα καλύτερα χέρια σας αφήνω και αποχωρώ.
1: So we start.
0: Let's play.
1: The song we're playing is about Kaira. It's talking about peace.

0: όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μεγάλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά ο Κωνσταντίνος Σταθάκης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να παρουσιάσουμε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη συχνότητά μας μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές μορφές στην ιστορία της Jazz Fusion, ο σπουδαίος drummer, συνθέτης και band leader Billy Cobham. Ο Billy Cobham μας μίλησε από την Ελβετία, όπου εδώ και πολλά χρόνια έχει επιλέξει να ζει και να έχει τη βάση της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας. Αυτό που μένει από τη συνομιλία μας είναι η εικόνα ενός σπουδαίου, στοχαστικού και δημιουργικά ανήσυχου καλλιτέχνη με σπάνια διάβια σκέψης και βαθιά μουσική παιδεία. Παρά τη μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη διαδρομή του, μιλάει με σεμνότητα για τη μουσική, βλέποντάς την όχι ως επίδειξη τεχνικής δεξιοτεχνίας, αλλά ως πράξη ακρόασης, επικοινωνίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μουσικών, ενώ εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να προσεγγίζει κάθε νέα του δημιουργία ως μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, αναζήτησης και εξέλιξης για τον ίδιο. Στο ξεκίνημα της εκπομπής ακούσαμε τον Billy Cobham στο Ocean Part 1, ενώ τώρα ακούμε το Song for a Friend Part 1, δύο κομμάτια από τη δισκογραφία του που μας εισάγουν στον μουσικό του κόσμο. Πριν ακούσουμε τον ίδιο να μιλάει για τη ζωή, τη δημιουργία και τη διαδρομή του. Για να φτάσει όμως αυτή η συνομιλία σήμερα στον αέρα, υπήρξε πολύτιμη η δουλειά δύο εξαιρετικών τεχνικών συνεργατών, του Χρήστου Χριστίδη και της Ζωής Μούσιου. Με τη γνώση, την υπομονή και τη μεγάλη φροντίδα τους στήριξαν κάθε στάδιο από την αρχική προετοιμασία ως την τελική επεξεργασία. Χωρίς τη δική τους συμβολή το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Τους ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς. Και τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον ίδιο, αξίζει να θυμηθούμε ορισμένους από τους σημαντικότερους σταθμούς μιας εντυπωσιακής πορείας. Ο Billy Cobham γεννήθηκε στις 16 Μαΐου του 1944 στο Κολόν του Παναμά και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του σε ηλικία 3 ετών. Άρχισε να παίζει τύμπανα από την ηλικία των 4 ετών, φοίτησε στο High School of Music and Art και από το 1965 έως το 1968 υπηρέτησε ως μουσικός στον Αμερικανικό στρατό. Από το 1969 έως το 1970 συνεργάστηκε με τον Miles Davis σε ηχογραφήσεις που συναντάμε στη διευρυμένη έκδοση του Beaches Brew, καθώς και στους δίσκους Tribute to Jack Johnson, Live Evil, Big Fun, Get Up With It, Circle in the Round και Directions. Ακολούθησε η συμμετοχή του στην πρώτη σύνθεση της Μαχαβίσνου Όρκεστρα, ενώ το 1973 άνοιξε το προσωπικό κεφάλαιο της πορείας του με το εμβληματικό Spectrum και το περίφημο Stratus. Με μια καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπερνά πλέον τις 6 δεκαετίες και με σταθερή βάση την Ελβετία από το 1978, ο Billy Cobham συνεχίζει να ηχογραφεί, να περιοδεύει και να μεταδίδει στις νεότερες γενιές τη γνώση και τη φιλοσοφία του γύρω από τη μουσική. Η συνέντευξη που θα ακούσουμε ηχογραφήθηκε εν ώψη της εμφάνισης του στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Μαζί του θα βρίσκονται ο Γκάρι Χάσπαντ στα πλήκτρα, ο Ρόκο Τσιφαρέλη στην κιθάρα, ο Βίκτορ Σιστέρνας στο μπάσο και ο Μπιόν Άρκε στο σαξόφωνο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι μας είπε ο σπουδαίος Billy Cobham.
1: Mr. Cobham, welcome to
0: 95. Κύριε Cobham, σας καλωσορίζω στο 958, το δημόσιο ραδιόφωνο πολιτισμού της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Thank you very much for joining us.
2: Thank you. Thank you for having me.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την εμφάνισή σας στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα παίξετε με τον Billy Cobham Quintet, ενώ σε άλλες συναυλίες της φετινής περιοδίας εμφανίζεστε με το Time Machine, ένα μεγαλύτερο σχήμα με 7 μουσικούς. Πώς επιλέγετε το κατάλληλο σχήμα για κάθε συνομιλία και πόσο διαφορετικά ακούγονται οι ίδιες συνθέσεις με 5 αντί για 7 μουσικούς? Λοιπόν, εξαρτάται. Θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, προσπαθώντας να το κρατήσω όσο το δυνατόν πιο απλό. Διαμορφώνω την ενορχήστρωση με βάση τον μουσικό και το πώς αισθάνομαι ότι το συγκεκριμένο όργανο μπορεί να συμμετέχει σε ένα μικρότερο σύνολο, όπως ένα πενταμελές σε αντίθεση με ένα επταμελές, όπου ο ρόλος του ίδιου οργάνου θα είναι σίγουρα διαφορετικός.
2: Where the obligation of that same instrument will be different, for sure.
0: Εξαρτάται από το τι παίζουμε σε ένα πενταμελές σχήμα. Υπάρχει στην πραγματικότητα ένα μέρος του μουσικού υλικού που έχει γραφτεί, ειδικά για κουιντέτο, με ορισμένα κομμάτια όπως το Bobaytzil. Είναι διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα όργανα σε ένα επταμελές σχήμα, όπως μπορείτε να ακούσετε στο πιο πρόσφατο άλμπουμ μου με το Time Machine. Εκεί μάλιστα συμμετείχαν περισσότεροι από 7 μουσικοί. Ήταν 8 μαζί με τον Μάρκο Λόμπο στα κρουστά. Οπότε ναι, επιλέγω τους μουσικούς μου για την ευελιξία τους και για την προθυμία τους ή για τη συμφωνία που έχουμε μεταξύ μας να προσφέρουν στη μουσική που έχω γράψει όσα μπορούν μέσα από το όργανό τους. Το όργανο είναι απλώς το μέσο με το οποίο εκφράζουν όσα αισθάνονται ως καλλιτέχνες. Παίρνουν τη μουσική από το χαρτί και τις δίνουν ζωή, διαμορφώνοντάς την με έναν τρόπο που τους εκφράζει και με τον οποίο αισθάνονται άνετα. Έχω σταθεί πολύ τυχερός γιατί έχω συνεργαστεί με ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε κατά κανόνα βαθύ αμοιβαίο σεβασμό και κοινή αντίληψη για το τι χρειάζεται ώστε η μουσική να αποκτήσει πραγματική υπόσταση και να μην παραμένει μονοδιάστατη. Αυτή η προσέγγιση έχει λειτουργήσει πολύ καλά για μένα, αλλά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αμοιβαίο σεβασμό σε όλα τα επίπεδα.
1: On your new album, Times
0: στη νέα σας δουλειά, Times of My Life, συναντιούνται συνθέσεις από διαφορετικές περιόδους της διαδρομής σας. Όταν παίζετε σήμερα μουσική που γράψατε πριν από 40 ή 50 χρόνια, πόσο σημαντικό είναι να διατηρείτε τον αρχικό της χαρακτήρα και πόση ελευθερία δίνετε στους σημερινούς μουσικούς σας να φέρουν κάτι καινούριο? Νιώθω ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η βασική, θεμελιώδης, θεματική ιδέα κάθε κομματιού που ηχογραφήθηκε παλαιότερα, πριν από χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να δείξω, δεν θα έπρεπε να πω στην πραγματικότητα, στην ουσία το πραγματικό ζητούμενο είναι να δείξω από πού ξεκίνησε. Να δημιουργείται δηλαδή η αίσθηση του «θυμηθείτε πού βρισκόμασταν» και συγχρόνως να φαίνεται πώς εξελίχθηκε για να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα. Εδώ βρισκόμαστε. Έτσι είναι η ζωή και έτσι μεγαλώνουμε. Μπουσουλάμε πρωτού περπατήσουμε. Αν κοιτάξετε το Stratus, αν και αυτό δεν βρίσκεται σε αυτόν τον δίσκο, ή ακόμη καλύτερα το Total Eclipse, θα βρείτε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Όταν ηχογραφήθηκε, σε σύγκριση με αυτό που είναι σήμερα, ήταν ένα κέλυφος. Ήταν ένα κέλυφος που περίμενε ακόμη να γεμίσει. Όταν το ηχογράφησα, το έκανα με τον Μίλτσο Λέβιεφ και με το συγκρότημα με τα πνευστά που είχα τότε, το οποίο ήταν επταμελές ή ίσως ακόμη και οκταμελές. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του μουσικού που έπαιζε τότε κρουστά στο συγκρότημα, αλλά σε εκείνο το σημείο βρισκόμασταν εκείνη την εποχή. Αν περάσουμε τώρα στο Time Machine με το επταμελές σχήμα ή οκταμελές στην ηχογράφηση του δίσκου, θα ακούσετε ένα διαφορετικό Total Eclipse, εντελώς διαφορετικό από την αρχική του εκδοχή. Και όμως αυτό μας οδηγεί σε μουσικές περιοχές στις οποίες δεν περίμενα ποτέ ότι θα έγραφα για ένα συγκρότημα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Αντανακλά απλώς το πώς εξελίχθηκαν οι ιδέες μου, το πώς ορίμασα όλα αυτά τα χρόνια. χρόνια και το πώς όσα άκουσα προσθέθηκαν σε ό,τι υπήρχε ήδη. Πρόκειται για μια διαδικασία εξέλιξης, την οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε επιπόλαια. Μπορώ μόνο να είμαι. Μπορώ να γράφω μόνο όσα γνωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει πόσα βιβλία έχουν γραφτεί για τη σύνθεση και για όλα αυτά. Είναι θαυμάσια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις γράφτηκαν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη πραγματοποιήσει με το δικό τους τρόπο όσα πραγματοποιήσαν όσο βρίσκονταν εδώ. Εγώ εξακολουθώ τώρα να γράφω αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο για το ποιος είμαι, από πού προέρχομαι και πού θέλω να πάω. Όπως έκαναν και εκείνοι.

πήραμε μία γεύση από τον σημερινό ήχο του Billy Cobham με το Tinsel Town σε μια ζωντανή εκτέλεση με το σχήμα Time Machine νούμερο 6 από τη συναυλία του στο Βερολίνο στις 13 Μαΐου του 2026. Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε στην αρχή. Γεννηθήκατε στον Παναμά και μεγαλώσατε στο Brooklyn. Ποιες είναι οι πρώτες μουσικές αναμνήσεις σας και πώς σας διαμόρφωσαν ως μουσικό? Οι πρώτες μου μουσικές αναμνήσεις ξεκινούν από τη Latin κοινότητα του Brooklyn, στην περιοχή του Bed-Stuy, από την κοινότητα των ανθρώπων που προέρχονταν από την Καραϊβική. Άκουγες λοιπόν Καλύψο, άκουγες φυσικά Μάμπο και όλα αυτά. Δίπλα στη δική μας κοινότητα, η οποία καταλάμβανε περίπου 10 οικοδομικά τετράγωνα και αποτελούνταν από Λατινοαμερικανούς της Καραϊβικής, υπήρχε μια άλλη κοινότητα Πορτορικανών, Κουβανών και Κολομβιανών, οι οποίοι ζούσαν πολύ κοντά μας, μέσα και γύρω από το Brownsville, σε εκείνη την περιοχή του Brooklyn. Μπορούσες κυριολεκτικά να περάσεις σχεδόν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και να βρεθείς σε μια εντελώς διαφορετική κοινότητα. Ακόμη και από θεολογική άποψη, η θρησκευτική εικόνα της κοινότητας ήταν εκείνη του καθολικισμού, σε αντίθεση με την περιοχή όπου ζούσαμε εμείς, η οποία δεν ήταν τόσο καθολική, αλλά περισσότερο μεθοδιστική και γενικότερα προτεσταντική παράδοση. Η Latin ήχη που άκουγε ο Billy Cobham στα παιδικά του χρόνια και το πολύμορφο θρησκευτικό περιβάλλον της γειτονιάς του αποτέλεσαν μέρος των πρώτων του εμπειριών. Τον ακούμε τώρα στα τύμπανα δίπλα στον Carlos Santana και τον John McLaughlin στο The Life Divine από το δίσκο Divine Light που κυκλοφόρησε το 2001 με νέα επεξεργασία και μίξη από τον Bill Laswell.

Οι άνθρωποι είχαν επομένως διαφορετική νοοτροπία. Οι άνθρωποι της δικής μας κοινότητας διατηρούσαν έναν σεβασμό προς τα στοιχεία της βρετανικής απικιακής παράδοσης, τα οποία δεν υπήρχαν στις άλλες κοινότητες. Έτσι ακούγαμε διαφορετικά είδη μουσικής. Υπήρχε βέβαια το Λάτιν στοιχείο, επειδή η οικογένειά μου καταγόταν από τον Παναμά. Στο σπίτι μας όμως κυριαρχούσε κυρίως η τζαζ. Ο πατέρας μου ως μουσικός δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το rock and roll. Και φυσικά υπήρχε και η κλασική μουσική. Αυτά ακούγονταν στο σπίτι μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν είχα άλλη επιλογή, επειδή το ραδιόφωνο ήταν συνεχώς ανοιχτό. Ήταν η εποχή πριν από τα FM, υπήρχαν μόνο τα AM. Το ραδιόφωνο μας που στεκόταν στο πάτωμα ήταν ψηλότερο από εμένα. Είχε στο κάτω μέρος ένα μεγάλο γούφερ 15 ιντσών και ήταν γεμάτο λιχνίες. Ήταν δηλαδή κάτι που εμείς οι σημερινοί φίλοι του Hi-Fi αναζητούμε με επιμονή. Όλο αυτό το έπιπλο με το ηχείο και τα υπόλοιπα εξαρτήματά του βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι μου. Δεν μπορούσα να σταθώ δίπλα του και να το ξεπεράσω σε ύψος ή να πηδήξω από πάνω του, επειδή ήμουν πολύ κοντός. Μεγάλωσα λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ακούγοντας αναγκαστικά αυτή τη μουσική, από τη στιγμή που ξυπνούσα το πρωί, ας πούμε στις 7, έως την ώρα που πήγαινα για ύπνο, πιθανότατα γύρω στις 8 ή στις 9 το βράδυ. Άκουγε συνεχώς τον Frank Sinatra, τον Count Basie και τον Duke Ellington. Άκουγες όλους αυτούς τους μουσικούς της jazz, τον Woody Herman, Errol Garner, τον Buddy Rich, τον Charlie Parker και πολλούς άλλους, επειδή ο πατέρας μου αγαπούσε αυτό το είδος μουσικής. Υπήρχε βέβαια και ο Προκόφιεφ. Το ραδιόφωνο ήταν συντονισμένο είτε σε κάποιον σταθμό κλασικής μουσικής, είτε σε κάποιον σταθμό jazz, στον WNEW ή στον WLIB με τον Billy Taylor. Υπήρχαν επομένως πάρα πολλά ακούσματα. Όταν μεγαλώνεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον και έρχεται, ας πούμε, ένα πρωινό που δεν χρειάζεται να πας στο σχολείο, κοιμάσαι λίγο περισσότερο. Ο πατέρας μου όμως μου έδινε ένα χτύπημα στα οπίστια για να ξυπνήσω. Και μόλις ξυπνούσα, η μουσική ήταν ήδη εκεί. Το ραδιόφωνο ήταν ανοιχτό και ακούγαμε όλα αυτά. Δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Άκουγα τον Τίτο Πουέντε, τον Ροντρίγκες, τον Πατσέκο και όλους αυτούς τους ανθρώπους από το χώρο της Λάτιν μουσικής μαζί με οτιδήποτε άλλο. Και αυτό μεταφέρθηκε αργότερα και στις επαγγελματικές μου δουλειές στη Νέα Υόρκη, στα στούντιο ηχογράφησης και έκανε πολύ εύκολο για μένα να περνάω από τη μία συνθήκη εκτέλεσης στην άλλη μέσα σε λογικά πλαίσια. Η καταγωγή από τον Παναμά και τα καλύψω, τα μάμπο και τα λάτινα ακούσματα των γειτονιών του Μπρούκλιν αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα μουσικά θεμέλια του Billy Cobham. Σε αυτές τις καταβολές επέστρεψε πολλά χρόνια αργότερα μέσα από τη συνεργασία του με το κουβανικό συγκρότημα Ασέρε. Ακούμε το «De Cuba y de Panamá».

Ακούσαμε τον Billy Comba με το κουβανικό συγκρότημα Aceres στο De Cuba y de Panamá. Από τα πρώτα αυτά μουσικά βιώματα περνάμε τώρα στα πρώτα επαγγελματικά του χρόνια και στις συνεργασίες που διεύρυναν ακόμη περισσότερο τη μουσική του γλώσσα. Σε όλα αυτά προσθέθηκε ένα ιδιαίτερο στοιχείο το 1974, όταν πραγματικά, μάλλον το 1971, όταν άρχισα να παίζω με τον Τζον Μακλάφλιν. Τότε γνώρισα τον τρόπο με τον οποίο έγραφε τη μουσική του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την εκτέλεσή της εκείνη την περίοδο. Επρόκειτο για τρόπους παίξηματος που μέχρι τότε είχα ακούσει στη μουσική της Ινδίας και της Νότιας Ασίας, αλλά και της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας. Αυτό ήταν ένα πολύ ιδιαίτερη Ασίας, αλλά και της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας. Αυτό ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο συστατικό, το οποίο δεν είχα σχεδιάσει, αλλά μου φάνηκε πολύ οικείο.

0: πάντοτε κάποια στιγμή επιστρέφεις σε αυτό το σημείο. Ένιωθα πολύ άνετα με αυτή την ιδέα.
1: Early in your career, you played and
0: στα πρώτα χρόνια της καριέρας σας παίξατε και ηχογραφήσατε με πολύ διαφορετικούς μουσικούς όπως ο Horace Silver, ο George Benson και ο Stanley Turrentine. Έπρεπε κάθε φορά να καταλαβαίνετε πολύ γρήγορα τι χρειαζόταν η μουσική, τι σας δίδαξε εκείνη η περίοδος και πώς σας βοήθησε αργότερα.
1: How did it help you later?
2: It was very simple if you...
0: Δουλεύοντας με αυτούς τους ανθρώπους, τα πράγματα ήταν πολύ απλά, αν επέλεγες να αποδεχτείς αυτή την απλότητα. Η μουσική τους δεν ζητούσε πολλά, αλλά ζητούσε ένα στοιχείο στη μουσική τους προσέγγιση, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να επιτευχθεί. Ακόμη και αν μελετήσεις τι λέει γι' αυτό ένα βιβλίο σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, είχαν ένα φυσικό groove το οποίο προερχόταν από τα πιο οργανικά και θεμελιώδη στοιχεία της ζωής τους. Κατά κάποιον τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο ζούσαν τη ζωή τους ήταν σαν μια κεντρική γλώσσα με πολλές διαφορετικές διαλέκτους, οι οποίες συνδέονταν μαζί της. Η γλώσσα όμως παρέμεινε η ίδια και αυτή η γλώσσα ήταν η μουσική με την ευρύτερη έννοια. Όταν έπαιζα για παράδειγμα με τον Γκάμπορ Σάμπο από την Ουγγαρία σε μια ηχογράφηση, υπήρχε πάντοτε εκείνο το βασικό downbeat, εκείνη η αίσθηση που μου ήταν πραγματικά πολύ οικία. Ας το συγκρίνουμε για παράδειγμα με τον Ράντι Βέστον, ο οποίος ήταν Αμερικανός, Αφροαμερικανός, αλλά ζούσε στο Μαρόκο. Η αίσθηση του ρυθμού που άκουγε εκεί ήταν κάπως διαφορετική από εκείνη που ακουγόταν στην Ουγγαρία. Ή αν δούλευα με τον Μίλτσο Λέβιεφ, το downbeat του ήταν εξαιρετικά ακριβές, πάρα πολύ ακριβές. Μπορούσε όμως να παίζει και να μεταβαίνει από το 5 στο 7, στο 9, στο 11 και στο 13. Αυτή όμως ήταν απλώς μαθηματική αριθμή. Μέσα στη μουσική υπήρχε μία φράση που επανερχόταν συνεχώς. Μαθαίνεις αυτά τα πράγματα και συνειδητοποιείς ότι τελικά το ένα παραμένει ένα. Πρέπει όμως να γνωρίζεις πώς, πότε και πού να το τοποθετήσεις. Αυτό έρχεται με το χρόνο. Με το να κατανοείς την εσωτερική έκφραση του ανθρώπου που παίζει και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται, να γνωρίζεις από πού προέρχεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος και να μαθαίνεις περισσότερα για το υπόβαθρο της προσωπικότητάς του, γιατί εκείνος ή εκείνη παίζει με έναν ορισμένο τρόπο. Όσο περισσότερα μαθαίνεις για τέτοιου είδους πράγματα, τόσο περισσότερο όλα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο αφετηρίας.
2: And how it evolves of the people, the person playing, and where that person comes from, and learning more about the background of that personality, why he or she plays a certain way. The more you learn about those kind of things, it all comes back to the same point of
0: στη βάση τους όλα είναι μουσική. Απλώς αλλάζουν λίγο ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες. Εγώ ήμουν πραγματικά ανοιχτός σε αυτό. Έτσι συνέβησαν όλα.
2: I was really open to that. So that's how all of this happened.
0: Αυτές οι πρώτες συνεργασίες δίδαξαν στον Billy Cobham να ακούει προσεκτικά και να προσαρμόζει το παίξιμό του στις ανάγκες κάθε μουσικής. Μια διαφορετική, πιο εσωτερική πλευρά του ακούμε στο The Meaning of Love, από τον ομώνυμο δίσκο του πιανίστα Steve Coon που κυκλοφόρησε το 1971, μαζί τους ο Ron Carter στο μπάσο και ο Ayrton Moreira στα κρουστά.

0: Αυτές οι εμπειρίες σας έφεραν γρήγορα κοντά σε μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς της jazz. Ένας από αυτούς ήταν ο Miles Davis. Εκείνη την εποχή παίζατε με τους Dreams, ο Miles σας άκουσε και αργότερα σας κάλεσε στο στούντιο. Πώς γνωριστήκατε και τι θυμάστε περισσότερο από εκείνη τη συνάντηση?
1: How did you first meet him and what do you remember most about that meeting?
0: Η πρώτη μας συνάντηση έγινε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη σε μια πρόβα που είχε οργανώσει. Στην πραγματικότητα όμως η δική του εκδοχή της πρόβας ήταν μια συζήτηση, μια κουβέντα για το τι θα μπορούσε να γίνει μέσα στο συγκρότημα. Αφορούσε περισσότερο το πώς αισθανόμασταν και πώς αλληλοπιδρούσαμε εκτός σκηνής. Δεν παίξαμε πολύ μουσική, μόνο κάποια μελωδία εδώ και εκεί και συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να κινηθεί. Και αυτός που με σύστησε σε εκείνον ήταν ο Jack DeJohnette, με σύστησε στον Miles αναφέροντάς του το όνομά μου. Ο Miles έπαιζε τότε στον ίδιο χώρο σε ένα κλαμπ που λεγόταν Village Gate. Το 1969 έπαιζα εκεί με τον Junior Mans και τον Victor Venegas, νομίζω στον επάνω όροφο του Village Gate. Ο χώρος ονομαζόταν Top of the Gate και παίζαμε προφανώς ως τρίο. Στον κάτω όροφο έπαιζε το συγκρότημα του Miles Davis με τον Wayne Shorter, τον Jack DeJohnette, τον Chick Corea και τον Dave Holland.
2: Jack, Chick Corea and Dave Holland. What?
0: Ο Τζακ ήρθε και μου είπε, «Άκου, ενδιαφέρεσαι να παίξεις με τον Miles?» «Φυσικά», μου είπε. «Του μίλησα για σένα και πιθανότατα θα ανέβει να σε ακούσει. Ίσως μερικές ημέρες αργότερα δεχτείς ένα τηλεφώνημα για να βγεις σε περιοδία μαζί του». Αυτό το τελευταίο, να βγω σε περιοδία με τον Miles, μου δημιούργησε ένα μεγάλο ερωτηματικό, επειδή δεν αισθανόμουν ότι ήμουν έτοιμος να το κάνω. Να πάω όμως να ηχογραφήσω μαζί του, ναι, κανένα πρόβλημα. Τελικά όλα πήγαν καλά. Πήγαμε στο στούντιο αφού είχε προηγηθεί εκείνη η πρόβα και πριν καλά-καλά το καταλάβω, την επόμενη μέρα ο Miles πήγε στη CBS και άρχισε να ηχογραφεί ένα project. Δεν είχα ιδέα ότι αυτό θα εξελισσόταν στα sessions του Beaches Brew, επειδή τότε δεν γνώριζα ποιον τίτλο θα έπαιρναν οι ηχογραφήσεις προτού ολοκληρωθούν. Δεν ξέρω αν συνέβαινε το ίδιο και με τους άλλους, αλλά όταν βρισκόμουν στο στούντιο και ηχογραφούσα, δεν ήξερα τι ακριβώς δημιουργούσα. Ήξερα μόνο τους καλλιτέχνες με τους οποίους ηχογραφούσα, αλλά όχι το όνομα που θα έπαιρνε τελικά η ηχογράφηση. Αυτό συνήθως ερχόταν αργότερα. Ίσως κάποιοι να είχαν οργανώσει τα πάντα από πριν, σε επίπεδο παραγωγής και σε άλλα σχετικά ζητήματα, αλλά εγώ δεν το γνώριζα. Έπαιξα λοιπόν και έμαθα. Ο Miles Davis δεν επρόκειτο, θα έλεγα, να σου πει πολλά πράγματα. Βρισκόσουν εκεί επειδή υποτίθεται ότι έπρεπε να βρίσκεσαι εκεί. Πίστευε ότι μπορούσες να συνεισφέρεις στο επίπεδο που εκείνος θεωρούσε ότι μπορούσες. Διαφορετικά δεν θα σε είχε καλέσει. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να το γνωρίζει αυτό, εκτός από τον ίδιο. Ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούσε τους μουσικούς ήταν να μην μιλά πολύ. Εξαίρεση αποτέλεσε η τελευταία ηχογράφηση που νομίζω έκανα μαζί του. Δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με όσα συνέβαιναν στο στούντιο πριν αρχίσουμε να ηχογραφούμε και επαναλάμβανε. Μην παίζετε ανάμεσα στις λήψεις. Έδωσε αυτή την οδηγία στην αρχή της ηχογράφησης. Δεν χρειάστηκε να την επαναλάβει περισσότερες από 3 φορές, γιατί συνέχιζε να βγαίνει και να μας το λέει. Την τρίτη φορά βγήκε και είπε, κόκκινο κουμπί, και εμείς συνεχίζαμε να παίζουμε. Ένιωσε ότι το groove ήταν τόσο δυνατό ώστε δεν ήθελε να το χάσει. Εκείνη η ηχογράφηση ήταν η δική μου συνεισφορά στο δίσκο που λεγόταν Jack Johnson. Νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος δίσκος που έκανα με τον Miles. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτόν θυμάμαι περισσότερο από τους άλλους, γιατί υποτίθεται ότι θα ήταν το soundtrack ενός ντοκιμαντέρ που θα χρησιμοποιούνταν σε μια ταινία με τίτλο Jack Johnson, ένα ντοκιμαντέρ. Και πράγματι χρησιμοποιήθηκε, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο soundtrack κατασχέθηκε από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI ή κάποια παρόμοια υπηρεσία. Δεν ήθελαν να κυκλοφορήσει στην αγορά. Τελικά καταλήξαμε σε μια πραγματικά εξαιρετική, αυθόρμητη εκτέλεση, την οποία έθεσε σε κίνηση ο Τζον Μακλάφλιν. Είχε ένα groove που συνέχιζε απλώς να παίζει και έπειτα από λίγο φάνηκε να αποκτά πολύ νόημα για τον Miles, ο οποίος βρισκόταν στο control room του στούντιο. Βγήκε και είπε «Μη σταματάτε, κόκκινο κουμπί». Και εμείς παίξαμε. Ξεχάστηκαν όλα όσα είχαν συζητηθεί στο διαμέρισμα το προηγούμενο βράδυ. Ο Miles είχε έναν τρόπο να γνωρίζει πότε ήταν η σωστή στιγμή για να κάνει οτιδήποτε, πότε αισθανόταν ότι κάτι ήταν ακριβώς όπως έπρεπε. Αυτό συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με την ικανότητά του να βλέπει το μέλλον, να διακρίνει πού θα μπορούσε να οδηγήσει ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν εντάξει. Η γνωριμία του Billy Cobham με τον Miles Davis, όπως ακούσαμε από τον ίδιο, οδήγησε στη συμμετοχή του σε μία από τις σημαντικότερες ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου. Ακούμε το Write Off από τον δίσκο A Tribute to Jack Johnson, που κυκλοφόρησε το 1971. Στα τύμπανα είναι ο Billy Cobham και στην κιθάρα ο John McLaughlin, λίγο πριν συναντηθούν ξανά στη Μαχαβίσνου Όρκεστρα.

0: That music came from unexpected
1: Εκείνη η μουσική γεννήθηκε μέσα από το απρόβλεπτο. Πόσο χώρο αφήνεται σήμερα στο απρόβλεπτο όταν παίζετε? Όσο έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Και αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο μπορείς να βάλεις έναν συγκεκριμένο αριθμό. Σίγουρα όχι. Παίζεις και αν αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό, θα έρθει. Γιατί παίζεις μέσα από την προσωπική σου ιστορία, δηλαδή μέσα από τις εμπειρίες του παρελθόντου σου. Επομένως, δεν μπορείς να γνωρίζεις πού θα οδηγηθείς προτού το κάνεις. Μετά τη συνεργασία σας με τον Miles Davis, υπήρξατε ιδρυτικό μέλος της Μαχαβίσουν Όρκεστρα με επικεφαλής τον Τζον Μακλάφλιν. Ο τεχνικός μας, ο Χρήστος, είχε ακούσει τη Μαχαβίσουν Όρκεστρα, είναι μεγάλος θαυμαστής. Η μουσική της συνδύαζε τον αυτοσχεδιασμό της jazz με τη δύναμη της rock, τις ινδικές επιρροές και τους σύνθετους ρυθμούς. Τι απαιτούσε αυτή η μουσική από εσάς ως drummer και πώς άλλαξε το παίξιμό σας?
2: What it required was that I listened to everybody on the bandstand.
1: Αυτό που απαιτούσε ήταν να ακούω όλους όσοι βρίσκονταν στη σκηνή, όπως έκανα και όταν δούλευα με τον Χόρα Σίλβερ. Άκουγα όλους τους μουσικούς και προσπαθούσα να αντλήσω από αυτούς στοιχεία που αισθανόμουν ότι μπορούσα να ερμηνεύσω και να μεταφράσω, ώστε στη συνέχεια να τους τα επιστρέψω με έναν τρόπο που θα τους υποστήριζε μουσικά. Προσπαθούσα να τους επιτρέψω να συνεχίσουν το μουσικό τους ταξίδι μέσα στο κομμάτι όταν αυτοσχεδίαζαν. Να τους δώσω κάτι με το οποίο θα μπορούσαν να αισθάνονται άνετα, ώστε να μιλήσουν στο κοινό με έναν τρόπο που θα εξέφραζε ποιοι ήταν και από πού προέρχονταν, αλλά και θα έδειχνε που ήθελαν να πάνε. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Να το κάνω και να παραμένω συνεπής σε αυτό δεν σημαίνει ότι παίζεις πολλές νότες. Δεν σημαίνει ότι παίζεις σαν drummer του rock and roll ή σαν drummer της jazz. Αντλείς όμως από τις εμπειρίες σου σε αυτούς τους μουσικούς χώρους, ώστε να υποδηλώσεις ορισμένα πράγματα όταν αισθάνεσαι ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να το κάνεις. Στη Μαχαβίσνου Όρκεστρα, ο Μπίλι Κόμπαμ λειτουργήσε, όπως μας εξήγησε, σαν ένας μουσικός μεταφραστής. Προσπαθούσε να κατανοήσει τις ιδέες του Τζον Μακλάφλιν και να βοηθήσει ολόκληρο το συγκρότημα να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Από τον πρώτο δίσκο τους, το The Inner Mounting Flame, που κυκλοφόρησε το 1971, ακούμε το You Know, You Know.

Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε ο Billy Cobham στο 958. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Σταθάκη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας μαζί του, με αφετηρία το Spectrum και το Stratus και όσα μας είπε για τη σύνθεση, τη διδασκαλία και τη μουσική ως τρόπο επικοινωνίας.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

με τη διάσημη jazz funk εκδοχή του Emir Deodato στο Alto Sprach Zarathustra. Ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μια εμπνευσμένη διασκευή του κλασικού θέματος του Richard Strauss, που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από την ταινία του Stanley Kubrick 2001, «Η Οδύσσεια του Διαστήματος». Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Prelude του 1973 και στα drums ακούμε τον Billy Cobham.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Λιάκη στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα παρουσιάζουμε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη συχνότητά μας ο σπουδαίος drummer, συνθέτης και band leader Billy Cobham. Στην πρώτη ώρα ακολουθήσαμε τη διαδρομή του από τα πρώτα του βήματα μέχρι τις ιστορικές συνεργασίες του με τον Miles Davis και τη Mahavishnu Orchestra. Στη δεύτερη ώρα τώρα η συζήτησή μας ξεκινάει από το Spectrum και το Stratus και συνεχίζεται με τον τρόπο με τον οποίο συνθέτει και καθοδηγεί τα μουσικά του σχήματα, την εγκατάστασή του στην Ευρώπη, τη διδασκαλία και τη βαθιά πίστη του στη μουσική ως μέσο επικοινωνίας.

0: με το εκρηκτικό 104, το κομμάτι που ανοίγει το Spectrum, το πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Billy Cobham με το όνομά του το 1973 από την Atlantic Records. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας μαζί του.
1: While you were still with the Mahavishnu Orchestra, you recording...
0: Ενώ ήσασταν ακόμη στη Mahavishnu Orchestra, ηχογραφήσατε το Spectrum, το πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε με το όνομά σας. Σε αυτόν περιλαμβανόταν το Stratus, αργότερα ο Jeff Beck το έπαιζε στις συναυλίες του και οι Massive Attack χρησιμοποίησαν το groove του στο Safe From Harm. Το Stratus πέρασε από τη rock στην ηλεκτρονική μουσική και συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό. Γιατί πιστεύετε ότι ακούγεται ακόμη τόσο σύγχρονο? Επειδή το παίζει μια γενιά διαφορετική από εκείνη που το δημιούργησε.

0: Ακούσαμε το Stratus από το ιστορικό άλμπουμ Spectrum του 1973. Από το Spectrum και μετά ο Billy Cobham άρχισε μια μακρά διαδρομή ως επικεφαλής των δικών του μουσικών σχημάτων.
1: After Spectrum, you began leading your own
0: ως band leader, καθοδηγείτε την μπάντα από τη θέση του drummer. Πώς δίνετε στην μπάντα μια σαφή μουσική κατεύθυνση και ταυτόχρονα επιτρέπετε σε κάθε μουσικό να προσθέσει κάτι δικό του?
1: To bring something of their own.
0: Παρέχω μία βάση η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι εγώ είμαι ο δημιουργός της μουσικής που παίζουν. Αυτό είναι το πρώτο. Επομένως, ο ένας άνθρωπος στη σκηνή, στο δικό του συγκρότημα, τον οποίο δεν πρόκειται απαραίτητα να δείτε ποτέ να παίζει, έχοντας μπροστά του παρτιτούρα, είμαι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε οπτική επαφή. Γνωρίζω προς τα πού πηγαίνει η μουσική και ενισχύω τα πάντα με το πρώτο όργανο, πέρα από την ανθρώπινη φωνή που δημιουργήθηκε ποτέ στον κόσμο, το τύμπανο. Υπάρχουν σήματα που δίνονται μέσα από τα drums, αν ξέρεις τι πρέπει να ακούσεις, για το πώς να οδηγήσεις το συγκρότημα από τη μία κατεύθυνση στην άλλη, για να πραγματοποιήσεις τη μετάβαση. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης υποστήριξης και συνέπειας, για να κάνεις κάθε μουσικό να αισθάνεται πολύ άνετα με αυτό που κάνει. Όχι απαραίτητα παίζοντας πολλές νότες σε κάθε μέτρο, αλλά γνωρίζοντας πότε να παίξεις, ποιες νότες, σε ποιο σημείο της μουσικής και πώς να ενισχύσεις τις δυναμικές της. Αυτό δεν είναι απαραίτητα τόσο εύκολο. Χρειάζεται χρόνος για να το μάθεις και ακόμη περισσότερος χρόνος για να μάθεις πότε να συγκρατήσεις, να αντιστέκεσαι, δηλαδή την τάση να δίνεις όλα όσα έχεις μέσα σε κάθε μέτρο της μουσικής. Έχει να κάνει με την εμπειρία και από αυτήν αντλώ από το 1968, ξέρετε.
2: From that is what I've drawn since 1968, 69.
0: Ο Billy Cobham μας περιέγραψε πώς καθοδηγεί ένα μουσικό σύνολο από τη θέση του drummer, αφήνοντας συγχρόνως χώρο στους μουσικούς να αναπτύξουν τη δική τους φωνή. Ακούμε για λίγο το «Al Mustafa the Beloved» από τη συνεργασία του με τον George Duke σε ζωντανή ηχογράφηση του 1976.

0: When you write a piece, how do
1: Όταν
0: you
1: γράφετε
0: decide
1: μία
0: the role
1: σύνθεση,
0: of the drums,
1: πώς αποφασίζετε ποιον ρόλο θα έχουν τα drums, εκείνη τη στιγμή σκέφτεστε ως drummer ή ως συνθέτης? Σκέφτομαι ως συνθέτης. Ο συνθέτης πρέπει να μπορεί να εξετάζει τι συμβαίνει αφού η σύνθεση έχει στην ουσία διαμορφωθεί πλήρως ή αφού έχουν διαμορφωθεί ορισμένα τμήματά της. Καθώς γράφεις, λες, ναι, μάλλον θα πρέπει να υπάρχει ένα σόλο εδώ. Νομίζω ότι θα ήθελα να κρατήσω εδώ το τρομπόνι. Έχω τρομπόνι σε αυτό το σημείο και απλώς να το εντάξω στη μουσική. Έρχεσαι λοιπόν έχοντας ήδη αυτές τις πληροφορίες. Πώς θέλεις να ακούγεται η μουσική και ποιος από τους μουσικούς της πρώτης γραμμής θα συνεισφέρει και πότε. Παραμένεις ωστόσο πάντοτε ανοιχτός στις αλλαγές για να δεις πώς θα ακουστούν ορισμένα στοιχεία αν αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι σαν να λειτουργείς διαρκώς ως τροχονόμος στη μέση του δρόμου. Προσπαθείς να επιτρέψεις σε όλους να κινούνται, ο καθένας μέσα στο χώρο που το αναλογεί και με έναν λογικό ρυθμό. Αυτό μπορεί να αφορά την εκφραστική ένταση ή την ένταση του ήχου. Πρέπει να αισθάνεσαι πότε έχει έρθει πραγματικά η κατάλληλη στιγμή. Αυτό ακριβώς σημαίνει όλο αυτό. Τα χέρια, ο τρόπος με τον οποίο κρατάτε τις μπαγκέτες και το ίδιο το σώμα επηρεάζουν τον ήχο. Πόσο μεγάλο μέρος του προσωπικού ήχου ενός δράμερ προέρχεται από το σώμα του? Δεν ξέρω. Γνωρίζω όμως ότι το σώμα σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό που συμβαίνει και βοηθά στον έλεγχό του. Το σώμα είναι μια μηχανή. Ο εγκέφαλος είναι ο πραγματικός υπολογιστής και αυτός ελέγχει το σώμα. Αυτό που θέλεις να παιχτεί μέσω του σώματός σου, πρέπει πρώτα να παιχτεί μέσα στο μυαλό σου. Το σώμα δεν μπορεί να παίξει προτού ο εγκέφαλος αντιληφθεί τι συμβαίνει. Κάπως έτσι λειτουργεί. Το πόσο θα παίξεις, σε ποιο επίπεδο έντασης, όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν όταν και όπως είναι απαραίτητο. As and when is necessary.

0: Ακούσαμε ένα σύντομο απόσπασμα από το A Funky Kind of Thing, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ηχογραφημένα solo drums του Billy Cobham.
1: We have talked about how you shaped your sound. Now I'd like to return to your personal
0: journey. Μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώσατε τον ήχο σας. Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε στην προσωπική σας διαδρομή. Πότε και γιατί αποφασίσατε να εγκατασταθείτε στην Ελβετία και να την κάνετε βάση της ζωής και της δουλειάς σας? Τι άλλαξε στη ζωή και στη μουσική σας?
2: I felt the need in 1978 to leave the Western Hemisphere, North America.
0: Το 1978 αισθάνθηκα την ανάγκη να φύγω από το Δυτικό Ημισφαίριο, από τη Βόρεια Αμερική, επειδή δεν ένιωθα ότι υπήρχε κάτι περισσότερο να μάθω εκεί, εκτός ίσως από τις παρασκηνιακές ισορροπίες του μουσικού χώρου και από το πώς να ανταγωνίζομαι τους άλλους για το ίδιο επαγγελματικό πεδίο, αν μπορώ να το πω έτσι. Σκέφτηκα ότι στη δική μου περίπτωση με το αφροκαραϊβικό μου υπόβαθρο υπήρχαν απλώς πάρα πολλές ιδιοφυΐες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν με χρειάζονταν. Είχαν πολλούς ανθρώπους. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ανταγωνίζονταν για τον ίδιο περιορισμένο χώρο και από όσα μπορούσα να παρατηρήσω, τουλάχιστον κατά τη δική μου εμπειρία, οι περισσότεροι δεν ήθελαν να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τις ικανότητές τους, ούτε πώς να ελέγχουν και να διαχειρίζονται όσα είχαν να προσφέρουν ως προσωπικότητες, τη μουσική προσωπικότητα που συνόδευε τις δεξιότητές τους. Όχι, ήθελαν να τους εκπροσωπεί κάποιος άλλος. Ήταν σαν, θέλω να πω, αυτό που έβλεπες στην τηλεόραση. Τον ατζέντη να λέει, είσαι καλός, θα σε κάνω στάρ. Αν έρθεις μαζί μου και μου δίνεις 10, 20 ή 50% ή όποιο άλλο ποσοστό προέβλεπε η συμφωνία, μπορώ να σε κάνω στάρ. Στην πραγματικότητα αυτό που έλεγε ήταν, σε χρειάζομαι για να σε μετατρέψω σε κάτι από το οποίο θα μπορώ εγώ να βγάζω τα προστοζήν. Επομένως, θα γίνεις το εργαλείο μου. Εσύ θα παίζεις και θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα και εγώ θα σου βρίσκω δουλειά, θα σου βρίσκω συνεχώς δουλειά, ακριβώς όπως ένα ζώο στο τσίρκο. Και θα σε βάζω να δουλεύεις μέχρι να μην μπορείς πια. Ναι, θα έχεις και κάτι να φας. Γιατί? Επειδή σε χρειάζομαι ζωντανό. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό ήταν. Όταν ήρθα στην Ευρώπη, βρέθηκα σε ένα περιβάλλον όπου, όπως μου έλεγαν προτού έρθω, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παίξουν πολύ καλά τζαζ. Δεν ξέρουν πώς. Για να πετύχεις την τζαζ πρέπει να είσαι Αμερικανός. Εντάξει. Αυτό μου έδωσε όλους τους λόγους που χρειαζόμουν για να φύγω και να έρθω στην Ευρώπη, ώστε να ανακαλύψω γιατί συνέβαινε αυτό. Και χωρίς να με εκπλήξει, επιβεβαιώθηκε απλώς ότι αυτό που άκουγα ήταν ένα συγκεκριμένο είδος διαφημιστικού επιχειρήματος, το οποίο προερχόταν από σημαντικούς παράγοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στη Βόρεια Αμερική. Δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο πουθενά νοτιότερα από το Μεξικό. Θα έπρεπε να πω νοτιότερα από το Τέξας, επειδή φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν το σπουδαιότερο μέρος στον κόσμο. Μόλις κατέβαινες από τη σκηνή, δεν αντιλαμβάνονταν καν ότι έλειπες, επειδή υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι στους οποίους έπρεπε να δώσουν προσοχή. Στην Ευρώπη, αντίθετα, βρίσκονταν μερικοί από τους σπουδαιότερους μουσικούς της κλασικής μουσικής στον κόσμο, ενώ τα θεμέλια και οι καταβολές αυτής της μουσικής ήταν εξαιρετικά ισχυρά. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι σε κάποιον βαθμό η ευρωπαϊκή κλασική μουσική συνέβη έβαλε στη διαμόρφωση του αμερικανικού ήχου, της αμερικανικής μουσικής προσωπικότητας και όλων αυτών. Εντάξει λοιπόν, η τζαζ, όποιος και αν αποφάσισε να ονομάσει αυτή τη μουσική τζαζ, και λοιπόν, πολλοί μουσικοί της τζαζ, πάρτε ως παράδειγμα τον Gil Evans ή το Modern Jazz Quartet ως σύνολο, θέλησαν να επιστρέψουν στην ευρωπαϊκή κλασική παράδοση, να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία από αυτή τη βάση και να τα συνδυάσουν με όσα ήδη γνώριζαν και με τον τρόπο με τον οποίο ήδη έπαιζαν. Είδα αρκετά τέτοια παραδείγματα ώστε να μου γεννηθεί η περιέργεια να έρθω στην Ευρώπη και να μελετήσω. Σκέφτηκα ότι θα έπαιρνα 2 ή 3 μήνες άδεια και απλώς θα έμενα για λίγο στην Ευρώπη για να δω τι συνέβαινε. Ύστερα θα επέστρεφα στη Νέα Υόρκη και θα ξαναγύριζα στη δουλειά. Και βρίσκομαι ακόμη εδώ, προσπαθώντας να καταλάβω πώς οι Ευρωπαίοι κάνουν αυτό που κάνουν.
1: In the 2007 documentary Sonic Mirror,
0: στο ντοκιμαντέρ Sonic Mirror του 2007, ο σκηνοθέτης Μίκα Καουρισμάκη σας ακολουθεί στην Ελβετία, τη Βραζιλία, τη Φιλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας βλέπουμε να συναντάτε ενηλίκους με αυτισμό, παιδιά σε μια βραζιλιάνικη φαβέλα και μουσικούς από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τι σας δίδαξαν αυτές οι συναντήσεις για τη μουσική ως τρόπο επικοινωνίας?
2: It is the one language that does not lie. Music is
0: είναι η μοναδική γλώσσα που δεν λέει ψέματα. Η μουσική είναι αγνή. Είτε μπορείς να παίξεις, είτε δεν μπορείς. Αυτό σημαίνει ότι όσα φέρνεις στη μουσική σκηνή, σε συνεργασία με τους συναδέλφους σου εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, θα αποκαλύπτουν πάντοτε σε όλους επάνω στη σκηνή και στη συνέχεια σε όλους στο κοινό ποιος πραγματικά είσαι. Αν έρχεσαι για να προσφέρεις ένα μουσικό στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει αυτό που κάνει το συγκρότημα στη σκηνή, τότε χρειάζεται να γνωρίζεις τις διαφορετικές πλευρές της εκτέλεσης που θα σε βοηθήσουν να επιτύχεις αυτόν τον στόχο. Αν γνωρίζεις μόνο ένα μέρος από αυτές, θα παίξεις μόνο μέχρι το σημείο στο οποίο φτάνουν οι γνώσεις σου. Αν δεν γνωρίζεις τίποτε από αυτά, θα φανεί ότι στέκεσαι μόνος σου. Στις 9 από τις 10 περιπτώσεις, αυτό εκδηλώνεται μέσα από το πόσο γρήγορα και πόσο δυνατά παίζεις ή για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπορείς να διατηρήσεις αυτά τα στοιχεία. Αυτό όμως δεν δείχνει ότι παίζεις για να προσθέσεις κάτι στο συγκρότημα, στο σύνολο που βρίσκεται στη σκηνή ως μέλος αυτού του συνόλου. Δείχνει ότι βρίσκεσαι εκεί για να παρουσιάσεις πόσο πολύ θέλεις να είσαι το κυρίαρχο στοιχείο της εκτέλεσης. Η μουσική δεν είναι άθλημα, όχι με αυτή την έννοια. Μόλις λοιπόν εμφανιστεί ένας μουσικός που παίζει πραγματικά αποτελεσματικά, επιλέγοντας τις κατάλληλες νότες, ρυθμικά και από κάθε άλλη άποψη, για τη συγκεκριμένη στιγμή επάνω στη σκηνή, ώστε να συνδυάσει το παίξιμό του με εκείνο των συναδέλφων του και να μοιραστεί τη μουσική μαζί τους, τότε είναι που όλα αρχίζουν να γίνονται μαγικά.

0: Documentary Sonic Mirror, you had already been to Brazil for a UNICEF music
1: Πριν από το
0: project.
1: ντοκιμαντέρ Sonic Mirror, είχατε ήδη βρεθεί στη Βραζιλία για ένα μουσικό πρόγραμμα της UNICEF. Εκεί εργαστήκατε με άτομα με αυτισμό και παιδιά που ζούσαν στους δρόμους. Τι σας επηρέασε περισσότερο από εκείνη την εμπειρία και πώς άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τη δύναμη της μουσικής και την ευθύνη του καλλιτέχνη?
2: It drove home the point that artists are who play.
1: Κατέστησε σαφές ότι οι καλλιτέχνες που παίζουν τη δεδομένη στιγμή ως ενιαίο σύνολο δημιουργούν μουσική η οποία μεταδίδεται στους ανθρώπους γύρω τους και ταυτόχρονα τους αντανακλά. Η αλληλεπίδραση με όσους ακούν και ο τρόπος με τον οποίο εκείνοι αντιδρούν, θετικά ή ακόμη και αρνητικά, επηρεάζουν αυτό που παίζουν οι καλλιτέχνες, είτε ως ενιαίο σύνολο, είτε σε ατομικό επίπεδο, όταν ένας μουσικός ξεχωρίζει διαρκώς από τους υπόλοιπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν περνά απαρατήρητο από εκείνους που μπορεί να μην έχουν τις κατάλληλες λέξεις για να το περιγράψουν, αλλά γνωρίζουν πώς αισθάνεσαι όταν παίζεις μαζί με τους άλλους ή όταν παίζεται ο ένας εναντίον του άλλου.
2: It's very natural, especially in.
1: Και αυτό προκύπτει πολύ φυσικά, ιδιαίτερα στο νότιο ημισφαίριο, ή ξέρετε, καθώς κατευθύνεσαι προς τον νότο. Στο Μεξικό, ίσως όχι τόσο νότια, από όσο αντιλαμβάνομαι, παίζουν περισσότερο σε σύνολα. Η μουσική των Μαριάτσι και όλη αυτή η παράδοση είναι υπέροχα να τα ακούει κανείς. Η μουσική αυτή όμως μελετούν, έχουν πειθαρχία. Και όσο προχωράς νοτιότερα προς τη Γουατεμάλα, το Μπελίζ και σε παρόμοια μέρη, υπάρχουν μικρά μουσικά σύνολα που παίζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τον τρόπο άλλων συνόλων. Κατά βάση όμως, όλα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι, όταν συναντιούνται, μοιράζονται και ανταλλάσσουν μουσικές ιδέες. Αυτό είναι το νόημα. Στη βάση όλων αυτών βρίσκεται η μουσική. Όχι ο ρυθμός, η μουσική. Ο ρυθμός αποτελεί μόνο ένα μέρος της, ένα πολύ σημαντικό μέρος. Οι μελωδίες όμως, οι αρμονίες, η κατεύθυνση, η αίσθηση της μουσικής και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κυλά, όλα αυτά μαθαίνονται με έναν μόνο τρόπο. Παίζοντας, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, συναναστρεφόμενοι στενά και κατανοώντας τα διαφορετικά μοτίβα και τον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζει ο καθένας. Στη βάση τους όλα αυτά είναι διάλογοι, έτσι μπορείτε να τα αποκαλέσετε. Η μουσική μπορεί να είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη όταν χρησιμοποιείται για το κοινό καλό, το πιστεύετε? Είναι, αυτό ακριβώς, απολύτως. Μπορεί πραγματικά να αγγίξει ή ακόμη και να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Η διδασκαλία των νεότερων μουσικών αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της δουλειάς σας. Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που θα θέλατε να μάθει ένας νέος drummer πέρα από την τεχνική? Υπομονή. Γιατί αν δεν είσαι υπομονετικός ως μουσικός, θα παίζεις όσο πιο δυνατά, όσο πιο γρήγορα και όσο πιο ηχηρά μπορείς, για όσο περισσότερο μπορείς. Τότε δεν θα συνειδητοποιήσεις ποτέ την ομορφιά του να μπορείς να υποστηρίζεις τους μουσικούς με τους οποίους παίζεις και να βιώνεις το αποτέλεσμα μιας εκτέλεσης που ξεπερνά αυτό που νόμιζες ότι θα μπορούσε να είναι. Και εδώ υπησέρχεται η υπομονή, επειδή απαιτεί χρόνο. Πρέπει να είσαι παρόν. Πρέπει να κάνεις λάθη. Πρέπει να παίζεις. Πρέπει να κάνεις όλα όσα πιστεύεις ότι θα έπρεπε να κάνεις, μόνο και μόνο για να διαπιστώσεις ότι ίσως δεν χρειάζεται να τα κάνεις ή ότι δεν θα έπρεπε να τα κάνεις καθόλου. Ότι θα έπρεπε να κάνεις κάτι διαφορετικό μέσα στη μουσική, εφόσον πρόκειται πραγματικά να παίξεις μουσική. Πρέπει να μπορείς να ακούς τους συναδέλφους σου και να κατανοείς όσα εκείνοι βιώνουν. Ένας εξαιρετικός τρόπος για να το πετύχεις είναι να γράφεις μουσική για τους συναδέλφους σου όπως εκείνοι γράφουν για σένα και να παίζεις τη μουσική τους όπως εκείνοι παίζουν τη δική σου.

Έτσι συνεχίζεται η ανταλλαγή και ξαφνικά όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία που είναι απαραίτητα αρχίζουν να συνδέονται μεταξύ τους. Αν και στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει ξαφνικά. Απαιτεί χρόνο, υπομονή και πολλά χρόνια συνεχούς ενασχόλησης. Απλώς δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να μαθαίνεις από το σημαντικότερο θεμέλιο της ζωής σου, τον ίδιο σου τον εαυτό. Πρέπει να κάνεις λάθη, ώστε να γνωρίζεις ότι δεν πρέπει να τα επαναλάβεις. Την πρώτη φορά είναι λάθος. Αν το κάνεις δεύτερη φορά, είσαι ηλίθιος. Και μέχρι να το κάνεις σωστά, θα παραμένεις ηλίθιος. Πρέπει να ανακαλύψεις γιατί εξακολουθείς να κάνεις κάτι συνεχώς με τον ίδιο τρόπο ή γιατί επιμένεις να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Στη ζωή εμφανίζονται διαφορετικά προβλήματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο κόσμος δεν σταματά να γυρίζει. Πάντοτε συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ο μόνος τρόπος να μάθεις πώς μπορείς να πραγματοποιήσεις μια συγκεκριμένη ιδέα ή αντίληψη την οποία θεωρείς σωστή για σένα είναι να καθίσεις μαζί με άλλους και να κατανοήσεις πώς εκείνοι ερμηνεύουν αυτό που κάνεις εσύ ή πώς εσύ ερμηνεύεις αυτό που κάνουν εκείνοι. Έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις το στοιχείο που λείπει κάπου στη διαδρομή. Αυτό απαιτεί χρόνο και υπομονή.

0: Χρόνος, υπομονή και η ικανότητα να ακούς τους άλλους. Αυτά είναι για τον Billy Cobham ορισμένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της μουσικής. Ακούσαμε ένα σύντομο απόσπασμα από το Last Frontier από το album Total Eclipse του 1974.
1: Young people have no patience. That doesn't exist. They want to be good.
0: Οι νέοι δεν έχουν υπομονή. Δεν υπάρχει αυτό για αυτούς. Θέλουν να είναι καλοί μία μέρα προτού ακόμη μάθουν να παίζουν το όργανο. Θέλουν να έρθουν, να καθίσουν στο όργανο και να είναι καλύτεροι από τον άνθρωπο που είδαν να το παίζει στη τηλεόραση. Έτσι είναι η ζωή, ξέρετε. Δεν υπάρχουν επομένως πολλοί μουσικοί που μπορούν να μιλήσουν για αυτή την αντίληψη, χωρίς να σκέφτονται πώς φαίνονται, πώς ακούγονται, πόση ώρα παίζουν και πόσο καλύτερα έπαιξαν από όλους τους άλλους. Ένας μάλλον ήπιος χαρακτηρισμός για μια τέτοια προσωπικότητα είναι πριμαντόνα. Αυτό είναι. Οι πριμαντόνες όμως συνήθως διαρκούν μόνο όσο αντέχει η σόλα ενός παπουτσιού μπαλέτου ή όσο παραμένει το ρετσίνι, το κολοφόνιο, στο δοξάρι του βιολιού. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι άνθρωποι που παραμένουν πάντοτε εκεί. Δεν ακούς τα πάντα μέσα σε ένα μόνο μέτρο. Αυτό που ακούς είναι ο αέρας, ο χώρος που υποδηλώνει τι θα μπορούσε να υπάρχει, αν το φανταστείς, γύρω από όσα παίχτηκαν για να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο. Αυτό είναι κάτι που ο μουσικός πρέπει να μάθει με τον καιρό.
2: Finally, after such a long musical career, what still
0: Κλείνοντας, έπειτα από μια τόσο μακρά μουσική διαδρομή, τι εξακολουθεί να σας συναρπάζει στη μουσική και τι θα θέλατε ακόμη να ανακαλύψετε μέσα από τα drums και ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον. Για να αρχίσω από το τελευταίο, θα ήθελα στο άμεσο μέλλον να μπορέσω να παίξω κάτι για το οποίο δεν έχω ακόμη βρει μια ονομασία, έναν όρο που να περιγράφει αυτό που θα παίζω στο μέλλον. Ακούω όμως ήδη κάποια πράγματα. Ακούω τα drums να παίζουν. Για παράδειγμα, πριν από πολλά χρόνια, όταν ηχογραφούσα ένα άλμπουμ, ένα project με τον Peter Gabriel, μου είπε «Θέλω να παίξεις drums, αλλά να μην παίξεις καθόλου πιατίνια». Και εγώ είπα «Εντάξει». Η μουσική που είχε γράψει όμως ήταν τόσο ιδιαίτερη, ώστε στο τέλος του μέρους που είχα να συνεισφέρω, χρειάστηκε να χτυπήσω ένα μόνο πιατίνι. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς έκανα. Τα drums έπρεπε οπωσδήποτε να αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο. Αυτό συνέβη στο soundtrack του The Last Temptation of Christ, του τελευταίου πειρασμού του Χριστού. Έπαιξα λοιπόν drums, αλλά επέλεξα τα ίδια τα τύμπανα, όχι τον ρυθμό, με βασικό κριτήριο να είναι σωστά κουρδισμένα και ρυθμικά συγχρονισμένα με το κομμάτι. Και ακριβώς στο σημείο όπου αισθάνθηκα ότι χρειαζόταν μια πινελιά στις υψηλές συχνότητες, κάτι σαν το κερασάκι που θα ολοκλήρωνε το σύνολο, έκανα ένα μόνο χτύπημα σε ένα πιατίνι κρας. Για μένα απλώς τέριαξε. Έμεινε έτσι στην ηχογράφηση και αυτή η στιγμή εξακολουθεί πάντοτε να με συνοδεύει. Δεν το είχα σχεδιάσει. Απλώς κατέληξε έτσι. Γνώριζα πότε τελείωνε το κομμάτι και σταμάτησα ακριβώς εκεί. Και έμεινε. Μετά τίποτε. Κύριε Cobham, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο και τη συζήτησή μας. Σας περιμένουμε με χαρά στη Θεσσαλονίκη. Να είστε πάντα καλά και πάντα δημιουργικός. Ακούμε το «The Promise of Sandows» από το Passion, τη μουσική που έγραψε ο Peter Gabriel για την ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός του Χριστού» με τον Billy Cobham στα drums, ένα κομμάτι που μας επιστρέφει στην τελευταία ιστορία που μοιράστηκε μαζί μας.

Αυτά μας είπε ο Μπίλι Κόμπαμ, ο σπουδαίος Μπίλι Κόμπαμ, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον 958. Μέσα από τα λόγια του ακολουθήσαμε τη μακρά μουσική διαδρομή του και γνωρίσαμε έναν δημιουργό που εξακολουθεί να ακούει, να μαθαίνει και να αναζητά. Για το τέλος θα ακούσουμε άλλη μια συνεργασία του Billy Cobham, αυτή τη φορά με τον σπουδαίο βιμπραφωνίστα Milt Jackson στο People Make the World Go Around από το άλμπουμ Sunflower του 1973 με τον Billy Cobham στα drums, τον Herbie Hancock στο ηλεκτρικό πιάνο και τον Ron Carter στο μπάσο. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε ότι ο Billy Cobham θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία με τον Billy Cobham Quintet την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας. Ξεχωριστές ευχαριστίες βεβαίως οφείλουμε στους αγαπημένους, αγαπητούς τεχνικούς μας συνεργάτες, Χρήστο Χριστίδη και Ζωή Μούσιου, οι οποίοι πραγματικά με επιμονή, με διαθεσιμότητα και πραγματικό ενδιαφέρον αντιμετώπισαν κάθε δυσκολία και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα που ακούσατε. Τους είμαι πραγματικά ευγνώμων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
9: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

θα μπορούσε να είναι τίτλος κασέτας. Μέσα σε ένα πύργο με κασέτες, ανάμεσά τους κι αυτός. Σχεδόν σαν καμουφλάζ που μόνο εσύ ξέρεις τι κρύβεται μέσα. Ένας τίτλος προσεκτικά γραμμένος με στυλό μπικ στο πλάι της, με κεφαλαία, να μπορείς μόνο εσύ να την ξεχωρίζεις από τις υπόλοιπες. Ένας τίτλος όχι ιδιαίτερα περίτεχνος ή ποιητικός, μια λεξούλα, γενική, πολύ γενική, 4 γράμματα, ξι, έψιλον, νι, αλφα, ξένα, δηλαδή, πώς το λένε, άλλου ανέμου και άλλου τόπου, άλλου ανέμου και άλλης φλόγας. Τι να καταλάβεις τώρα για το περιεχόμενό της, ξένα, δηλαδή, να, ας πούμε αυτό θα μπορούσε να είναι το πρώτο της τραγούδι.

Η Ζωή Μούσιου φροντίζει τον ήχο. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας και μας καλωσορίζει σε μια διαδρομή σε ξένους τόπους. Μας παίρνει μαζί του, όπως άλλωστε ζήτησε ο Χρόνης Αηδονίδης, σαν πάστα ξένα, πάρε και μένα για συντροφιά. Πρώτη στάση στο Οράν, λιμάνι στη Μεσόγειο, στις ακτές της Αλγερίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μετά την πρωτεύουσα Αλγέρη. Εκεί γεννήθηκε ο Αλγερινός πιανίστας Μωρίς Ελ Μεντιονί, συνθέτης και ερμηνευτής μουσικής της Ανδαλουσίας, της Εβαραδίτικης, της Αράβικης μουσικής, του Ράι. Λένε ότι το Ράι είναι εκδοχή του blues και του φλαμέγκο στην Αλγερία. Το Ράι τραγουδάει τους έρωτες και τα βάσανα της καθημερινής ζωής. Ήταν επίσης επαγγελματίας ράφτης και αρχικά ασχολήθηκε με τη μουσική ως χόμπι. Μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Αλγερίας, μετακόμισε στο Παρίσι της Γαλλίας, έπειτα το 1967 στη Μασαλία, όπου άνοιξε ένα εργοστάσιο ενδυμάτων και έκανε και εκεί ένα διάλειμμα από τη μουσική του. Κάπου εκεί, ανάμεσα στα ψαλίδια, τα υφάσματα, τα πατρών, τις βελόνες και τις κλωστές, μπορεί και να φύτρωσε αυτό το καλωσόρισμα. Στην κασέτα με τα ξένα κι αυτό.

στα ξένα εκεί που περπατώ, στα ξένα που βαδίζω. Τα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη είναι μια παρηγοριά. Η Σιγκουάλα ήταν τσιγκάνα, μια μελαχρινή Σουηδέζα βγαλμένη από νουβέλα του Σουηδού συγγραφέα Βίκτορ Ρίντμπεργκ. Έγινε όπερα από το συνθέτη Per Gunnar Fredrik de Fromery. Έγινε ταινία το 1949 από τον σκηνοθέτη Christian Ζακ με πρωταγωνίστρια την Viveka Lidfors. Και όταν ο Καζατζίδης είδε το φιλμ, ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά και άρχισε να σκέφτεται το πώς θα γραφόταν ένα ελληνικό τραγούδι για εκείνην. Το σίγμα έγινε ζήτα, η ζιγκουάλα κάνει ρήμα με τη μαντουβάλα που ήταν ήδη σουξέ. Στην κασέτα με τον τίτλο «Ξένα» μπαίνει και αυτό, σε μια άλλη εκδοχή του, από το σχήμα «Las Rubias del Norte» από το Brooklyn.

Πάμε και στο Buenos Aires. Ακολουθούμε ένα άλλο κορίτσι τώρα, Μαρία το όνομά της. Μαρία σημαίνει δυνατή, έφορη, γόνιμη, λέει. Δεν ξέρω. Εγώ κρατάω ένα στίχο του Ευγένιου Δερμητάς Οκλού που λέει: «Αχ, την αγάπη πάντα φώναζαν Μαρία», σε ένα τραγούδι του, στη Μαρία των Τελευταίων. Δεν θα ακούσουμε αυτό όμως, αλλά ακολουθούμε την αγάπη σε δρόμο άγνωστο. Ναι, έτσι μπλέκεται και ο Μπόρχες στις σκέψεις του μελωδικού διαβάτη από τον Ίστρο του Buenos Aires, την πρώτη ποιητική συλλογή του, κάποιοι φευγαλέοι στίχοι, σε μετάφραση Στάθη Λιβαδά, για εκείνο το ξάνοιγμα του απόβραδου, όταν η σκιά δεν κοντοστέκει τα βήματα και ο ερχομός της νύχτας ζυγώνει σαν καλοδεχούμενη παλιά μουσική, σαν ένα ανάλαφρο ξεθόριασμα. Ναι, έτσι έρχεται το επόμενο τραγούδι. Σαν καλοδεχούμενη παλιά μουσική του Άστρο Πιατσόλα.

Επόμενη στάση, σάλα χορού, στην Ιταλία. Και όμως η εικόνα που του έρχεται στο μυαλό είναι ξένη κι αυτή. Χορός στο Μπουζιβάλ, πίνακας του Γάλλου Ρενουάρ του 1883. Δεν μοιάζει να είναι σε σάλα, αλλά σε εξωτερικό χώρο, άλλη πίστα, διακρίνονται και κάποια δέντρα πίσω και νυχτερινά φώτα. Ο πίνακας απεικονίζει ένα ζευγάρι να χορεύει, μεταδίδει την αίσθηση ότι είναι πράγματι σε κίνηση, σχεδόν νιώθει στη φόρα τους, έχει θολώσει το φόντο. Ο Ρενουάρ χρησιμοποίησε κυρίως παστέλ χρώματα, αλλά πρόσθεσε μια πιο ζωντανή απόχρωση στα καπέλα και των δύο προσώπων, κόκκινο της γυναίκας, κίτρινο του άντρα, πίσω τους θαμώνες ενός καφέ. Δεν δίνουν σημασία στο ζευγάρι που στροβιλίζεται, αλλά σίγουρα νιώθουν το αεράκι που ξεσηκώνουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, αποκαλύπτει τι κρύβεται σε μια κασέτα με τον τίτλο «Ξένα». Βρέθηκε στην Αργεντινή, στην Ιταλία, στην Αλγερία, μπερδεύτηκαν τα βήματα και οι προορισμοί του, μπλέχτηκαν και πίνακες και ταξιδιωτικοί οδηγοί και πείματα και ξένοι στίχοι στο δρόμο του, να μην περάσουμε και από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ακολουθούμε τον Νικολά Σον, που γεννήθηκε στο Παρίσι, αλλά έζησε 5 χρόνια στη Βραζιλία και διασκευάζει ένα τραγούδι του Σέρζ Γκένσμπουργκ.

Τι σημαίνει άραγε ξένα? Με πόση άνεση γράφαμε αυτό τον τίτλο σε κασέτες και ξέραμε ακριβώς τι περιέχει. Ο σημερινός διαβάτης θέλησε να μας μπερδέψει, έχωσε στα ξένα μέσα και παραδοσιακά που μιλούν για ξενιτιά και τη ζιγκουάλα και άλλους ήχους διασκευασμένους από τη μία χώρα στην άλλη. Νιώθει σαν πολίτης του κόσμου, σαν να άνοιξε τα σύνορα και διέσχισε χορεύοντας Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, ανάμεσα στα ξένα και ένα όνειρο ελληνικότατο. Κι ας έχει τη Χονολούλου πρωταγωνίστρια, κι ας έχει λαρυγγισμούς των Άλπαιων μέσα του.

Χονολούλου, πρωτεύουσα της Χαβάης, σημαίνει τόπος προστασίας. Εκεί τον έφεραν τα τραγούδια. Τρέχει τώρα να προστατευτεί μέσα στον παράδεισο των ονείρων του.

Το AI με ενημερώνει. Η αεροπορική απόσταση μεταξύ Χαβάης και Νότιας Καρολίνας είναι περίπου 4.500 με 4.800 μίλια, περίπου 7.200 με 7.700 χιλιόμετρα, ανάλογα με τα συγκεκριμένα αεροδρόμια αναχώρησης και άφιξης. Μια τυπική πτήση με ανταπόκριση διαρκεί συνήθως 10 με 13 ώρες ή και περισσότερο. Η Νότια Καρολίνα βρίσκεται στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ενώ η Χαβάη βρίσκεται στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού, καθιστώντας το ταξίδι ένα από τα μεγαλύτερα εσωτερικά δρομολόγια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σιγά το πράγμα. Ένα τραγούδι δρόμος. Από τους Swinging Medallions, από τον Greenwood της Νότιας Καρολίνας.

0: Debriško Prokopi. Debriško Ahri, Debriško Prokopi.
1: Κάπως έτσι σιγά σιγά παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Επιστροφή από τα ξένα στα δικά μας. Αχ, αυτά τα κτητικά. Τι είναι δικό μας και τι ξένο. Ένα βαλσάκι, ας πούμε. Τι εθνικότητας είναι.

0: Η Ζωή Μούσιου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, σαν να διέριξε μια παλιά κασέτα με τον τίτλο «Ξένα» πάνω της, μπέρδεψε τους ρυθμούς, τους χορούς, τις χώρες, τους ήχους, τις εικόνες, έφτιαξε μια μουσική διαδρομή, λίγο μεθυσμένη, έψαξε το οικείο μέσα στο ξένο, το ξένο στο οικείο και έπειτα ξαφνικά, όπως εμφανίστηκε, χάθηκε στον ορίζοντα. Ίσως χάθηκε μέσα σε εκείνο τον πίνακα του Ρενουάρ να χορεύει πλάι στο ζευγάρι που πρωταγωνιστεί μπροστά από τους υπόλοιπους θαμώνες του καφέ.
1: Chez la jolie Rosette au café du canal, sous le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

0: Buddha got enlightened, he said, oh, you know, I promise the truth. That just cannot be taught, cannot be conceived, you know, cannot be discussed. Therefore, I'm going to keep quiet, right? I'm putting it very, very loosely. If you can't hear it, if you can't listen to this, too bad.
1: Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μπροστά από το μικρόφωνο και φυσικά Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στα καλύτερα hip-hop, trip-hop, funk άλμπουμ του 2025. Και τι καλύτερο με το να αρχίζουμε την σημερινή μας συνάντηση με Mary Sue and Clementi Sound Appreciation Club, δηλαδή η λέσχη εκτίμησης ήχου της Mary Sue. Και ο δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, ονομάζεται «Πορσελάνινη ασπίδα, χάρτινο σπαθί». Porcelain Shield, Paper Sword. Και το κομμάτι που μεταδώσαμε, Thief and Bell. Να σας πω για τη λέσχη εκτίμησης ήχου Clementi, ότι είναι ένα μοντέρνο συγκρότημα jazz, μεγάλες επιρροές της jazz φυσικά, hip-hop, από τη Σιγκαπούρη. Μία συνεργασία, είναι μία κολεκτίβα στην ουσία μουσικών. Μπροστά φυσικά Mary Sue, φοβερό άτομο όσον αφορά την rap σκηνή. Συνδυάζει jazz ορχιστρικά κομμάτια με boom bap. Είναι ένα συγκρότημα που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Muzio Clementi, αυτή την ιστορική προσωπικότητα που γεννήθηκε το 1752 και έφυγε από τη ζωή το 1832, ο πατέρας του πιάνου, ο διάσημος αυτός συνθέτης. Συνδυάζουν soulful jazz ορχιστρικά κομμάτια, όπως σας είπα, με έναν στιβαρό ήχο. Και να πούμε πως όλη αυτή η κληρονομιά στην ουσία που μας άφησε ο υπέροχος Clementi έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του πιάνου, στην ανάπτυξη ενός ξεχωριστού στυλ, legato, και στην επιρροή γενναιών πιανιστών, καθιστώντας τον μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία του ήχου του πιάνου. Και έτσι η Mary Sue και η λέσχη εκτίμησης ήχου Clementi, αψηφώντας την κατηγοριοποίηση σε κάθε βήμα, μας χαρίζει αυτό το συνεργατικό άλμπουμ, προχωρώντας μπροστά, εξερευνώντας και πειραματίζοντας.

Earl Sweatshirt, ή αλλιώς Θέμπε Νερούδα Γκοσιτσίλε. Γεννημένος το 1994, Αμερικανός στο Σικάγο, Αμερικανός ράπερ και παραγωγός δίσκων. Εντάχθηκε πάρα πολύ εύκολα μέσα από ένα απλό MySpace. Τότε υπήρχε μια πλατφόρμα για τους μουσικούς που ονομαζόταν MySpace στο διαδίκτυο και άρχισε να φτιάχνει mixtapes, δηλαδή κασέτες τις οποίες μίξαρε μέσα κομμάτια. Στην ηλικία των 16 ετών είχε ήδη κερδίσει την αναγνώριση επένους έτσι από τους κριτικούς και λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και ένα mixtape με το όνομά του Earl. Αυτό όμως που πραγματικά έχει σημασία, δηλαδή θέλουμε να μπούμε και κάπως στην ουσία των νέων καλλιτεχνών που παρουσιάζουμε, είναι πως το περιοδικό The New Yorker χαρακτήρισε τον Earl ως παιδί θαύμα της hip-hop, γιατί θεώρησε πως είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς ράπερ που έχουν αναδειχθεί εδώ και χρόνια. Ένας βιρτουόζος που μόλις άρχισε να καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνει με τις λέξεις, κατευθείαν μπήκε στην τέχνη του μέσα, βυθίστηκε και δεν παρέμεινε μόνο στην επιφάνεια. Μεταδώσαμε μέσα από το εξαιρετικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε 22 Αυγούστου συγκεκριμένα του 2025, το Live, Laugh, Love. Μεταδώσαμε το κομμάτι Live. We live in an opioid

0: hella fine hunts.
1: That's terrible. That's terrible.
2: Νάτσο Πικάσο μαζί με τον Τέλευ Έιντζελ, μια συνεργασία που δημιούργησε τον δίσκο σε Ans Music, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025. Σε ένα υπόγειο στο Portland, όπου οι σκιές τριφογυρίζουν σαν καπνός, ο Νάτσο Πικάσο και ο Τέλευ Έιντζελ καλούν τους νεκρούς, τα πνεύματα, όχι με πίνακες Ouija ή τετριμένα άσματα, αλλά με ρυθμούς που πνίγουν την ψυχή και πνεύματα που ξεπροβάλλουν σαν την λαβή ενός εκδικητή. Ο Νάτσο είναι ο ζωφερός θεριστής των ομοίων του στο Σιάτελ. Είναι ένας Morgang OG, του οποίου η ροή κόβει το υγρό σκοτάδι σαν λεπίδα. Η κληρονομιά του είναι χαραγμένη μέσα από κλασικές συνεργασίες με τους Blue Sky Black Death, όπως το For the Glory και το Lord of the Fly, υφαίνοντας ιστορίες υπερβολής και εξορίας πάνω σε ρυθμούς που στάζουν σαν όνειρα. Ο Νάτσο όμως έκανε ένα βήμα και πίσω από το μικρόφωνο όταν μαζί με το Jan Gott, που μεταμορφώθηκε σε Τέλευ Έιντζελ, όταν αυτό το ντουέτο έπρεπε να δημιουργήσει τον δίσκο Seance Music, μια μαγεία 12 κομματιών για χαμένες ψυχές και θαμμένες αμαρτίες. Δεν πρόκειται για μια τροφή αλγόριθμων ή κάποιο puzzle nerdy rap για σκεπτόμενους. Είναι λούπες στρεβλωμένες σε ένα βινίλιο που σπάνε σαν τον καρπό ενός dealer καζίνο. Τα κομμάτια του Νάτσο, εξομολογητικά και αδίστακτα, διασχίζουν την ομίχλη. Κάθε γραμμή βαριά από το βάρος παλιών, κακών και νέων στοιχείων. Δεν είναι στοιχειωμένο. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Terrible.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτή ήταν η Loaded Honey. Μα συστήθηκαν ως ντουέτο, ως μουσικό ντουέτο, το 2025 τον Αύγουστο. Και γιατί έτσι μπαίνω στην διαδικασία να τονίσω ότι είναι ένα μουσικό ντουέτο, γιατί την Λιδία Κίτο καθώς και τον Τζος Λόιντ Βότσον τους γνωρίζετε από το σχήμα τους Jungle. Εκεί γνωρίστηκαν και αποφάσισαν ότι ταιριάζουν πάρα πολύ όσον αφορά στην έμπνευση που είχαν και οι δύο για τις μουσικές τους έτσι προτιμήσεις και στο τι θα ήθελαν να δημιουργήσουν. Πέρα από το στυλ που έπαιξαν με τους Jungle, αποφάσισαν λοιπόν να γράψουν μουσική μαζί και να κυκλοφορήσουν το συγκεκριμένο ντεπούτο τους άλμπουμ, το Love Made Trees. Η αγάπη γεννά δέντρα. Η αγάπη δημιούργησε τα δέντρα. Όπως σας είπα, προσφέρει ένα εσωτερικό, ατμοσφαιρικό, ρομαντικό ήχο, ιδανικό όπως λένε, για Κυριακή μεσημέρι. Ενώ είναι κάπως έτσι up-tempo, είναι πιο κοντά στην soul, δηλαδή χαρακτηρίζεται ως new soul indie, και είναι μια πιο προσωπική και εσωτερική, αν θέλετε, εμπειρία από αυτή που μας χάρισαν με τους Jungle και η Λιδία, αλλά και ο Τζος Λόιντ. Νούμερο 1 φτάσανε κάποια στιγμή στο BBC Radio 1.

0: stay tuned.
1: Tune in. Ακριβώς έπρεπε να συντονιστούμε γιατί θα επιστρέψουν. Αυτός είναι ο εξαιρετικός Dr. Bionic, ο γνωστός Jason Grimes, είναι ένας μουσικός παραγωγός DJ με έδρα το Cincinnati, γνωστός για την soulful ορχιστρική hip-hop κατάσταση, συνδυάζοντας, όπως καταλάβατε και εσείς, funk, soul, jazz, συχνά χρησιμοποιώντας και αναλογικό αλλά εξοπλισμό, αλλά και ντόπιους μουσικούς, παλαιότερα μέλη του συγκροτήματος Mood. Η προέλευση αυτού, ο Grimes μεγάλωσε, όπως καταλαβαίνετε, σε μια σκηνή hip-hop τεράστια στη δεκαετία του 90, με samples, με drama scenes, συμμετείχε στη σκηνή των Scribble Jam, όπως και στο συγκρότημα που προανέφερα, τους Mood, μαζί με τους Main Flow και Dante. Ο ήχος του χαρακτηρίζεται από βαθιά grooves, αυθεντικές αναλογικές υφές και διαλύματα έτσι στα drum machines, με διάφορες συνεργασίες, ηχογραφεί πάντοτε με ζωντανά όργανα, με ντόπιους καλλιτέχνες, κόβει, μιξάρει και παράγει σχολαστικά τα κομμάτια που στο μικρό στούντιο που έχει χτίσει, που έχει δημιουργήσει, που έχει φτιάξει μέσα στο σπίτι του. Η έμπνευση έρχεται φυσικά από τη funk, τη soul, στα τέλη των δεκαετιών 60 και 70 αντίστοιχα, με στόχο να δημιουργήσει κάτι διαχρονικό. Θέλω να κάνουμε μία διευκρίνηση. Τα κομμάτια που επέλεξα σήμερα από τους συγκεκριμένους δίσκους να παρουσιάσω έχουν όλα τα άλμπουμ μία αρχή, μέση και τέλος. Αν μπείτε στη διαδικασία να τα ακούσετε, είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία. Ένα δείγμα που μπορώ εγώ να δώσω, επιλέγοντας ένα κομμάτι που τουλάχιστον μου δημιουργεί ένα δικό μου ηχοτοπίο και είναι κοντά βάση της. Ένα δείγμα που μπορώ εγώ να δώσω, επιλέγοντας ένα κομμάτι που τουλάχιστον μου δημιουργεί ένα δικό μου ηχοτοπίο και είναι κοντά βάση της αισθητικής της δικής μου, το παρουσιάζω. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα

Αυτός είναι ο γείτονας φίλος μουσικός Τούρκος Ιταμάρ Κλούγκερ ή αλλιώς Ετζέ Ετζέ. Έτσι παρουσιάζεται ως ένα side project από τον άνθρωπο, τον ιδρυτή των Satellites. Είπε να πάρει τον δικό του χώρο και τον δικό του χρόνο και να μπει στη διαδικασία μιας πιο έτσι προσωπικής δουλειάς και παρουσίασης ενός δίσκου που κυκλοφόρησε 3 Οκτωβρίου του 2025, Primordial Soup. Ναι, η αρχαίγονη σούπα, η πρωταρχική σούπα. Ο Κλούγκερ, να πούμε πως σημειώνει διεθνή επιτυχία μαζί με τους ψυχεδελικούς έτσι συνθέτες που αποτελούν τους Satellite. Παρόλα αυτά, μπήκε στη διαδικασία παίζοντας ο ίδιος τα περισσότερα όργανα και βελτιώνοντας κατά κάποιο τρόπο τις παραγωγικές του έτσι ικανότητες να μας δημιουργήσει και να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο δίσκο. Μπαράκα το τραγούδι που μεταδώσαμε. Να πούμε ότι θυμίζει τουλάχιστον τις δουλειές που έκανε το 1997, καμία, όχι ότι αντιγράφει, του DJ Shadow, αυτούς τους πρώιμους φορτέτ, γιατί έχει αυτές τις εκφραστικές ερμηνείες, κυρίως στα έγχορδα, στον μπάσο, στα κρουστά, στα πλήκτρα. Φυσικά είναι ιδανικό για να εξερευνήσετε, να μπείτε πιο μέσα σε ανατολικές μουσικές κλίμακες, όπως ο ίδιος κάνει. Παίρνοντας λοιπόν το όνομα από μια επιστημονική θεωρία για την προέλευση της ζωής, δηλαδή αρχαίγονη σούπα, έχει να κάνει με τον ηχητικό πειραματισμό τόσο όσο και με την ίδια ύπαρξη. Για τον Κλούγκερ ο τίτλος αντιπροσωπεύει τόσο ένα φιλοσοφικό ερώτημα όσο και μια δημιουργική αποστολή που του έμελε να διεκπεραιώσει. Είναι μια, ξέρετε, είναι μια θεωρία για το πώς ξεκίνησε η

ζωή στην ουσία, με πυκνά μείγματα οργανικής ύλης που με την ενέργεια του ήλιου σχημάτισαν αυτοαναπαραγόμενα συστήματα. Αυτό το εξηγεί ο ίδιος ο Κλούγκερ. Ακόμα μερικές φορές, λέει ο ίδιος, νιώθω ότι είμαστε απλώς ένα είδος κινούμενη σούπας, δεμένης από ένα δερμάτινο μπαλόνι.

0: Budos Band, η μπάντα Budos. Αυτό το πολύ σημαντικό βορειοαμερικανικό ορχιστρικό συγκρότημα από το Staten Island της Νέας Υόρκης σχηματίστηκε το 2005. Το All Music περιγράφει το σχήμα ως μία doom rock afro soul big band με μία πινελιά της δεκαετίας του 70 που ενώνει μουσικά σύμπαντα από τρίπη ψυχεδέλεια, afro-funk μέχρι και hard rock της δεκαετίας των 70s και soul των τελών της δεκαετίας των 60s. Έχουν περιγράψει οι ίδιοι τον εαυτό τους ως μια ψυχεδελική ορχιστρική μουσική που αναβιώνει την εποχή των 70s και φυσικά εμπνευσμένη, και το αντιλαμβανόμαστε, από την Αιθιόπιαν μουσική γενικότερα. 5 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του έκτου δίσκου έχουμε αυτό το, θα μου επιτρέψετε, αυτό το μικρό διαμαντάκι από τους Budos, το οποίο φέρει τον αριθμό 7. 2025, 20 Μαΐου, κυκλοφορεί το 7ο, κυκλοφορούν τον 7ο τους δίσκο που ονομάζεται 7. Το κομμάτι που επέλεξα να μεταδώσουμε έχει πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο, θα έλεγα, τίτλο. Πίσω από τις μαύρες κουρτίνες. Behind the black curtains. Και λίγο έτσι για την ιστορία της μπάντας, γιατί είναι σημαντικό να σταθούμε και στο πώς δημιουργείται ένα σχήμα. Δημιουργήθηκε σε μια jazz jam session μέσα από ένα αυτοσχεδιασμό στο Five Spots, στο Fort Greene του Brooklyn, με παρουσιαστή τον Μάρτιν Πέρνα του νεοιορκέζικου σχήματος Antiballas. Μερικοί από τους συμμετέχοντες αποφάσισαν να σχηματίσουν αυτή τη νέα μπάντα, ο Ντέιβιτ δηλαδή μαζί με τον Άντριου, τον Τζάρετ και τον Ρόμπερτ, κυκλοφορώντας για πρώτη φορά το 2005 το ομώνυμο και ντεπούτο τους άλμπουμ, και από εκεί και πέρα, από το 7 ήρθε το 10 και φτάνουμε στο 25, όπου βρίσκουμε τους Budos Band ακόμη πιο όριμους, γιατί προηγήθηκε, αν θέλετε, και μία έτσι δύσκολη συγκυρία. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες με τον θάνατο και την απώλεια κάποιων συναδέλφων τους μέσα από την δική τους τη δισκογραφική εταιρεία. 6 στα 7 άλμπουμ λοιπόν έχουν κυκλοφορήσει τη δουλειά τους οι Budos από την Dub Tone Records, με εξαίρεση το άλμπουμ που παρουσιάσαμε σήμερα, το 7, που κυκλοφορεί από την Diamond West Records.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Meditate, μας παροτρύνουν να διαλογιζόμαστε προκειμένου να αποδράσουμε από το χάος. Escape the Chaos, ενδέκατο στουντιακό άλμπουμ του βρετανικού trip-hop συγκροτήματος μπάντας Morcheeba, κυκλοφόρησε στις 23 Μαΐου του 2025, υπέροχη φωνή της Sky Edwards φυσικά. Αποκάλυψε σε μία συνέντευξη τον Ιούνιο του 23 ότι είχαν μπει ήδη στη διαδικασία, είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν πάνω στο 11ο άλμπουμ και ναι, είναι στα χέρια μας. Είναι μία διαδικασία προσπάθειας επανασύνδεσης με αυτό που πραγματικά έχει σημασία, είτε πρόκειται, λέει η Sky Edwards, για αυτό που έχεις στην καρδιά σου, είτε για αυτό που έχεις και νιώθεις για τον ίδιο τον κόσμο. Και αυτή την αλληλεπίδραση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι με άλλους ανθρώπους που αποτελούμε την κοινωνία. Ή να το βάζεις, λέει, να βάζεις τα πόδια σου στο γρασίδι για να γιώνεσαι, για να νιώθεις δηλαδή τη γη από κάτω σου. Στην ουσία μας λέει να διαλογιζόμαστε και να βρισκόμαστε στο κέντρο, στον άξονά μας, καλά γεωμένοι. Και όπως είναι το γνωστό δέντρο στην πρακτική της γιόγκα, είναι δύο δυνάμεις αντίθετες. Η μία δύναμη σε ριζώνει κάτω, σε παγιώνει, που είναι από την μέση και κάτω, και η άλλη δύναμη από τον κορμό, δηλαδή το upper body, στο πάνω σώμα, είναι μία αόρατη μικρή κλωστή η οποία υπάρχει στο κεφάλι μας που μας τραβάει προς τον ουρανό, ενώ τα πόδια μας είναι καλά γιωμένα. Bleeding out το κομμάτι που μεταδώσαμε, αιμορραγώντας, ελπίζω και εύχομαι όχι αιμορραγώντας, να είναι πιο απλά και βολικά τα πράγματα.

Από τα πιο διάσημα hip-hop ντουέτα, Boldy Jones μαζί με τον Real Bad Man. Δύο rappers, ο ένας ο Boldy James από το Detroit και ο άλλος από το Los Angeles, γνωστή για την έντονη αφήγηση ιστοριών πάνω σε ατμοσφαιρικά και πλούσια sample beats, πρωτοποριακή βέβαια όσον αφορά τα project. Εμείς έχουμε πρόσφατη κυκλοφορία τον δίσκο Conversational Pieces, ούτως ή άλλως να σας πω πως μια επιλογή που κάνουμε είναι κάποια κομμάτια, αξίζει να μπείτε στη διαδικασία να ακούσετε ολόκληρο το δίσκο. Class Clone μεταδώσαμε το κομμάτι. Υπάρχουν αυτές οι αιχμηρές ζωντανές αφηγήσεις του δρόμου με μοναδική ηρωή. Υπάρχει αυτό το βαθιά ριζωμένο στην κλασική αισθητική της hip-hop δικής τους ξεχωριστής δύναμης. Πολύ δυνατό ντουέτο στη σύγχρονη underground hip-hop με πολύ σταθερή ποιότητα και αφηγηματική δυνότητα.

0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Συντονισμένοι πάντοτε στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης και όχι μόνο. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Σταθερή Αξία, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ολοκένουριους δίσκους που έγραψαν έτσι κατά κάποιο τρόπο τη δική τους ιστορία μέσα στο 2025, μήνας Ιανουάριος. Τι καλύτερα να κλείσουμε αυτή τη χρονιά με trip-hop, hip-hop, funk, soul, αναμειγνύοντας πάντοτε μέσα σε όλα αυτά το στοιχείο το οποίο είναι και βασικό της jazz. Το jazz είδος. Ατμόσφαιρα και όχι μόνο. Σας χρωστάω και ένα προηγούμενο track που μεταδώσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της σημερινής μας συνάντησης, από ένα γαλλικό εξαιρετικό κουαρτέτο του Florian Pellissier μαζί με τον drummer Dave Georgelet, τον κοντραμπασίστα Γιόνι Ζέλνικ, τον σαξοφωνίστα Κριστόφ Πανζανή και τον τρομπετίστα Johan Lustalot, το οποίο κουαρτέτο διαμορφώνουν ένα ζωντανό jazz στυλ βασισμένο στις hard bop ρίζες της Νέας Υόρκης περίπου εκεί στη δεκαετία του 60, με την ευρωπαϊκή βέβαια ηχοσύνθεση, ενώ παράλληλα χτίζουν μια δημιουργική υψηλής ποιότητας γέφυρα με το σήμερα, με το contemporary. Ο Pellissier έχει συνεργαστεί με τόσο διαφορετικές προσωπικότητες, ο Iggy Pop, ο Guts, με τον Άντωνι Ζόζεφ, τον Λερόν Τόμας. Πάντα να πούμε πως αυτός ο καλλιτέχνης, ο Γάλλος καλλιτέχνης της jazz, στριμάρει για πάνω από 1 εκατομμύριο έτσι ακροατές τα κομμάτια του όταν κυκλοφορούν. Επέλεξα να μεταδώσω μία οδή στην πόλη μας, Coupe de Foudre à Thessalonique. Ακούσαμε μέσα από το δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2025 και γιόρτασε μάλιστα τα 20 χρόνια ο Florian Pellissier μαζί με το κουαρτέτο του, Pacific Beaches.

The Sorcerers, οι μάγοι, άλλοι κόσμοι και βιότοποι, other worlds and habitats. Και αυτό είναι το τέταρτο στουδιακό άλμπουμ των Sorcerers, και να πούμε πως υπάρχει αυτή η εξέλιξη του Aetheo Jazz που συνδυάζει vintage, αναλογικές και φουτουριστικές συνθέσεις, synthesizer, με κοσμικές περιπετειώδεις υφές, με ένα βασικό τρίο, τον Neil Innes, τον Richard Ormerod και τον Johnny Richards. Βέβαια, σαφώς και έχουν επηρεαστεί από τον κιμπορντίστα Χαϊλού Μέρτζια, καθώς και τον Ιγυριανό μουσικό William Onyeabor. Να πούμε πως υπάρχει αυτό το κομμάτι της ατμόσφαιρας, υπνοτικής, κοσμικής, περιπετειώδης, που συνδυάζει τα βαθιά grooves. Οι Sorcerers συνεχίζουν να εξελίσσουν κατά κάποιο τρόπο αυτόν τον μοναδικό ήχο, χαρίζοντας ένα προοδευτικό, πιο progressive ταξίδι στην Ethiopian jazz. Άλλοι κόσμοι. Αυτός ο τίτλος αντικατοπτρίζει και τη μεταφορική φύση του άλμπουμ με κομμάτια, όπως το συγκεκριμένο κομμάτι που μεταδώσαμε, το Echoes of Earth, που υποδουλώνουν έτσι φανταστικά τοπία, άγνωστα εδάφη, επηρεασμένα πάντοτε από διάφορες εμφανίσεις σε χώρες που δεν έχουν επισκεπτεί ή τις επισκέπτονται για πρώτη φορά. Τοπίο, ταξίδι, φύση, γείωση, δημιουργία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Το σήμερα είναι μια συνέχεια του χθες. Όπως και χθες υπήρξε μια εξαίρεση στον κανόνα, έτσι και σήμερα. Η εξαίρεση αυτή είναι η Ibex Band, αυτό το θρυλικό αιθιοπικό ορχιστρικό σχήμα, κλειδί για τη μουσική σκηνή της χώρας στη δεκαετία του 70. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1976, ο οποίος ονομάζεται Stereo Instrumental Music και επανακυκλοφορεί το 2025, και με αυτή την επανέκδοση του ανακαλύπτεται ξανά η καινοτομία που υπάρχει στην κιθάρα, καθώς και ο επιδραστικός ήχος που χαρακτηρίζεται από looped basses, εδραιώνοντας κατά κάποιο τρόπο την κληρονομιά τους ως πρωτοπόροι της σύγχρονης αιθιοπικής μουσικής. Να σας πω πως η Ibex Band, αυτό το συγκρότημα, κινήθηκε στο ταραχώδες εκείνο πολιτικό κλίμα της Αιθιοπίας, κάνοντας διεθνείς περιοδίες, προσαρμοζόμενο πάντοτε στις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας και στους περιορισμούς, επιδεικνύοντας όμως με αυτό τον τρόπο την πραγματική ανθεκτικότητα. Εξαιρετικό αυτό το ντουέτο του Τζιοβάνι Ρίκο μαζί με τον Σελαμίνο. Ο ένας, και οι δύο βέβαια κεντρικές φιγούρες, ο ένας με τον μπάσο του και ο άλλος με την κιθάρα του, να καθορίζουν τη μοναδικότητα στον ήχο. Επηρέασαν πάρα πολλούς νεότερους μουσικούς και η προσέγγιση τους εξακολουθεί να είναι εμφανής στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Bongo Rock Incredible Bongo Band 1973. Έχουμε αυτό το ιστορικό άλμπουμ που νομίζω ότι παραμένει διαχρονικό, αν θέλεις δηλαδή να δείξεις σε έναν άνθρωπο το δρόμο που έχει να κάνει με τα drama scenes και ποιος δίσκος είναι απίστευτος όσον αφορά το Pogo Style. Ένας είναι το Pogo Rock. Φυσικά κυκλοφόρησε το 1973 στο Vancouver του Καναδά από την MGM, παραγωγή ο Perry Botkin Jr. και ο Michael Weiner.

Diasonics, Jay, μέσα από το Ornithology, την ορνιθολογία των Diasonics, ένα ενοιολογικό άλμπουμ, funk και jazz, κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2025. Αυτή η συγκεκριμένη μπάντα, το συγκεκριμένο ορχιστρικό σχήμα, βέβαια με την πολύ έτσι ιδιαίτερη φωνή της Diana Crabb, εξερευνά θέματα ελευθερία, πολύ έτσι ιδιαίτερη φωνή της

Είναι η μόσχα και δεν το κουνάνε από εκεί και αντλούν έμπνευση από παλιές έτσι δισκοθήκες, μουσικές βιβλιοθήκες της δεκαετίας του 70, σοβιετική jazz, όσο περίεργο και αν ακούγεται, και εμπνευσμένη πάντοτε από ο κάθε ένας από το δικό του βίωμα και από τα δικά του κατά κάποιο τρόπο εσωτερικά ταξίδια που πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να τα κάνουμε είτε μαζί με τον εαυτό μας, δηλαδή τον άλλο, γιατί υπάρχουν πολλοί αυτοί όσον αφορά την δημιουργία, και όσο περισσότερο ψάχνεται ο άνθρωπος τόσο περισσότερο ανακαλύπτει και άλλους εαυτούς. Πολυσχηδείς ονομάζονται αυτού του είδους οι καλλιτέχνες και όχι οι σχιζοφρενείς.

Μιλούσαμε για προσωπικά βιώματα και πώς μπορεί ένα προσωπικό βίωμα στη συγκεκριμένη περίπτωση η απώλεια να δημιουργήσει ένα εξαιρετικό ντουέτο, όπως αυτό το ντουέτο το οποίο ονομάζεται Grief Club. Το club που θρηνείς. Είναι ένα μουσικό project συνεργασίας που ιδρύθηκε από τον S, τον S και Isolations και τον Andrew. Ένα καλλιτέχνη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και καταγωγή από τη Φιλαδέλφια. Ξέρετε πώς συνέβη αυτό? Σε μια κοινή εμπειρία απώλειας. Έχασαν και οι δύο τους πατεράδες τους από καρκίνο την ίδια εποχή. Και έτσι το δίδυμο μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε ένα καθαρτικό, θα λέγαμε, θολωμένο hip-hop project τοπίο. Αντί να αφήσουν την απώλεια λοιπόν να τους καταβάλει, χρησιμοποίησαν τη μουσική για να εξερευνήσουν θέματα επιβίωσης, μεταμόρφωσης αλλά και ανθεκτικότητας. Την παραγωγή του δίσκου Good Morning, που έχει, ναι μεν προφέρεται ως morning, πρωί, αλλά είναι περισσότερο με το morning, με OU, που έχει να κάνει με τον θρήνο. Την παραγωγή λοιπόν ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο S, δημιουργώντας έναν ήχο που περιγράφεται ως μελωδικός, βαθιά ριζωμένος στη hip-hop, ενώ εναλλάσσονται μεταξύ rap στίχοι, χοροδιακά όμως και τριμερή μέρη αρμονιών. Να πούμε πως το άλμπουμ είναι συναισθηματικά φορτισμένο, γιατί υπάρχουν αυτές οι σκοτεινές αυτοανακλαστικές ιδιότητες που έχει αυτό το lo-fi. Τα κομμάτια μπορεί ναι να παραμένουν σε hip-hop διάθεση με έντονο μπάσο, αλλά υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια. Η μουσική λοιπόν όμως του Grief Club, και αυτή είναι η ουσία, επικεντρώνεται στην ακατέργαστη διαδικασία του πένθους, λειτουργώντας ως μία μορφή συλλογικής ανάπτυξης για το δίδυμο. Το στιχουργικό περιεχόμενο, βαθιά προσωπικό, αναφερόμενο στην απώλεια, την κατάθλιψη, γιατί αυτά είναι τα στάδια του πένθους, αλλά και την απόλυτη αναγέννηση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Surprise, Σεφ, Σεφ, έκπληξη. Αυτό το quintetto ορχιστρικής funk soul με έδρα τη Μελβούρνη της Αυστραλίας σχηματίστηκε το 2017, γνωστή για τον κινηματογραφικό βέβαια, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο τους, συνδυάζει τη funk, τη hip hop και τη jazz πάντοτε. Ένα έτσι κουίντετο που μας χάρισε το 2025 έναν εξαιρετικό δίσκο, ο οποίος ονομάζεται Superb. Και άμα είναι να διαλέξω μεταξύ του Super του αγγλικού και του Superb του γαλλικού, θα επιλέξουμε σίγουρα το Superb. Κινηματογραφική, ορχιστρική, μελαγχολική, παρόλα αυτά, γιατί και η funk μπορεί να σημαίνει μια μικρή έτσι μελαγχολία, αντλούν έμπνευση από μουσικές ταινίες της δεκαετίας του 70. Ξεκίνησαν με αθόρμητες ηχογραφήσεις, θέλω δε να σας πω, σε κασέτες και εξελίχθηκαν σε ένα έτσι σχήμα που είναι πλέον αναγνωρισμένο στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρω αν έχουν περάσει τα σύνορα και αν έχουν μπει προς Ασία. Μέχρι την Ευρώπη σίγουρα τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Και με αυτά και με εκείνα, δίχως να το καταλάβουμε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Παρουσιάσαμε σήμερα καινούρια άλμπουμ μέσα από τη μουσική σκηνή της hip hop, της trip hop, της soul, της jazz και της funk. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας μικρό κόσμο, μια δική μας σφαίρα, μέσα από μια ατμόσφαιρα που θέλω να πιστεύω πως είναι σαν να παίρνετε κι εσείς μια ανάσα, σαν να είναι το ενδιάμεσο στο κενό και στην παύση πριν την στιγμή της δημιουργίας. Με αυτά και με εκείνα, να σας πω πως ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και επειδή time is up και είναι και over, θα κλείσουμε με το ομώνυμο.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Και ήταν κάπου εκεί λίγο μετά από τα μέσα του 1975 όταν όλος ο κόσμος αναρωτιόταν πού τον βρήκε αυτόν τον τύπο στην φωνή. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ έγραψαν αυτό το σίγγλ και κατ' επέκταση αυτόν τον δίσκο έφτιαξαν αυτήν την καινούργια μπάντα από το πουθενά και ήρθαν να τα σαρώσουν όλα και να προσπαθήσουν έστω να τα αλλάξουν όλα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το ουράνιο τόξο του Ρίτσι Μπλάκμορ, κάπως έτσι γεννήθηκε το Ρίτσι Μπλάκμορ Rainbow και κάπως έτσι κατ' επέκταση γεννήθηκαν οι ίδιοι οι Rainbow και στον πρώτο τους δίσκο θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστας Σταθάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο και το Man on the Silver Mountain ήταν και το πρώτο τραγούδι που άκουσε ο κόσμος από αυτό το σχήμα το οποίο ονομάστηκε στην αρχή Ρίτσι Μπλάκμορ Rainbow στην πορεία σκέτο Rainbow, παρόλο που αρχικός στόχος ήταν να είναι απλά ένα single, απλά μια προσωπική δουλειά του μέχρι πρώτην ως κιθαρίστα και ηγέτη των Deep Purple. Δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία σαν τραγούδι το Man on the Silver Mountain, ωστόσο πλέον θεωρείται και είναι κλασικό μέσα από τον πρώτο δίσκο της μπάντας που βγήκε στις αρχές Αυγούστου στην Ευρώπη του 1975 και ένα μήνα και μία μέρα αργότερα στην Αμερική, 5 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Θα ακούσουμε βέβαια ολόκληρο τον δίσκο από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε αντίστοιχα τις εκπομπές αυτές. Ένας δίσκος γραμμένος σχεδόν στην ολότητά του από την διάδα των Ρίτσι Μπλάκμορ και Ρόνι Τζέιμς Ντίο.

Το 1973 ήταν έτσι μια χρονική καμπή στην πορεία του Ρίτσι Μπλάκμουρ, όταν αποφάσισε να αλλάξει στην πραγματικότητα σχεδόν μόνος του πολλά από τα μέλη των Deep Purple, φέρνοντας τους David Coverdale και Glenn Hughes στην μπάντα, δίνοντας μια νέα πνοή έτσι στην πορεία του σχήματος. Ωστόσο δεν είχε ζυγίσει τόσο πολύ τα μουσικά εγώ των καινούριων και έφτασε μέχρι στο σημείο να προτείνει τραγούδια για διασκευές και οι υπόλοιποι να τα απορρίπτουν. Στην πορεία, λίγους μήνες αργότερα, οι Deep Purple βγήκαν για περιοδία έχοντας ως support μια άγνωστη τότε σχετικά μπάντα με το όνομα Elf, όπου τραγουδιστής βέβαια ήταν ο Ronnie James Dio, και κάπου εκεί ήδη είχε αρχίσει να σκέφτεται ο Ritchie Blackmore την αποχώρηση. Ήδη είχε αρχίσει έτσι να κάνει αρκετή παρέα με τον βραχύσωμο Ιταλο-Αμερικανό, να αναπτύσσουν χημεία οι δυο μεταξύ τους και να αρχίσουν έτσι έστω και δοκιμαστικά να γράφουν κάποια τραγούδια, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, χωρίς απότερο σκοπό να φτιάξουν μία μπάντα πολύ συγκεκριμένα και να βγάλουν έναν ολόκληρο δίσκο, αλλά πολύ απλά έτσι για να δούνε πώς θα πάει, για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και οι δύο και ξεχωριστά και ως ντουέτο. Κάπου εκεί στο 1975, σε μια πορεία περίπου ενός εξαμήνου, αυτό το ένα τραγούδι, αυτό το ένα σίγγλ μετουσιώθηκε σε άλμπουμ και εν τέλει μετουσιώθηκε και σε ένα ολοκληρωμένο σχήμα, το οποίο μάλιστα προϋπήρχε της απόφασης και της τελικής ανακοίνωσης της αποχώρησης του Ritchie Blackmore από τους Deep Purple. Τώρα το τραγούδι αυτό που έγινε και μήλον του Έριδος και μάλλον ξεκίνησε όλη αυτή την κατάσταση, ήταν μια διασκευή, όπως σας είπα λίγο πιο πριν, μια διασκευή τον Κότερμα σε ένα τραγούδι του Steve Hammond, ένα επίσης από τα πιο αναγνωρίσιμα εν τέλει στην πορεία τραγούδια των Rainbow, έστω και από διασκευή, είναι το Black Sheep of the Family.

από τα πιο γνωστά τραγούδια του δίσκου, από τα πιο γνωστά τραγούδια των Rainbow, κορυφαία στιγμή στην συνεργασία και του Richie Blackmore μαζί με τον Ronnie James Dio, ένα τραγούδι μαζί και με ένα ακόμα που θα ακούσουμε σε λίγο, που δείχνει το γιατί τέριαξαν τόσο αυτοί οι δύο. Από τη μία, ο Blackmore ήδη είχε αρχίσει να σκαλίζει λίγο το τσέλο για να ανοίξει έτσι τους δικούς του μουσικούς ορίζοντες, προσπαθούσε να προσεγγίσει την κλασική μουσική και κιθαριστικά, από την άλλη αυτά τα θέματα του φανταστικού, αυτά τα θέματα τα λίγο μεσαιωνικά πολλές φορές για τα οποία έγραφε ο Dio, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα τραγουδούσε και οι μελωδικές του γραμμές, ούτως ή άλλως παρένθεση, υποτίθεται ότι μαζί και οι δύο ενορχίστρωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία ήταν που τους ένωσαν τόσο εύκολα στην πραγματικότητα και έδωσαν αυτά τα εξαιρετικά εν τέλει αποτελέσματα. Κάπως έτσι έκλεινε και η τότε πρώτη πλευρά του βινιλίου, συνεχίζοντας με το τραγούδι το οποίο άνοιγε την β' την από πίσω, τη δεύτερη πλευρά, είναι το Snake Charmer.

και ακριβώς έτσι με τον οποίο, με τον τρόπο μάλλον με τον οποίο γνωρίζει ο Ρίτσι Μπλάκμορ τον Δίο, έτσι γνωρίζει και τους υπόλοιπους μουσικούς που παίζουν στον δίσκο αυτό, καθώς στην πραγματικότητα η πρώτη σύνθεση των Rainbow, έστω και αν δεν είναι η πιο κλασική, είναι η σύνθεση των Elf, του σχήματος δηλαδή του Dio, με το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του και με το οποίο τον γνώρισε έτσι όχι και τόσο πολύς κόσμος, κάνοντας support στους Deep Purple, απλά με τον Ritchie Blackmore στην κιθάρα. Στην αρχή είχε προσθεθεί και ο Hugh McDowell, ο τσελίστας του Neil Low, ο οποίος γρήγορα αποχώρησε από το σχήμα. Ωστόσο, πάντα δίστροπος Ritchie Blackmore, μετά από λίγο, μετά από την ηχογράφηση του δίσκου και κατά την πρώτη περιοδία, δεν έμενε ευχαριστημένος από το παίξιμο των υπόλοιπων, τους απέλησε όλους εκτός από τον Dio, για να προσθεθούν έτσι σιγά σιγά στο συγκρότημα και τα μέλη τα οποία αποτέλεσαν την κλασική τους, την κλασική έτσι σύνθεση των Rainbow, έστω και αν ακόμα και αυτή η σύνθεση ήταν βραχύβια. Τώρα επίσης το τραγούδι το οποίο δίνει με τον καλύτερο τρόπο στον δίσκο αυτό τον πώς τέριαξαν μεταξύ τους μουσικά, στιχουργικά αλλά και θεματικά ο Blackmore με τον Dio, είναι ένα τραγούδι το οποίο μάλλον δεν χρειάζεται συστάσεις. Τότε πέρασε κάπως απαρατήρητο από τον κόσμο, πλέον ωστόσο θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια όλων των εποχών.

Εν τω μεταξύ, ένα από τα παράδοξα έτσι, του δίσκου αυτό όταν πρωτοκυκλοφόρησε ήταν η πολύ μεγάλη διαφορά στην αποδοχή που είχε τουλάχιστον όσον αφορά τους κριτικούς ανάμεσα στις δύο μεριές του Ατλαντικού, με τους Βρετανούς να τον εκθιάζουν και από συνθετική άποψη και από άποψη απόδοσης, ειδικά όσον αφορά την φωνή του Ρόνι Τζέιμς 2. Οι Αμερικανοί το θεωρούσαν βαρετό και αυτό αποτυπώθηκε κάπως, βέβαια όχι 100% στις πωλήσεις. Ο δίσκος εν τέλει έγινε πολύ επιτυχημένος, ίσως και μετά από λίγους μήνες και λίγα χρόνια, φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 11 στην Αγγλία, μέχρι και το νούμερο 30 στην Αμερική. Θεωρείται βέβαια πολύ πολύ κλασικός σήμερα. Ούτως ή άλλως αυτή η πρώτη περίοδος των Rainbow με τον Blackmore και τον Dio στην πραγματικότητα στο σχήμα είναι πλέον πιο κλασική και από την ίδια την έννοια του κλασικού. Επόμενο τραγούδι στην σειρά, If You Don't Like Rock and Roll.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

16th Century Green Sleeves, ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε προτελευταίο του δίσκου Richie Blackmore's Rainbow, του πρώτου δίσκου των Rainbow, βέβαια που τότε δεν ονομάζονταν ακριβώς Rainbow αλλά είχαν και το όνομα του Richie Blackmore στον τίτλο στην πορεία και μετά και από την πρώτη παγκόσμια περιοδία για την προώθηση του δίσκου κατέληξαν εν τέλει στο Rainbow για να βγάλουν έναν ακόμα εξαιρετικό δίσκο μετά από ένα χρόνο. Ωστόσο, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, στην πραγματικότητα που ο Ρίτς Μπλάκμορ είχε αποφασίσει ότι θα έφευγε από το συγκρότημα πριν καν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του με τους Deep Purple. Ήδη είχε ξεκινήσει να δουλεύει τα κομμάτια αυτά, έστω και αν δεν ήταν στην αρχή ο στόχος να βγει ένας δίσκος και να δημιουργηθεί ένα καινούριο συγκρότημα. Ούτως ή άλλως δεν πέρασαν ούτε 2 με 3 μήνες από την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μπλάκμορ από τους Deep Purple μέχρι και την κυκλοφορία των πρώτων τραγουδιών από τους Rainbow αλλά και του πρώτου τους δίσκου. Πάμε να κλείσουμε την ακρόαση του Richie Blackmore's Rainbow με μία ακόμα διασκευή, δεύτερη για σήμερα και δεύτερη για το δίσκο, μία διασκευή στους Yardbirds, ένα τεράστιο πραγματικά σχολείο της βρετανικής rock και όχι μόνο, είναι το Still I'm Sad.

Και επειδή όμως, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, τότε όλος ο κόσμος αναρωτιόταν το πού τον βρήκε αυτόν τον τραγουδιστή ο Ρίτσι Μπλάκμορ και το ποιοι ήταν εν τέλει αυτοί οι Elf. Ναι, μεν κάποιοι τους είχαν δει ως support τους Deep Purple την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ήδη υπήρχε από το 1967 και μέχρι και την κυκλοφορία του δίσκου αυτού είχαν βγάλει 3 δίσκους ως Elf πριν αποχωρήσει από εκεί. Όχι μόνο ο Ρίτσι Μπλάκμορ, στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, ολόκληρη την μπάντα, όχι μόνο ο Ρόνι Τζέιμς Δίο, όπως σας είπα πιο πριν, ο Ρίτσι Μπλάκμορ πήρε ολόκληρη την μπάντα και την έκανε εν τέλει την πρώτη σύνθεση των Rainbow. Ωστόσο, ο Rainbow είχαν πρωτοτραγουδήσει οι Elf. Και όχι οι ίδιοι, η Rainbow ένα χρόνο νωρίτερα μέσα από τον δεύτερό τους δίσκο, το Carolina County Ball.

Τώρα δεν ξέρω αν μαζί με τον τραγουδιστή και μάλλον μαζί με ολόκληρη την μπάντα των Elf πήρε και το όνομα Rainbow. Ο Ritchie Blackmore μέσα από αυτό το τραγούδι. Ο θρύλος λέει ότι δεν προέκυψε έτσι, όχι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, εμείς για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή θα πάμε στο ξεκίνημα δισκογραφικά, τουλάχιστον όσον αφορά τους ολοκληρωμένους δίσκους των Elf, για να τους ακούσουμε στο Hoochie Coochie Lady, κλείνοντας κάπως έτσι το σημερινό μας αφιέρωμα στο ξεκίνημα των Rainbow, της πολύ πολύ μεγάλης μπάντας που έφτιαξε μετά από τους Deep Purple, Ritchie Blackmore μαζί αρχικά με τον Ronnie James Dio. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κώστας Σταθάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκεται το 958 για ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, αλλά και για επανακρόαση παλιότερων εκπομπών. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας στο Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Ξεκινήσαμε για σήμερα με την Οδύσσια, που είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στον Ασύρματο Κόσμο, τον δίσκο που κυκλοφόρησαν Στέρεο Νόβα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Αυτό είναι το τρίτο άλμπουμ για την μπάντα του Κωνσταντίνου Βίτα και του Μιχάλη Δέλτα, οι οποίοι έχουν συστήσει την ηλεκτρονική μουσική στο ευρύ κοινό και χρησιμοποιούν η Στέρεο Νόβα αυτόν τον πολύ φρέσκο για την εποχή ήχο που συνδυάζουν με τους στίχους του Κωνσταντίνου Βίτα, χρησιμοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά synthesizers στα κομμάτια που φτιάχνουν. Η αστική μελαγχολία των μεγαλοπόλεων βρίσκει μουσική να τη συνοδεύει και ο ήχος των Στέρεο Νόβα γίνεται ένα με τα κτίρια και τους δρόμους της πόλης. Οι Στέρεο Νόβα έχουν προτείνει ήδη από την πρώτη τους δουλειά ένα νέο τρόπο έκφρασης όπου ελληνική γλώσσα μπορεί να συνυπάρχει με synthesizers, όπως είπαμε, samplers και breakbeats, και αυτός ο τρόπος είναι η ηλεκτρονική μουσική με την οποία ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε πριν λίγο καιρό σε μια σειρά επεισοδίων που αφορούν την ελληνική ηλεκτρόνικα, και σήμερα είναι η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο επεισόδιο που θα ασχοληθούμε με την ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Οι προηγούμενες τρεις εκπομπές βρίσκονται on demand στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Το 1996 οι Στέρεο Νόβα κυκλοφορούν τον επόμενο τους διπλό δίσκο, το Τέλσον. Οι Στέρεο Νόβα δοκιμάζουν σε αυτόν τον δίσκο τις μεταξύ τους σχέσεις, συνεχίζουν να πειραματίζονται, χρησιμοποιούν τη μουσική τεχνολογία εκείνης της περίοδου και δοκιμάζουν πάλι κάτι πρωτοποριακό στον ήχο τους.

Η γεωγραφία είναι απόλυτη. Το χάος είναι η γεωγραφία της αγάπης. Το μάθημά μου το πήρα. Κι αυτός ο δρόμος δεν υπάρχει πουθενά.

βραδιά, την απώλεια. Σπρώξε με, βαριέμαι με τη διασκέδαση. Το αυτόματο μέλλον. Μοιάζεις με τέρας, όμως μ' αρέσεις. Μπορείς να ικανοποιείς τους τρόπους μου και να μην ζητήσεις τίποτε άλλο από μένα.

χτίρι ανήκειο σταθερά από τα βήματα, τα δέντρα. Τον τρόπο που μαρκάρει στις εποχές, από το ένα παράθυρο στο επόμενο όνειρο. Προεκτάσεις ενός ανεξέλεγκτου κόσμου. Από εδώ μέχρι τα ψυγεία, τα κατεψυγμένα ζώα ονειρεύονται. Τη διακοπή του τρεξίματος. Μετά από εκεί δεν βλέπεις.

6, 7, 8, αδιάβαστος. 9, το ανάποδο του 6, συνδυασμός του 69, πολιτισμός. Μάθημα 10, τα έμαθες όλα, είσαι ελεύθερος, μα έχεις μόνο μια επιλογή.

την προηγούμενη εκπομπή για την ελληνική ηλεκτρόνικα αναφερθήκαμε στους πρώτους προσωπικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν ο Κωνσταντίνος Β και ο Μιχάλης Δέλτα την δεκαετία του 90. Πλέον ο καθένας έχει μια μακριά προσωπική πορεία στην δισκογραφία, συνεχίζοντας να ασχολούνται και οι δύο με την ηλεκτρονική μουσική, από την οποία είχαν ξεκινήσει ως Stereo Nova. Το 2000 ο Κωνσταντίνος Β κυκλοφορεί το album Angel Baby. Πρόκειται για τη μουσική της ομώνυμης θεατρικής παράστασης που είχε πραγματοποιηθεί την ίδια χρονιά σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη, η οποία ήταν βασισμένη και αυτή στο ομώνυμο έργο του Μάικλ Ράμερ. Δύο σχιζοφρενείς συναντιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους και ερωτεύονται με πάθος. Μπροστά τους βρίσκεται ο αναπόφευκτος δρόμος προς την καταστροφή, τον οποίο και τελικά μοιράζονται ως το τέλος. Στην παράσταση αυτή ακούγεται για πρώτη φορά το τυχερό αστέρι που έγραψε ο Κωνσταντίνος Β, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο album Angel Baby του 2000. Ο Γιάννης Παλαμίδας είναι στο τραγούδι.

Τον Γιώργο Θοδωράκη τον γνωρίζουμε από την μουσική που έχει γράψει για την ταινία «Ο Ασυμβίβαστος» του Ανδρέα Θωμόπουλου. Έχει όμως διευθύνει και ενορχιστρώσει τα τραγούδια από το έργο «Ο Ήλιος και ο Χρόνος» του πατέρα του Μίκη Θοδωράκη. Ο Γιώργος Θοδωράκης, στον οποίο είχαμε αναφερθεί και στις προηγούμενες εκπομπές για την ελληνική ηλεκτρόνικα, είναι εξοικειωμένος με τα synthesizers και την δημιουργική χρήση τους. Ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική, πειραματίζεται με αυτήν, κυκλοφορεί τη δεκαετία του 80 και του 90. Αμιγός ηλεκτρονικούς δίσκους, και εμείς θα ακούσουμε το No Name από το άλμπουμ Margot.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η ηλεκτροακουστική μουσική γεννιέται το 1948 όταν ο Γάλλος τεχνικός ραδιοφώνου Πιέρ Σεφέρ συνθέτει τις 5 σπουδές θορύβου, το πρώτο έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής. Το έργο αυτό δεν αντλεί το ηχητικό του υλικό από τους 12 φθόγκους, τους 12 νότες μιας κλίμακας, αλλά από ηχογραφημένους ήχους της καθημερινής ζωής. Ο όρος χρησιμοποιείται πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 50 στο Παρίσι για να συμπεριλάβει συνθετικές προσεγγίσεις που κάνουν χρήση φυσικών ηχογραφημένων και συνθετικά παραγόμενων ηλεκτρονικών ήχων. Σήμερα η έννοια της ηλεκτροακουστικής μουσικής είναι τόσο διευρυμένη ώστε να περιλαμβάνει μουσικά είδη αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτρονική μουσική. Η αρχή της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα τοποθετείται προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, μάλιστα το 1958. Ο Γιάννης Γάμα Παπαϊωάννου δίνει μια διάλεξη στο Μορφωτικό Σύλλογο Αθηνών με θέμα την ηλεκτρονική μουσική και ανοίγοντας έτσι το πολύ ενδιαφέρον αυτό κεφάλαιο. Από τους πρώτους που ασχολήθηκαν στην Ελλάδα με την καθαρή ηλεκτρονική μουσική ήταν ο Μιχάλης Αδάμης. Όπως είχε πει ο ίδιος ο συνθέτης στο περιοδικό Ήχος και Hi-Fi τον Μάρτιο του 1988, το 1963 πήγε στην Βοστόνη ο Μιχάλης Αδάμης και είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί ενεργά με αυτό το είδος της μουσικής και το 1965, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έφερε μαζί του ορισμένα βασικά μηχανήματα και μπόρεσε να ιδρύσει το πρώτο στούντιο ηλεκτρονικής μουσικής. Μετά τον Μιχάλη Αδάμη άρχισε να συλλέγει μηχανήματα και ο Γιάννης Χρήστου και να δημιουργεί το δικό του στούντιο. Εμείς ακούμε ήδη μέρος του έργου «Μεταλλικά γλυπτά 3» του Μιχάλη Αδάμη, έργο του 1972.

Το 1974 κυκλοφορεί η συλλογή με τίτλο «Ελληνική ηλεκτρονική μουσική 1», η οποία περιέχει 6 έργα 6 Ελλήνων συνθετών. Το άλμπουμ ανοίγει με τα μεταλλικά γλυπτά 3 του Μιχάλη Αδάμη, που ακούσαμε μόλις, ακούσαμε ένα απόσπασμα. Θα ακούσουμε και τον Κουκλόκοσμο που βρίσκεται στη συλλογή αυτή και είναι μια σύνθεση του Στέφανου Βασιλιάδη. Ο Στέφανος Βασιλιάδης υπήρξε μεταξύ άλλων συνθέτης της ελληνικής πρωτοπορίας, ασχολήθηκε με την ηλεκτρονική μουσική. Υπήρξε συνιδρυτής μαζί με τον Γιάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Γάμα Παπαϊωάννου και άλλους του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Ο Μιχάλης Αδάμης, που ακούσαμε μόλις, έχει δηλώσει στο περιοδικό Μουσικής Αντίφωνων το 2004 για τον Στέφανο Βασιλιάδη. Έχει πει πως η ουσιώδης στόχευση του δημιουργικού έργου του Στέφανου Βασιλιάδη υπήρξε όχι τόσο η μορφοπλασία, όσο η ηχοπλασία. Στην ηχοπλαστική του δυνατότητα και δυνότητα εντοπίζεται μεγάλο ποσοστό των συνθετικών του αρετών. Από τη δεκαετία του 70 ο Βασιλιάδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ηλεκτροακουστική μουσική, διαμορφώνοντας μια δική του οπτική για τη σύνθεση, και εμείς θα ακούσουμε τον Κουκλόκοσμο.

Η This Fluid είναι το συγκρότημα πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής που σχηματίζεται στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας των 90 από τα αδέρφια Σπύρο και Μάκη Φάρο. Την δεκαετία των 90, που είναι μια περίοδος που η ηλεκτρόνικα δανείζεται κάποιες φορές στοιχεία από άλλα είδη μουσικής όπως είναι η indie pop, τα αδέρφια Φάρο με τους This Fluid κυκλοφορούν έναν πολύ καλό δίσκο βασισμένο αμιγώς στην ηλεκτρονική μουσική και εμείς από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε το Trans Romance.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Γιώργος Μπρατάνης μας συστήνεται εδώ και δεκαετίες ως Καγιετάνο. Έχει κυκλοφορήσει πολλούς δίσκους, έχει εκατοντάδες εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Γράφει μουσική για θέατρο, γράφει μουσική για κινηματογράφο. Το δισκογραφικό του ντεμπούτο γίνεται το 1996 με το γκρουπ Στρογγυλό Κίτρινο. Το 1999 ο Καγιετάνο φεύγει από το γκρουπ αλλά και από την Ελλάδα. Μετακομίζει στην Ισπανία και συνεχίζει την μουσική του πορεία εκεί με συνεργασίες και εμφανίσεις. Αφού περιπλανιέται αρκετά και έχοντας κυκλοφορήσει δύο βινίλια από γερμανική εταιρεία, το 2006 ο Καγιετάνο κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο Focus, το που πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική, χρησιμοποιώντας όμως και φυσικά αναλογικά όργανα και βάζοντας στοιχεία και από άλλα μουσικά είδη. Μπορούμε εκεί να τοποθετήσουμε την έναρξη της δισκογραφικής πορείας του Καγιετάνο από το άλμπουμ Focus, το που ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι. 20 χρόνια πριν λοιπόν ο Καγιετάνο μπλέκει την ηλεκτρόνικα με ρυθμούς όπως η Bossa Nova, βάζοντας τα κομμάτια του εκτός από λούπες, βάζοντας και φυσικά όργανα όπως η τρομπέτα, την οποία θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Δαλέζη. Ρίστα.

Ο Παναγιώτης Μελίδης συνθέτει μουσική και κυκλοφορεί άλμπουμς με το όνομα Larry Gas από το 2006. Δουλεύει κυρίως με samples, με προηχογραφημένα δηλαδή δείγματα μουσικής. Στα live το Larry Gas συνδυάζει φωνητικά, τύμπανα και κυρίως στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής. Το πρώτο άλμπουμ του Larry Gas είναι το Stitches, το οποίο κυκλοφορεί το 2009 και περιέχει 35 κομμάτια, διάρκειας μισού λεπτού περίπου το καθένα. Ο Larry Gas δημιουργεί με διάφορα και διαφορετικά υλικά, με samples, με ήχους από ηλεκτρονικά παιχνίδια, με αποσπάσματα φωνητικών, με πολλά δείγματα τα οποία ηχογραφεί από το περιβάλλον που κινείται.

Ο Λαρίγκας έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί ως μηχανικός υπολογιστών, πραγματοποιώντας και σπουδές στην μουσική τεχνολογία στην Βαρκελόνη και αξιοποιεί όλο αυτό το τεχνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο για τις συνθέσεις του και τις παραγωγές του. Και εμείς σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα ένα κομμάτι του Λαρίγκα, στο Παναγιώτη Μελίδη δηλαδή, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, πλησιάζοντας έτσι σιγά σιγά προς το σήμερα και το πώς διαμορφώνεται η ηλεκτρονική μουσική στις μέρες μας. Θα υπάρξει και συνέχεια στις εκπομπές αυτές. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή μουσικού στις ρυθμίσεις των ήχων. Αναφερθήκαμε, κυρίες και κύριοι, στο ρόλο, τον καθοριστικό ρόλο των μεταφραστών σε κάποιες από τις εκπομπές μας. Το ρόλο που παίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην πρόσληψη της ξένης λογοτεχνίας και στα πόσα τους οφείλουμε. Πολλαπλάσια οφειλή μας όμως προς τους εκδότες, μικρούς ή μεγάλους, όπως συνηθίζουμε να τους αποκαλούμε ανάλογα με τον αριθμό των τίτλων των βιβλίων που εκδίδουν. Οι δυσκολίες και στους μικρούς και στους μεγάλους υπάρχουν. Συνήθως είναι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δύσκολα θα τους ακούεις να γκρινιάζουν. Ξεχωρίζουν. Δεν ξέρω. Η ανασχόληση με το βιβλίο, η αγάπη τους για αυτό που κάνουν. Πάντα υπάρχει ένα μισογεμάτο ποτήρι. Δεν είναι ποτέ μισοάδιο. Το διαπιστώνει κανείς επισκεπτόμενος τους εκδότες στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και στα οργανωμένα βιβλιοπωλεία της πόλης. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Βασίλης Δημητράκος, εκδότης Μπιλιέτο, γεννημένος στα 1962. Διαβάζω το βιογραφικό όπως το βρήκα στο Όσδελ. Εσύ τον έχεις στέλνει, Βασίλη, εκεί? Όχι.
2: Τα βρίσκουν.
1: Τα φοιτητικά και στρατιωτικά χρόνια του ο Βασίλης Δημητράκος τα πέρασε στη Θεσσαλονίκη. Η αγάπη του για τους λογοτέχνες της πόλης, ο βιωματικός και εξομολογητικός τρόπος γραφής του, η πνευματική του σχέση με τη Διαγώνιο και τον Τίνο Χριστιανόπουλο, αλλά και αργότερα η εκδοτική του δραστηριότητα εκδότης Μπιλιέτο, που εδρεύουν στην Παιανία, αλλά αισθητικά και καλλιτεχνικά συνεχίζουν με κάποιες διαφοροποιήσεις στην παράδοση του περιοδικού Διαγώνιος και των εκδόσεών του, σε συνδυασμό με τους πάμπολους Θεσσαλονικιούς και βορειοελλαδίτες λογοτέχνες που τύπωσαν στον Μπιλιέτο όλα τα βιβλία τους, εντάσσουν τον Δημητράκο στο περιβάλλον και στον κύκλο των λογοτεχνών της Θεσσαλονίκης. Αλήθεια, ναι.
2: Ναι.
1: Έτσι και δεν το είχα προσέξει αυτό.
2: Έχει γίνει αυτό.
1: Επειδή σε θεωρώ Θεσσαλονικιό περισσότερο. Εξόριστο στην Παιανία. Ο Δημητράκος επηρεάστηκε αισθητικά και καλλιτεχνικά από τις εκδόσεις Διαγωνίου του Χριστιανόπουλου και φαίνεται πως συνεχίζει να θύνει σε αυτή την τυπογραφική παράδοση, ενώ η ποιότητα και το στυλ των ποιητών που τυπώνει αγγίζουν ή τουλάχιστον τείνουν να πλησιάζουν εκείνη των ποιητών γενικώς των λογοτεχνών του παλιού εκδοτικού οίκου της Θεσσαλονίκης. Και έχουμε και τα εργογραφικά σου. Ξεκινάς το 1997 με το Χωνευτήρι.
2: Και πιο νωρίς.
1: Δεν βρήκα νωρίτερα.
2: Το 87 ουσιαστικά βγάζω την πρώτη μου ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις Διαγωνίου. Αυτό είναι.
1: Α, υπάρχει και από τις εκδόσεις Διαγωνίου.
2: Το 87.
1: Το 87.
2: Το Μπιλιέτο έρχεται μετά, βέβαια. Το 1988 βγάζω το πρώτο βιβλιαράκι του Μπιλιέτο στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ένα δοκίμιο για τον ανυπεράσπιστο καημό του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Και το τύπωσα τότε, από εκεί ξεκίνησα, στον Νικολαίδη, το καταπληκτικό αυτό τυπογραφείο της Θεσσαλονίκης.
1: Το μόνο που παραδέχονταν τότε ο Χριστιανόπουλος.
2: Έτσι, ναι. Γενικά ήταν ο θεμέλιος λίγος της τυπογραφίας.
1: Θυμάμαι, έλεγε τον Ταλτιτζή, ναι. Αλλά
2: εκείνον, after, μετά.
1: Ναι, μετά, αλλά μετά. Ο Νικολαίδης ήταν εγγύηση.
2: Πατριαρχεύων.
1: Και δηλαδή εσύ γνωρίζεις και τον Νικολαίδη, έτσι, είχες αυτή
2: την εμπειρία. Βέβαια, μα τα πρώτα βιβλία του Μπιλιέτου τα τύπωσα στον Νικολαίδη και το κατάλημα των νέων ποιητών τότε.
1: Πόσα ήταν αυτά, Βασίλη?
2: Τέσσερα.
1: Τέσσερα βιβλία.
2: Τέσσερα.
1: Πώς πήγαν εκδοτικά?
2: Από την αρχή είχαμε συμπάθειες μεγάλες. Mm-hmm. Καλά πήγαιναν. Δηλαδή όχι μόνο δεν απογοητεύθηκα για το ξεκίνημα, αλλά ίσα ίσα ενθαρρύνθηκα.
1: Και πώς ξεκινά να κάνεις ένα εκδοτικό οίκο? Πώς προκύπτει αυτή η ιδέα?
2: πώς προκύπτει.
3: Ναι.
2: Προκύπτει απλά και όμορφα. Ξεκινάς, στην περίπτωσή μου, από κάποια δικά μου κείμενα που ήθελα να τα παρουσιάσω. Και ξεκίνησα τυπώνοντας, τότε σας είπα, το πρώτο το δοκίμιο αυτό για τον Χριστιανόπουλο. Ακολούθησε το κατάλημα των νέων ποιητών και προχώρησα έτσι λίγο.
3: Ναι, γιατί μπήκε στην επιλογή όμως να φτιάξει ένα εκδοτικό οίκο για να τυπώσει τα βιβλία αυτό που ήθελες στο πρώτο.
2: Δεν ήταν στο ξεκίνημα τόσο έτσι επίσημα όσο ακούγεται τώρα. Ήταν σιγανές πράξεις και προκειμένου να φυλάμε κατουρημένες ποδιές τότε, πιτσιρικάς ήμουνα. Είπα να κάνω το δικό μου κονάκι.
3: Είχες ενθάρρυνση από τον Χριστιανόπουλο σε αυτό.
2: Απογοήτευση δεν είχα.
3: Ναι.
2: Ιδιαίτερη ενθάρρυνση, όχι.
3: Μάλιστα.
2: Όχι. Αλλά έπειτα του τύπωσα να κάνω βιβλία.
3: Επειδή και ήταν και αυστηρός στις κρίσεις,
2: ναι,
3: του.
2: Ναι.
3: Τι σου είπε όταν με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί...
2: Όχι. Και μόνο ότι ακολούθησαν πάρα πολλά βιβλία του.
3: Ναι.
2: Να εκδίδονται στον πιλιά του, αυτό τα λέει όλα.
3: Όχι, μιλάω για τα πρώτα. Τα μετά,
2: τα πρώτα ήταν και τα δύο πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και το κατάλημα των νέων ποιητών που εκ των υστέρων το παρουσίασε σαν διπλωματική μου εργασία στη βιβλιοθηκονομία, αλλά και το δοκίμιο που είχα γράψει γι' αυτόν. Καταρχάς δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλα βιβλία, έτσι, λίγων σελίδων. Το περιεχόμενο του είχε αρέσει και στα δύο. Η αισθητική, από ό,τι φάνηκε, του άρεσε περισσότερο από ότι είχε στο νου του ότι θα τα κατάφερνα να πετύχω. Και όλα αυτά τα χρόνια εμπράκτος έδειξε την αγάπη του στον Πιλιέτο.
3: Η τελευταία, φαντάζομαι, εκδοτική σχέση σου με τον Χριστιανόπουλο,
2: ναι,
3: του εκπώνησης βιβλίου, είναι το «Εγώ φαντάζω το Χακί», το 1958.
2: Όχι, είχαμε και συνέχειες.
3: Συνέχειες.
2: Και στη σειρά οκτασέλιδο. Μικρές πλακέτες όπως το...
3: Ναι, καλά, θα το πούμε αυτό συνέχεια, ναι, τα οκτασέλιδα.
2: Ναι.
3: Άρα υπήρχε και συνέχεια και μετά,
2: ναι, ναι, ναι,
3: το «Εγώ,
2: ναι,
3: φαντάρω»,
2: ναι,
3: στον,
2: ναι,
3: Χακί.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό υπάρχει σε διάθεση?
2: Όχι.
3: Όχι, εξαντληθεί,
2: Στην αρχή του χρόνου εξαντλήθηκε. Βγήκε δύο φορές.
3: Α,
2: σε δύο κάνει... τυράζ.
3: Ναι.
2: 2.500.
3: Τη φορά?
2: Όχι.
3: Α, σύντολο.
2: Ναι.
3: Σκοπεύεις να το ξαναβγάλεις? Ξέρεις γιατί σου ρωτάω?
2: Ναι,
3: γιατί,
2: ναι,
3: υπάρχουν πάρα πολλές ακροάτες και ακροατές που μας ρωτάνε για αυτά τα βιβλία που έχουν,
2: ναι,
3: εκδοθεί σε αυτή τη δεκαετία, την πρώτη,
2: ναι,
3: δεκαετία,
2: ναι, ναι,
3: ουσιαστικά,
2: ναι, ναι,
3: το 1958.
2: Στο μέλλον μπορεί.
3: Στο
2: για
3: μέλλον
2: την μπορεί. Ώρα όχι. Προηγούνται άλλα.
3: Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εδώ το ταξίδι μας με τον Βασίλη Δημητράκο, εκδόσεις Πιλιέτο. Μια ιστορία που κρατάει από το 1988 ουσιαστικά, έτσι.
2: Ναι.
3: Πολλά χρόνια.
2: Πολλά.
3: Να τα κατοστήσεις.
2: Ευχαριστώ.

0: Εκπομπή Βουστροφιδών στον χώρο των εκδόσεων σήμερα. Εκδόσει Μπίλια, το Βασίλη Δημητράκο, εκδότη και ποιητή βέβαια. Τώρα αυτή την ισορροπία, πώ καταφέρει και την κρατά και πώ μέσα σε αυτό το ταυλάκι που λέγεται έκδοση ενό βιβλίου πρέπει ταυτόχρονα να φεύγει από αυτό και πηγαίνει στο άλλο τη ποιήση. Δεν ξέρω πώ τα καταφέρει.
1: Γίνεται. Σιγά σιγά γίνεται.
0: Είσαι ευχαριστημένο.
1: Πάρα πολύ. Γιατί κάνω αυτό που μου αρέσει.
0: Γιατί σε βλέπω στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, κάθεσαι εκεί με τις ώρες. Δεν αφήνεις και κανέναν άλλο να κάτσει στη θέση, μόνο εσύ.
1: Έρχονται διάφοροι φίλοι βέβαια, αλλά εκεί πρέπει να μου. Απλώς μπαίνουν πολλά ερωτήματα.
0: Θέλεις να έχεις την επαφή εσύ
1: ναι. Εκεί όσο μπορώ να επικοινωνώ περισσότερο με τους φίλους που έρχονται.
0: Ναι, το έχω προσέξει πάρα πολύ αυτό. Το ότι είσαι εκεί καρφωμένος, βιδωμένος.
1: Είναι η στιγμή που πρέπει να είμαι εκεί.
0: Σου φαίνεται, το ευχαριστιέσαι.
1: Το γλεντάω. Περνάμε καλά.
0: Και οικονομικά όλη αυτή η ιστορία, Βασίλη, πώς κάποιος θα την αντιμετώπιζε? Θα έλεγε εντάξει, μ' αρέσει αυτό που κάνω, αλλά ταυτόχρονα
1: να βγει το μεροκάμα.
0: Να βγει κάτι, ρε παιδί.
1: Ναι. Καλά, δεν είναι και αρτεσιανό εκεί πέρα το σύστημα. Αλλά σιγά σιγά γίνεται η δουλειά.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί συνήθως οι εκδόσεις σε έναν λίγο σέλιδες.
1: Ναι.
0: Πόσο να τις πουλήσεις ακριβά? Δεν πουλούνται ακριβά. Ναι. Άρα θα έχεις και πάντα πολύ μικρό κέρδος. Δηλαδή από πουλώντας κάθε ένα αντίτυπο ξεχωριστά.
1: Ναι.
0: Μόνο με μεγάλες πωλήσεις, μεγάλο αριθμό πωλήσεων
1: μπορεί κάποιος να ισορροπήσει.
0: Και αυτός είναι ένας αγώνας διαρκής, φαντάζομαι.
1: Από τότε που ξεκίνησε αυτό κάνουμε. Αλλά δεν απαγοητεύτηκα στιγμή. Όχι γιατί με πεισματάρες, είμαι και από αυτό. Αλλά κυρίως ότι πάντα ερχόταν ένα καλό αποτέλεσμα, τόσο όσο για να παίρνεις κουράγιο και να συνεχίζεις.
0: Από κάποια από τα βιβλία που έβγαζες, έτσι?
1: Όλα λίγος πολύ.
0: Όλα λίγος
1: πολύ. Όλα λίγος πολύ.
0: Τις επιλογές τις κάνεις εσύ?
1: Εγώ.
0: Εσύ. Δεν έχεις κάποιο επιτελείο δηλαδή πίσω?
1: Έχω φίλους που με συμβουλεύουν σε μερικά πράγματα ή που τους ζητάω τις γνώμη τους. Αλλά από μένα περνάνε όλα.
0: Και τα τυπογραφικά όλα και διορθώσεις τα πάντα.
1: Τις διορθώσεις τις δίνω σε δύο φίλους που μου συμπαραστέκονται. Ναι. Αλλά όλα τα άλλα περνάνε από το χέρι μου.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό που μου περιγράφεις τώρα.
1: Είναι κομποσκηνή. Τσέκα και προχωράς. Και κυρίως είναι να τα αγαπάς τα πράγματα. Άμα τα αγαπάς γίνονται όχι με πολύ κούραση. Με μια τακτικότητα μόνο.
0: Ποιο είναι το στοιχείο που σε κουράζει περισσότερο και ποιο είναι εκείνο που σε ευχαριστεί από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Τι με κουράζει? Με κουράζει η στιγμή που χρειάζεται να διώχνω μερικούς που έρχονται.
0: Έρχονται πολύ.
1: Ναι. Θέλουν πολύ τον Μπιλιάτο. Το θέλουν πάρα πολύ. Τον Μπιλιάτο δεν τους θέλει όλους.
0: Ο αναγκαστικά τις κάνεις, δημιουργείς και...
1: Ναι. Αυτό.
0: Δύσκολες σχέσεις.
1: Πολύ. Είμαι και λίγο στραβόξυλος.
0: Ναι.
1: Αλλά ποτέ δεν έβαλα νερό στο κρασί μου. Πρώτα θα μ' αρέσει το κείμενο, το πείμα, το πεζό, δεν ξέρω τι. Πρώτα θα το χαρώ εγώ και με τη βεβαιότητα άπαξ και το πιστέψω εγώ, έπειτα όλα γίνονται. Αλλά έτσι και δεν το πιστέψω, no.
0: Και φροντίζεις πάρα πολύ και τα εξώφυλλα και το στήσιμο, ναι,
1: είναι
0: όλο,
1: όλα,
0: δηλαδή
1: όλα,
0: είναι
1: όλα.
0: Ένα κέντημα είναι. Έτσι. Δεν το λέω εύκολα αυτό,
1: όχι,
0: η ζωή ξέρει ότι
1: έτσι
0: δεν υπερβάλλω.
1: Δεν το κοιτάω μονόπαντα. Δεν με ενδιαφέρει και η εμφάνιση και το περιεχόμενο, ώστε όλο να είναι σαν ένα μπιζουδάκι, πώς το λένε.
0: Πόσους τίτλους μέχρι τώρα έχεις εκδώσει, έχεις υπολογίσει?
1: Χοντρικά. Έχω 80 τίτλους μέσα σε αυτά τα χρόνια, συν 138 σελίδα το μικρό αυτό περιοδικό.
0: Δεν έχεις πολλά.
1: Αρκετά.
0: 80 δεν έχεις πολλά.
1: Είναι αρκετά.
0: Αν πούμε ότι ξεκινάς, αν όχι από το 88 που λες ότι ήταν λίγο ανιχνευτική η διαδικασία και η προσέγγιση στο θέμα, ας πούμε ότι ξεκινάς από το 1990.
1: Χοντρικά.
0: Δεν είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, όχι.
1: Αλλά αν τα μοιράσεις μέσα στο χρόνο, είναι τόσο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Αλλά και ποτέ δεν είχα στόχο και σκοπό να κάνω κανένα εκδοτικό οίκο που να έχουμε ηλιτάρια καταλόγων, όχι. Ήθελα λίγα να τα ελέγχω, να τα παρακολουθώ και να μπορώ να τα φτιάχνω.
0: Δηλαδή στο χρόνο μέσα τυπώνεις
1: 4-8 σελίδα και περίπου 4 βιβλία. Εξαρτάται πώς έρχονται τα πράγματα.
0: Ναι. Ακούγεται ένας πολύ λογικά ανθρώπινος
1: αριθμός. Να μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς. Ναι.
0: Στο σύνολο της λειτουργίας όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο να τα φτιάξεις, να τα τυπώσεις κλπ. Ύστερα να τα διανύμεις, να πας σε αυτές τις εκθέσεις όσες πάω.
0: Παρακολουθείς εκτός την Διεθνή Έκθεση.
1: Και στην Αθήνα.
0: Και στην Αθήνα.
1: Και στην Αθήνα. Παλιότερα πήγαινα και στο Ναύπλιο, αλλά τώρα έχω λίγο κουραστεί. Μόνο αυτές τις τρεις εκθέσεις παρακολουθώ.
0: Συμμετέχεις δηλαδή σε αυτές. Και αυτό που σε ευχαριστεί περισσότερο.
1: Όταν τελειώνει και τυπώνεται ένα βιβλίο. Ναι. Είναι μια ωραία στιγμή πάντα.
0: Σου έχει τύχει να τυπώσεις βιβλίο και να το ξαναπάς από την αρχή γιατί κάτι πήγε στραβά. Πολλές φορές. Ναι.
1: Και έτσι από μια τέτοια περίπτωση, θυμάμαι όταν είχα πρώτο ξεκινήσει τότε το οκτασέλιδο του Μπιλιέτου, εμένα στα βιβλία μας είναι όλα αξάκριστα. Λοιπόν, ένας βιβλιοδέτης τότε, όχι πολύ επιμελής, μου στραβόκοψε 4 οκτασέλιδα, τα οποία τα πέταξα βέβαια. Έγιναν σαν βεντάλια δηλαδή, όταν πήγε να το καθαρίσει γύρω-γύρω. Και από τότε πήρα απόφαση να μην ξαναξακρίσω ποτέ τα βιβλία και γι' αυτό βγαίνουν και αξάκριστα.
0: Για πούμε για τους φίλους Σωκράτες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με αυτό που μας λέει ο Βασίλης ο Δημητράκος, ότι θα πρέπει να πάρεις τον
1: χαρτοκόπτη
0: και να κόψεις, να ανοίξεις.
1: Ή ένα ωραίο μαχαιράκι.
0: Και να κόψεις τις σελίδες.
1: Έτσι.
0: Δεν συνηθίζεται πια αυτό, ξέρεις.
1: Έχει σταματήσει, αλλά προκειμένου να περνάω εγώ αγωνία και να μου το χαλάνε, συνεχίζω να το συνεχίζω.
0: Αυτό δείχνει λίγο έτσι την αίσθηση του παλιού, ξέρεις.
1: Ναι, όπως ήταν παλιά. Γιατί ουσιαστικά τα βιβλία όταν τυπώνονται. Είναι όλα αξάκριστα. Και έπειτα πέφτει
0: το μαχαίρι
1: είναι να καθαρίσει γύρω-γύρω, ώστε μία σελίδα να ξέχωρε από την άλλη. Αλλιώς είναι ένα 16 σελίδα. Ένα πάντρεμα 16 σελίδων που σχηματίζουν το βιβλίο εξαρτάται από τον όγκο του.
0: Και αυτή η αίσθηση του παλιού πάντως υπάρχει όταν αναγκάζει να πάρει στο χαρτοκόπτη για να κόψει σελίδες.
1: Και είναι και ένας έμπρακτος τρόπος να πλησιάσει το βιβλίο. Δεν το κάνεις εγώ δικό σου. Άλλο αν το πάρεις.
0: Τι εννοείς, για πες αυτό.
1: Όταν κανείς πάει και παίρνει ένα βιβλίο αξάκριστο, έτσι, ξεκινάει με τη διαδικασία να κάτσει σε μια καρέκλα, σε ένα τραπέζι, να πάρει ένα κοπίδι, να πάρει έναν χαρτοκόπτη, σιγά σιγά να το ανοίγει, σιγά σιγά να φλερτάρει με τα διαβάσματα τα λίγα λίγα και έτσι σιγά σιγά αυτό το αντικείμενο που γίνεται βιβλίο το κατακτάει ο αναγνώστης. Δεν είναι ψυχρή η ψυχρή κίνηση, παίρνουμε, τα ανοίγουμε και αρχίζουμε να διαβάζουμε. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν το ψηλαφείς πρώτα.
0: Το χαϊδεύεις και
1: λίγο γίνεται και το αντικείμενο πιο δικό σου.
0: Ναι, και έτσι που το λες τώρα που το σκέφτομαι είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις δικό σου αν δεν το
1: περάσεις από, αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα της αναγνώσεως κόλπα, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Συνδυάζονται με τον εκδότη που τα φτιάνει.
0: Ναι, στον άλλον το βιαστικό θα του πει όχι, δεν σου αποκαλύπτω τα μυστικά μου.
1: Ή δεν θα σου δοθώ έτσι.
0: Ναι, αντιστέκεται.
1: Δεν αντιστέκεται το βιβλίο, απλά ο αναγνώστης δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να δεχτεί αυτό που θα του δώσει. Είναι λίγο πιο παγιερή η σχέση και το ξεκίνημα δηλαδή.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για να γίνει ένα συνέδριο, ξέρεις.
1: Αυτό.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Τώρα έτσι που το κουβεντιάζουμε και το ανοίξαμε, βλέπεις τώρα πώς αλλάζει ξαφνικά η σχέση σου με το βιβλίο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Το ίδιο το αντικείμενο δηλαδή. Ναι. Όχι μόνο αυτό που γράφει, αλλά και αυτό που πιάνεις, που χαϊδεύεις, που το βλέπεις πως είναι στοιχειοθετημένο. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Δεν είναι ευκολάκι πλέον στα μαθηματικά.
1: Όχι,
0: είναι
1: καθόλου,
0: μια εύκολη
1: καθόλου,
0: λύση.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Είναι τις λεπτομέρειες πέρα.
0: Θα πούμε τώρα και για τα οκτασέλιδα που βγάζεις. Ναι. Εκείνο πάλι είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Θα το πούμε συνέχεια. Ναι. Βασίλης Δημητράκος, εκδόσεις Μπιλιέτο, εδώ. Μας ήρθε από την Παιανία, αλλά είναι μαζί μας Θεσσαλονικιός, έτσι το θεωρούμε εμείς.
1: Έτσι είναι.

0: Εκπομπή Στροφιδών Ζωή Μουσικού στις ρυθμίσεις των ήχων, εδώ μαζί μας Βασίλης Δημητράκος, εκδόσεις Μπιλιέτου και τα οκτασέλιδα του Μπιλιέτου. Πώς προκύπτει αυτή η ιστορία? Να πούμε τι είναι πρώτα απ' όλα, για όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Το οκτασέλιδο, έτσι ξεκινήσαμε, είναι κυριολεκτικά μισοτυπογραφικό. Δηλαδή ξεκίνησε ως μισοτυπογραφικό του τεστ την 8 σελίδες την κάθε φορά. Αυτό είναι ίσως το μικρότερο περιοδικό που βγαίνει στην Ελλάδα. Η λογική μου ήταν όσο το δυνατόν ελεγχόμενες οι σελίδες σαν ποσότητα, προκειμένου να έχουμε ή δυνατόν την καλύτερη ποιότητα, τη λιγότερη φλιαρία, και άμα είναι να κάνουμε κακό, να κάνουμε μικρό κακό.
0: Ναι, καλά, πώς προκύπτει όμως παράλληλα με τα άλλα βιβλία αυτό?
1: Αυτό είναι σαν μικρό περιοδικό. Απλώς τα χαρακτηριστικά του είναι ότι κάθε φορά έχει συνεργασία, δημοσίευμα ενός καλλιτέχνη, ενός ποιητή,
0: ενός
1: διηγηματογράφου. Και αυτά φτάσανε μέχρι στιγμής τα 130 τόσο, και φέτος κλείνει το οκτασέλιδο του Μπιλιέτου 30 χρόνια, παρακαλώ.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Κάτι γίνεται. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Λοιπόν, εγώ το θυμάμαι σαν τώρα που μου είχες δώσει ένα από τα πρώτα οκτασέλιδα και μου είχε κάνει εντύπωση. Λέω, τι είναι αυτό τώρα?
1: Κι όμως 30. Ναι. 30 χρόνια πέρασαν.
0: Ποια η δυσκολία και ποια η διαφοροποίηση σχέση με μια μικρή ποιητική συλλογή? Και αυτή είναι σαν μια μικρή συλλογή.
1: Ναι, είναι, αυτό ήθελα να πω. Στη συνέχεια, από τα 8 φύλλα, τα 8 σελίδες, επειδή ήταν αρκετά ασφιχτικό, μικρό δηλαδή το έντυπο, και ήθελε λίγο αβριχωρία ακόμα, λίγο όμως, μετατρέψα κατά λίγο τον τίτλο και το έκανα οκτασέλιδο συν. Με αποτέλεσμα τώρα να βγαίνουν 16 σελίδα. Δηλαδή,
0: κάθε θυμόμαι εγώ ότι κάθε, ήταν 16 σελίδα, αλλά ξεκίνησαν 8 σελίδα.
1: Ναι, μπράβο. Κάθε ένα 8 σελίδο είναι ένα τυπογραφικό. 16 σελίδες. Πάλι με περιορισμένους χώρους.
0: Μπορεί κάποιος να πει δηλαδή ότι ήταν μια πολύ
1: αυστηρή η επιλογή ώστε να χωρέσει. Και αν είναι, για παράδειγμα, ότι κάποιος, ας πούμε, ένας ποιητής έχει 30 ποίηματα, θα αναγκαστούμε να τα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε, να τα κάνουμε 15, 16 και μέχρι εκεί.
0: Και πόσοι παρουσιάστηκαν στα 130 οκτασέλιδα? Είναι 130 ή λιγότεροι?
1: Λιγότεροι, γιατί είδαμε και εκεί έχουν παρουσιαστεί και μεταφράσεις, έχουν παρουσιαστεί και πρωτότυπες εργασίες και πρωτότυπα διηγήματα και πρωτότυπα ποίηματα. Ένας χαμός. Μικρή, μεγάλη, όλοι.
0: Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πού υπάρχει, για κανονική έκδοση βιβλίου ή για το οκτασέλιδο?
1: Εγώ τους πρόχνω όλους προς το οκτασέλιδο.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί είναι δύσκολο να βγάλεις ένα ωραίο βιβλίο και να μην έχει πόνο μέσα η φλιαρία και όλα αυτά. Ενώ στο οκτασέλιδο καθυπαγόρευση του χώρου είναι πιο υψηλή η ποιότητα.
0: Κάνεις πιο αυστηρές επιλογές.
1: Ναι, γίνονται από μόνες τους. Ναι. Δηλαδή το βλέπει και ο υποψήφιος για δημοσίευση, βλέπει ότι δεν χωράει.
0: Έχει την αίσθηση και την εντύπωση ότι είναι χειροποίητα.
1: Έχει δουλειά το πράγμα, γιατί κάθε εξώφυλλο το κολλάω ένα-ένα.
0: Ένα είναι τα κολλάω.
1: Ένα-ένα.
0: Πάλι τώρα θα πρέπει να το πούμε για τους φίλους Σοκράτες και φίλες ακροάτες, πώς δεν δηλαδή, το έχουν δει. Ναι. Υπάρχει το κανονικό εξώφυλλο.
1: Ένα χαρτόνι.
0: Χαρτόνι.
1: Έτσι. Πάνω στο χαρτόνι.
0: Πάνω στο χαρτόνι έχουμε μία
1: ετικέτα. Ετικέτα, ας πούμε,
0: φωτογραφία.
1: Μία ζωγραφιά.
0: Μία ζωγραφιά ή
1: και τα,
0: φωτογραφία.
1: Και τα στοιχεία
0: του βιβλίου.
1: Του βιβλίου.
0: Την ταυτότητα του βιβλίου.
1: Την ταυτότητα του βιβλίου.
0: Η οποία κολλιέται με το χέρι.
1: Ένα.
0: Εγώ νόμιζα ότι υπάρχει μια.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κάποια μηχανή που
1: έρχεται. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό. Και γι' αυτό είναι δύσκολα. Πολλοί το καμαρών και τα αγαπάνε τον Μπιλιέτο, αλλά δύσκολα μπορεί να αποφασίσει κάποιος να το αντιγράψει. Γιατί έχει μεροκάμα το πολύ.
0: Δηλαδή αυτά τα κολλάς όλα.
1: Ένα-ένα.
0: Σαν ψέμα μου φαίνεται τώρα. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι
1: κάπως
0: γίνεται.
1: Κάπως
0: αλλιώς γίνεται.
1: Όχι.
0: Αυτό το πράγμα. Δεν είναι χειροποίητο.
1: Ένα-ένα.
0: Και λόγω, κοίταξε, σου δίνει την αίσθηση του χειροποίητου.
1: Ναι,
0: λέω, τι
1: ναι.
0: Έξυπνο,
1: όχι,
0: έτσι
1: όχι,
0: το θεωρούσα.
1: Όχι.
0: Και ευτυχώς που κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι να πω, χαρά στο
1: πολύ
0: κουράγιο.
1: Πολύ χάρη πράγμα.
0: Χαρά στο κουράγιο. Μπράβο. Γι' αυτό είσαι χαρούμενος με αυτό που κάνεις.
1: Ναι,
0: είναι, το ευχαριστιέσαι.
1: Έχει και χειροπιαστά πράγματα, ναι. Δεν είναι θεωρητικά.
0: Δεν είναι θεωρητικά. Ναι. Θεωρητικά θα πάμε σε λίγο τώρα με τα ποίηματά σου.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, εκπομπή Βοστροφιδών. Ταξιδεύουμε εδώ με τον Βασίλη Δημητράκο, τον εκδόσιο Μπιλιέτο. Συνέχεια.

0: Εκπομπή Ουστροφιδών Ζωή Μούσχου στις ρυθμίσεις των ήχων εδώ μαζί μας. Βασίλης Δημητράκος, εκδόσει Μπιλιέτου. Από πού διαβάζεις, Βασίλη?
1: Από το βιβλιαράκι το συγκεντρωτικό που περιέχει δύο ποιητικές συλλογές.
0: Πότε εκδόθηκε αυτό?
1: Σαν συγκέντρωση είναι το 18. Οδός Πτολεμαίων. Στην οδό Πτολεμαίων μέσα στα τόσα ακονίζουν καλά τα μαχαίρια. Στη βιτρίνα κάθε φορά που περνώ κοντοστέκομαι. Γυαλίζουν οι λεπίδες τους πάνω μου, τα μάτια μου σημαδεύουν. Τα χείλη στεγνώνουν στη σκέψη. Αγκαρία. Παριστάνοντας τον άντρα που πιστεύει στα μπράτσα του, έβριζα κι εγώ με στο λιοπύρι μου σκύδι, μέσα στα κάθια μαζί του, παιδευόμουν, έβγαζα σπίθες με τον κάσμα. Τώρα όμως που τα χέρια μου γεμίσαν φουσκάλες και η εξάντληση με έχει κάνει μικρό παιδί, το νιώθω καλύτερα. Δεν άξιζε τον κόπο για τόση υποκρισία. Με έχει κάνει μικρό παιδί, το νιώθω καλύτερα. Δεν άξιζε τον κόπο για τόση υποκρισία. Μαϊμού.

0: και ύστερα. Μα τι περιμένεις, φίλε μου, από τον άνθρωπο που γίνεται μαϊμού μέσα σε μια νύχτα?
1: Υπάρχει μια έτσι πίκρα σχεδόν.
0: Ας πούμε, είναι σε έναν εξομολογητικό τόνο γραμμένα.
1: Μια, ναι.
0: Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
1: Και ακόμα και αυτό που είναι ουδέτερο και συμβαίνει, το εισπράττει ο ποιητής, εσύ δηλαδή, ως ένα πιεστικό συνέστημα. Αυτό με το μαχαίρι που διάβασες.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή μια απλή πράξη. Κάποιος ακονίζει τα μαχαίρια.
0: Μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Σε μια γειτονιά.
1: Εσύ στην Πτολεμαίων βλέπεις αυτό τον ακονιστή και αυτό το πράγμα έρχεται απέναντι, σαν να σε...
0: Το δέχομαι.
1: Ναι, σαν να το δέχεσαι με πίεση. Με ναι, απέναντι. Ναι, ανταλλαγή.
0: Λοιπόν,
1: και
0: διαβάσουμε...
1: σχεδόν και στα άλλα σου ποιήματα είναι έτσι.
0: Κάπως έτσι,
1: ναι,
0: περπατάει.
1: Έτσι περπατάει.
0: Να διαβάσουμε ακόμα ένα
1: και... Ναι, ναι. Σε γνωρίζουμε έτσι καλύτερα κιόλας. Γιατί έχουμε την εικόνα του εκδότη, αλλά το άλλο ταυλάκι είπαμε είναι η ποιήση.
0: Ναι. Σιωπή. Να μη κρένα. Να μη κρένα. Να μη κρένα τόσο. Ένα μυρμήγκι να γινόμουνα, να είχα τη φωλιά μου στο χώμα. Να έσκαβα μέσα στη σιωπή. Και μόνο πάνω στον τελευταίο πυρετό να έπαιρνα μια ανανάσα. Κάτω από το νίσιο ενός χαμομήλιου σου.
1: Πόσες ποιητικές συλλογές έχεις βγάλει?
0: Έχω βγάλει 5, αλλά έπειτα έχω συνενώσει ποιητικές συλλογές που όλα αυτά ζυμωμένα κατάληξαν στο πρώτο συγκεντρωτικό ετούτο εδώ που έχουμε στα χέρια.
1: Και αυτή ήταν μια τεχνική, αν δεν κάνω λάθος, του Χριστιανόπουλου.
0: Την έκανε, αυτός διόρθωνε και όλα στα
1: ναι, ποιητικά. Τα διόρθωνε. Ναι.
0: Δηλαδή, πέρα από τα ανακατέματα και τα συγγυρίσματα, αυτός συνέχιζε να διορθώνει τα ποίηματα παλών χρόνων.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το θεωρούσε ότι είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Φυσικά ήταν, πώς το λένε, εν ζωή η κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ζωντανό το ποίημα. Για να αποδέχεται τη διόρθωση το ποίημα, πάνω απ' ότι ακόμα είναι ζωντανό. Δεν έχει τελειώσει.
1: Πάντως, ο Βασίλης περιγράφει έναν κόσμο με συγκεκριμένη ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ευδιάκριτος.
0: Ναι.
1: Το ξεχωρίζεις.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι κατόρθωμα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι επειδή διαβάζεις πάρα πολλά κείμενα που σου στέλνουν.
0: Η ανάγκη για να το γράψεις κάτι, έτσι και να φτάσει ενδεχομένως να γίνει ποίημα, είναι ότι είσαι και ή δεν σε καίει. Αν δεν σε καίει και είναι κάτι γενικό και αόριστο, θα είναι και γενικό το υποτιθέμενο ποίημα και αόριστο. Όταν είναι κάτι που σε καίει, δεν μπορεί να προκύψει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και το ποίημα θα απορροφά αυτό που θα του στάζεις, αυτό που θα του εμπιστεύεσαι.
1: Ναι, και, θα...
0: και έτσι παίρνει το δρόμο του. Και από εκεί πέρα βλέπεις τι προκοπή κάνεις.
1: Ναι, και θα παίρνει τα αρώματα που εσύ συλλέγεις καθώς περπατάς το δρόμο,
0: έτσι,
1: ή από τις στιγμές που ζεις.
0: Α,
1: έτσι είναι αυτή η διαδικασία. Ναι.
0: Και γι' αυτό καταλήγει να γίνεται προσωπικό. Δηλαδή να ξεχωρίζει.
1: Το ξεχώρισμα, ξέρεις, έχει να κάνει και με το ότι δημιουργείς τη δική σου ταυτότητα. Με το χρόνο βέβαια γίνεται πάντα αυτό.
0: Λίγο-λίγο γίνεται.
1: Ναι, λίγο-λίγο. Και μια ταυτότητα την οποία δεν μπορείς κιόλας να προδώσεις. Γιατί,
0: μα αυτό είναι.
1: Ναι, δεν μπορείς, ναι, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό ύστερα.
0: Λιώκο.
1: Απλά μπορείς να τη μεγαλώσεις.
0: Και να τη μεγαλώσεις, ναι. Και να την οικοκυρέψεις και να την βάλεις σε μια σειρά. Να μπει σε μια σειρά, ώστε και ο αναγνώστης μετά, αυτός που διαμέσου της ανάγνωσης επικοινωνεί μαζί σου, να τον κάνει συμπαίκτη. Να είναι ένα ανοιχτό, ζωντανό πράγμα.
1: Προτιμάς να είσαι καλός ποιητής ή καλός εκδότης?
0: Και τα δύο μου αρέσουν, το ένα δεν αντιδιαιτερεύεται για το άλλο. Δηλαδή, ο καλός εκδότης υποτίθεται ότι είναι ο άνθρωπος που διαμεσολαβεί και βοηθάει έναν άλλον να τυπώσει τα κείμενά του, έτσι. Ο συγγραφέας είναι αυτός που γράφει τα κείμενα. Κάποιες στιγμές συμπίπτω και από εδώ και από εκεί. Αλλά
1: το
0: όταν γράφω τα δικά μου, είναι άλλη λειτουργία, είναι ότι εγώ ξελαφρώνω, έτσι. Όταν τυπώνω τα δικά μου,

0: ταυτόχρονα εκείνη την ώρα το ένα κομμάτι μου είναι αυτός που το έχει γράψει και ο άλλος αυτός που το διακονεί και τα τυπώνει.
1: Είσαι αυστηρός με τα ποίηματά σου?
0: Πολύ. Επειδή έχω και τα γένια που λένε και τα χταίνια, ναι. Θα έπρεπε να είχα τυπώσει πάρα πολλά δικά μου. Έτσι, ναι. Δεν είχα κανένα να με εμποδίσει. Έχω τυπώσει πάρα πολύ λίγα πράγματα.
1: Ναι, οι 5 συλλογές που μου λες
0: και όλες αυτές μαζεμένες,
1: και ποίηματα δεν είναι...
0: Ναι. Μια σελίδιτσα. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν να κερδίσουν αυτοί που σώνει και καλά ότι γράφουν το τυπώνουν. Μάλλον χάνουν.
1: Εγώ δεν χάνω αυτό. Χάνουμε και τα δάση.
0: Α, ναι.
1: Χάνουμε και τα δάση.
0: Χάνουμε και τα δάση. Αλλά αν υποθέσουμε ότι τώρα με όλα αυτά τα κομπιούτερ και τα τούτα και τα κίνα γλιτώνουμε τα δάση όσον αφορά το χαρτί και όλα αυτά, με ιστοσελίδες και με τούτα και εκείνα, είναι μια ανάλογη μέθοδος. Και μάλιστα τώρα είναι πολύ πιο εύκολα κανείς να παρουσιάσει τα γραφτά του χωρίς να περάσει καν από το τυπογραφείο, με το ίντερνετ, με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και εκεί χρειάζεται ακόμα περισσότερη αυτοσυγκράτηση και έλεγχος σε αυτόν που γράφει, διότι ένα κουμπάκι είναι και το πετάς στον αέρα.
1: Είναι πολύ εύκολο.
0: Το θέμα είναι να έχεις πιστεί, να έχεις στραγγίξει αυτό που εσύ θέλεις, γιατί καταρχάς η συγγραφή είναι πράξη ελευθερίας, έτσι δεν είναι? Αν καταντάει η γραφή με την προχειρότητα από το να γίνεις ελεύθερος, να γίνεσαι δούλος μιας ματαιοδοξίας, είναι κατάντη για αυτό το πράγμα. Εγώ δήμαρχος κλητήρας, με λίγα λόγια. Είναι πολύ πατριαρχική στη δόξα της η συγγραφή ενός κειμένου, ενός ποίηματος, ενός διηγήματος.
1: Είναι πιο εύκολος ο δρόμος, Βασίλη, προς τη ματαιοδοξία?
0: Κρίμα. Εύκολος είναι.
1: Είναι εύκολος.
0: Αλλά όταν γυρνάς και ξαναβλέπεις αυτά που χρησιμοποίησες για τη ματαιοδοξία σου και κάνεις ότι δεν τα γνωρίζεις γιατί ντρέπεσαι για αυτά τα πράγματα, είσαι άξιος η μοίρα σου.
1: Βασίλη Δημητράκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θέλω να μας αποχαιρετήσεις με ένα ποίημα. Θα αποχαιρετήσω τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Ήταν εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα στην εκπομπή Στροφιδών ο Βασίλης Δημητράκος από τις εκδόσεις Μπιλιέτο, και θα μας αποχαιρετήσει
2: με ποίηματά του.
1: Ζωή Μούσκου στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Βασίλης, ακούμε.

Πες μου, κάθισες άνετα στην κόκκινη βελούδινη πολυθρόνα, σαν να σου να νοικοκύρη στο σπίτι σου. Έχωσες στα δάχτυλα των χεριών σου, μέσα στα σγουρά σου μαλλιά, και κάρφωσες το βλέμμα στο ταβάνι. Σε παρακαλώ, πες μου καμιά κουβέντα, ας είναι η πιο πεζή, ας είναι και γελία. Τα νύχια των ποδιών σου τα έχεις κομμένα. Πες μου, δεν την αντέχω τη σιωπή.

Γραφείο τελετών. Πίσω από τις κάσες άναψες δυο κεριά. Τάβανε στα μανουάλια. Από το ράφι τράβηξες μια λευκή κουβέρτα. Την έστρωσες γρήγορα στο κρεβάτι, άναψες τσιγάρο. Με κοίταξες κατάματα και μου είπες: «Και εδώ καλά δεν είναι?» Ένιωθα τα πόδια μου κομμένα. Μα πώς να στο αρνιόμουν. Ήσουν ο πρώτος που μου χαϊδεύε στα μαλλιά.

στο χωριό πριν το Γλέντι. Απόψε πρέπει να θυμηθώ τα παλιά. Μπροστά στα μεθυσμένα βήματά τους γονατιστός, να τους χτυπώ παλαμάκια, να τους κερνώ κρασί. Στην ανάγκη πρέπει να χορέψω κι εγώ, γιατί εδώ αλλιώς δεν γίνεται. Οι φίλοι έτσι με θέλουν, γλέτζε. Μα τώρα έρχεται στα μάτια μου η πρώτη στιγμή που θα με στριμώξουν στη γωνιά, ρωτώντας με για λεπτομέρειες που ποτέ δεν έζησα στη Θεσσαλονίκη. Και τρέμω. Δεν έχω τίποτα να πω σε αυτούς για το κορμί μου. Νιώθω ανίκανος για Γλέντι.

το χαμόγελό σου. Ούτε εποχές είναι, ούτε άνθρωπος είσαι για την πιάτσα. Κοίταξε να βρεις έναν φίλο. Είναι θλιβερό να δίνεις τα χείλη σου έτσι. Και αυτό το χαμόγελό σου είναι κρίμα. Θα σπάσει.

Έχω μια μπάσταρδη καρδιά και τα μάτια μου να βγάλω, με το μαχαίρι χέρια και πόδια να κόψω, πάλι δε θα συμμαζευτώ. Σ' ένα καρότσι σακάτης με τη σκέψη μου θα τριγυρίζω, πάλι εκεί μέσα. Στους θάμνους κάποιον θα παρακαλάω, να με στριμώξει, να με γονατίσει. Έχω μια μπάσταρδη καρδιά που της αρέσει να τρίβεται στο χώμα.

0: στα προηγιασμένα. Μέσα στο σκοτάδι παλεύω ξανά με ένα κομμάτι κερί, πλάθοντάς το με όλη μου τη δύναμη, να βυθιστώ στην ακολουθία. Των Αγίων τα μάτια αγρυπνούν και με νοιάζονται ακόμα. Από τότε με το κοντό παντελονάκι που τα γόνατά μου είχαν μάθει στο μαρμάρινο δάπεδο να υποτάσσουν τη σκέψη μου. Τότε δεν είχα ανάγκη. Τώρα τρέμω και τον ίσκιο μου. Ακόμα και το χρώμα της φωνής του ψάλτη όταν διαβάζει τις προφητείες, ύπουλα σαν απόστημα μου ανεβάζει τον πυρετό. Δαιμονισμένα μου ανάβει τη λύσα να τυλιχτώ στο κορμί του σαν φίδι.
1: Βασίλης Δημητράκος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

0: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
1: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει τίτλο «Διάλογος για την τέχνη και την πολιτική». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες και περιλαμβάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα σε δύο σημαντικούς δημιουργούς που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές σε ό,τι αφορά την ηλικία, αλλά μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες για το σύγχρονο τρόπο ζωής, αγωνίες που έχουν καταθέσει πολλές φορές και με πολλούς τρόπους στο καλλιτεχνικό τους έργο. Δύο άνθρωποι της τέχνης, λοιπόν, από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές γενιές, ο Άγγλος σκηνοθέτης Ken Loach και ο Γάλλος συγγραφέας Edouard Louis, συζητούν για τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία και την πολιτική. Πώς μπορεί η τέχνη να προσεγγίσει το ζήτημα της ταξικής βίας και ποιος είναι ο ρόλος της αριστεράς όταν οι πιο ευάλωτοι στρέφονται προς την άκρα δεξιά. Ο Ken Loach και ο Edouard Louis, παρά τις διακριτές και ενίοτε αντιθετικές πορείες και εμπειρίες τους, προσφέρουν μια εξαιρετικά γόνιμη συνομιλία που υπερβαίνει την απλή σύγκρουση ανάμεσα στον εργατισμό και την πολιτική ταυτοτήτων προς την κατεύθυνση μιας αισθητικής του πολιτικού αγώνα.

Θα αρχίσουμε την αναφορά μας σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από το πρώτο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Εργασία και βία» και από την προσωπική μαρτυρία που καταθέτει ο Εντουάρ Λουί. Θα ήθελα να ξεκινήσω, λέει, με μία επισήμανση και μία ερώτηση. Στο βιβλίο μου «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου» προσπάθησα να ανασυγκροτήσω τη ζωή του πατέρα μου και αφηγούμε ότι σε ηλικία περίπου 35 ετών είχε ένα ατύχημα στο εργοστάσιο που εργαζόταν. Ένα βαρύ αντικείμενο που κρεμόταν από σειρματόσκηνα έπεσε πάνω του και του τσάκισε τη μέση. Μετά από το ατύχημα αυτό υποχρεώθηκε να μείνει ακίνητος για αρκετά χρόνια και ζούσε με την αναπηρική σύνταξη, μέχρι τη μέρα που το γαλλικό κράτος αποφάσισε ότι ήταν σε θέση να επιστρέψει στη δουλειά, ότι είχε την ικανότητα να εργαστεί, παρότι εγώ τον έβλεπα να βασανίζεται τις νύχτες από τους πόνους που του είχε αφήσει το ατύχημα. Οι προϋποθέσεις για να λαμβάνει κανείς σύνταξη αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας είχαν απλούστατα γίνει αυστηρότερες στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να κάνει οικονομία. Το αποτέλεσμα ήταν οι αρχές από εκείνη τη στιγμή να θεωρούν τον πατέρα μου ικανό για εργασία, με ποια κριτήρια άραγε, να τον παρενοχλούν και να τον πιέζουν να βρει δουλειά. Του έλεγαν ή θα ξαναπιάσετε δουλειά ή θα χάσετε την αξιοθρήνη της σύνταξής σας. Δηλαδή, ή θα πεθάνετε από την πείνα ή θα πεθάνετε στη δουλειά. Λες και οι κυρίαρχοι προσέφεραν τις εξής δύο εναλλακτικές. Θάνατος ή θάνατος. Και στην πραγματικότητα το βιβλίο μου γράφτηκε εν μέρη υπό την επίδραση της υπέροχης ταινίας «Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ», όπου ένας άνθρωπος πιέζεται από την αγγλική γραφειοκρατία να επιστρέψει στη δουλειά με κάθε κόστος παρά την κατεστραμμένη του υγεία, γιατί το κράτος σε ολόκληρο τον κόσμο αδιαφορεί και δεν θέλει πια να δίνει λεφτά σε έναν άνθρωπο σαν εκείνον που είναι ανίκανος για εργασία. Του τηλεφωνούν, του ζητούν να αποδείξει ότι ψάχνει δουλειά, τον σέρνουν από γραφείο σε γραφείο. Όλα αυτά, σημειώνει ο Εντουάρ Λουί, με κάνουν να σκέφτομαι ότι η ταινία μιλά για την κοινωνική και πολιτική καταπίεση. Η δική μου θέση είναι ότι οι κυρίαρχοι συνδέονται συχνά με τη γλώσσα του αποκλεισμού. Μιλάμε για τους αποκλεισμένους, για τη βία του αποκλεισμού, ενώ το εντυπωσιακό όταν κοιτάζει κανείς τη ζωή του πατέρα μου ή τη ζωή του Ντάνιελ Μπλέικ είναι σε ποιο βαθμό οι ζωές αυτές υφίστανται μάλλον καταπίεση παρά αποκλεισμό, παρόλο που οι δύο αυτοί μηχανισμοί μπορούν να συμβαδίζουν. Μήπως εν τέλει ο στόχος της κυριαρχίας είναι η καταπίεση πολύ περισσότερο από ότι ο αποκλεισμός? Η φύση της εργασίας έχει αλλάξει, απαντά ο Κεν Λόουτς. Αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι επισφαλώς εργαζόμενοι που στην πλειονότητά τους έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς και υπάρχουν πλέον τρόποι ώστε οι επιχειρήσεις να παρακάμψουν τον κατώτατο μισθό. Σε τελευταία ανάλυση οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν πολύ σκληρές δουλειές για ελάχιστα χρήματα. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους υποχρεώνονται να δεχτούν αυτές τις δουλειές είναι να γίνεται σαφές σε όσους δεν εργάζονται ότι η ζωή τους θα είναι ένα μαρτύριο. Ακόμα και αν δεν εργάζονται επειδή είναι άρρωστοι ή επειδή είναι ανάπηροι, δημιουργείται μια συνθήκη υπό την οποία το να κάνεις μια εξευτελιστική και κακοπληρωμένη δουλειά είναι πιο βιώσιμο από το να ζεις με την υποστήριξη και τη βοήθεια που προσφέρουμε όλες και όλοι μας. Γιατί λέγεται υποκριτικά ότι το ζήτημα είναι το κράτος, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε όλοι εμείς? Θα έπρεπε να είμαστε όλοι εμείς, έτσι δεν είναι? Αφού ζούμε μαζί, πρέπει να προσέχουμε ένας τον άλλον όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Η πραγματικότητα όμως είναι, και πιστεύω ότι αυτό ισχύει τόσο στη Γαλλία όσο και στην Αγγλία, ότι το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Για να επωφεληθείς από αυτό, πρέπει να περνάς 35 ώρες την εβδομάδα ψάχνοντας για μια δουλειά που δεν υπάρχει. Αν δεν το κάνεις, τιμωρείσαι. Και η τιμωρία είναι ότι δεν παίρνεις άλλα χρήματα. Και μετά, απλώς, συσσωρεύεις χρέη. Και μετά,
δεν μπορείς πια να πληρώσεις τον νίκη σου και μετά σε πετάνε έξω από το σπίτι σου. Λοιπόν, η απειλή ότι θα τα βιώσεις όλα αυτά είναι τόσο τρομακτική που ναι, καταλήγεις να δέχεσαι μια κακοπληρωμένη και επισφαλή δουλειά απλώς και μόνο για να μην βρεθείς σε αυτή την κατάσταση. Πρόκειται για βία και μιλώ για συνειδητή βία, γιατί εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις γνωρίζουν καλά αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί, αναρωτιέται ο Κεν Λότζ, ότι σε κοινωνίες τόσο πλούσιες όσο οι δικές μας, η πείνα θα εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται ως όπλο. Ο φόβος της πείνας και ο κίνδυνος της πείνας. Η ζωή μας είναι στα χέρια κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με απόλυτη περιφρόνηση. Η πολιτική, σημειώνει ο Εντουάρ Λουί, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, φόνου. Το να ανήκεις στη μία ή στην άλλη κοινωνική και πολιτική κατηγορία, στην πράξη ισοδυναμεί με το να είσαι ή να μην είσαι εκτεθειμένος στον πρόωρο θάνατο. Ξέρουμε πως ένας εργάτης στη Γαλλία έχει διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνει πριν τα 65 από ότι ένας στέλεχος εταιρείας. Πως ανάμεσα στα ΛΟΑΤ άτομα υπάρχουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονίας από ότι στους υπόλοιπους. Πως η βία των ανδρών σκοτώνει κάθε μέρα γυναίκες. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί ο κόσμος από το να μετράμε τους θανάτους. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στην πραγματικότητα όσες και όσοι κυβερνούν τα γνωρίζουν όλα αυτά. Δεν μπορούν να τα αγνοήσουν. Όλοι ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι ζουν υπό δύσκολες συνθήκες. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ανδρική κυριαρχία. Όλοι ξέρουν ότι οι μαύροι και οι Άραβες στη Γαλλία είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα καταδικασμένοι στη φτώχεια, στην αθλειότητα των προαστίων, στην επισφάλεια, στην αστυνομική βία. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν τα ξέρουν όλα αυτά όσες και όσοι κυβερνούν, αλλά γιατί κυβερνούν έτσι όπως κυβερνούν αφού ξέρουν όσα ξέρουν. Και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να γίνει η γνώση του πόνου, παράγοντας μετασχηματισμού, κίνητρο για δράση. Μιλώντας για τους κυρίαρχους, στο «Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου», έγραψα «Δεν ξέρουν». Αλλά νομίζω πως έκανα λάθος. Ασφαλώς ξέρουν. Έχεις δίκιο. Όλος ο κόσμος ξέρει. Αρκεί να πάρεις το μετρό ή να περπατήσεις το δρόμο και θα δεις την κοινωνική βία και τις οικονομικές ανισότητες. Το κεντρικό ζήτημα της πολιτικής ίσως δεν είναι η γνώση και η ορατότητα, αλλά, όπως θα έλεγε ο Ζοφρουάντε Λαγκανερί, η άρνηση και η βία. Είναι εξοργιστική παραδοχή, έτσι δεν είναι? Πώς μπορεί να διατηρήσει κανείς την ψυχραιμία του όταν μιλάει για την πολιτική με βάση αυτή την παραδοχή? Πιστεύω, απαντά ο Κεν Λότζ, ότι αυτό που μολύνει το χώρο της πολιτικής είναι πως ο δημόσιος λόγος, σε όλες του τις μορφές, δεν αντικατοπτρίζει καθόλου τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Είναι σαν ένας μηχανισμός προπαγάνδας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στρατευμένα. Και αυτό που ήταν παλιότερα ο αριστερός τύπος, σε μια χώρα σαν την Αγγλία, δεν έχει πια τίποτε το αριστερό. Πιστεύω όμως ότι στα βιβλία και στα κείμενα, σε βιβλία σαν τα δικά σου, μπορούμε να ξαναβρούμε τη φωνή μας. Αυτή είναι η φωνή που θα έπρεπε να υπάρχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που θα έπρεπε να ακούγεται στην τηλεόραση και όμως ποτέ δεν ακούγεται μια φωνή σαν τη δική σου. Ή όποτε ακούγεται, συνοδεύεται και από μια προειδοποίηση. Αυτό συμβαίνει με ανθρώπους σαν και εμάς. Κάθε φορά που παίρνουμε το λόγο, ακούγεται συστηματικά η προειδοποίηση ότι είμαστε επικίνδυνοι.

Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στο χρόνο. Οι μεγαλύτεροι τώρα θα τα θυμάστε αυτά που σημειώνει ο Ken Loach. Ας γυρίσουμε σε εκείνη την εποχή του αγώνα των ανθρακορίχων. Αυτό που συνέβη στα ανθρακοριχεία της Αγγλίας, λέει ο Ken Loach, είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Δεν υπάρχει δουλειά πιο επικίνδυνη και ανθυγιεινή από τη δουλειά στα ανθρακοριχεία. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, 8 ώρες τη μέρα κάτω από τη γη. Στην οικογένεια του πατέρα μου ήταν όλοι ανθρακορίχοι. Ο παππούς μου ήταν ανθρακορίχος και σίγουρα δεν είναι η δουλειά που θα ευχόταν κανείς να κάνουν τα παιδιά του. Όμως, είχαν δημιουργήσει αξιοθαύμαστες κοινότητες. Και μετά, προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90, τα ορυχεία έκλεισαν. Η Θάτσερ στράφηκε συνειδητά εναντίον των ανθρακορίχων για να ξεμπερδεύει μαζί τους. Τις δημιουργούσαν πρόβλημα η δύναμή τους και οι αγωνιστικές τους παραδόσεις. Μετά τη σύγκρουση αυτή, οι κοινότητες οδηγήθηκαν στην κατάρρευση. Σήμερα, αν οι κοινωνίες μας είχαν το σωστό προσανατολισμό, θα γίνονταν επενδύσεις και οι άνθρωποι αυτοί θα έβρισκαν μια καινούρια θέση. Δεν θα τους αφήναμε έτσι, χωρίς τίποτα, αλλά θα προστατεύαμε τις κοινότητές τους. Αντί γι' αυτό, στον καπιταλισμό το μόνο που λέγεται είναι το εξής. Σύμφωνοι, το κεφάλαιο καταραίει, γι' αυτό και εμείς θα φύγουμε. Θα μεταφέρουμε και θα επενδύσουμε τα χρήματά μας αλλού, εγκαταλείποντας ολόκληρες κοινότητες. Είναι γεγονός, λέει ο Εντουάρ Λουί, ότι η πολιτική που ασκείται σήμερα, διαλύοντας τέτοιου τύπου κοινότητες, διέλυσε και τα συνδικάτα. Διέλυσε μια κουλτούρα της αριστεράς που ήταν εξαιρετικά σημαντική και διέλυσε μαζί και τη δυνατότητα των αδύναμων να οργανώνονται πολιτικά, αφού πλέον είναι απομονωμένοι, δεν έχουν κοινούς τόπους, δεν έχουν μια κοινή επαγγελματική κουλτούρα. Ποια είναι λοιπόν η λύση? Πώς μπορούμε να καταστήσουμε και πάλι δυνατή την πολιτική οργάνωση χωρίς όμως νοσταλγία? Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ισχύει το ίδιο που λέγαμε και πριν για τα εργοστάσια. Αν ένας εργάτης μου πει «Μα εγώ θέλω να συνεχίσω να δουλεύω στο εργοστάσιο», μπορώ εγώ άραγε να το απαντήσω «Όχι, το εργοστάσιο είναι κάτι αλωτριωτικό και βίαιο, δεν θα έπρεπε να το θέλεις αυτό?» Ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι είναι βίαιο για κάποιον άλλο? Δεν υπάρχει λοιπόν εύκολη απάντηση. Πρέπει να αναστοχαστούμε στο σύνολό της την οπτική μας για τη βία. Πιστεύω πως αυτός ο νόμος της διαιώνησης της βίας αποτελεί έναν κοινωνιολογικό νόμο που μπορούμε να τον παρατηρήσουμε και στο επίπεδο των ατόμων. Όλοι μας το έχουμε βιώσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, όταν επιστρέφοντας εξουθενωμένοι μετά από μία δύσκολη μέρα στη δουλειά, γινόμαστε επιθετικοί με ένα πρόσωπο που αγαπάμε. Μετά μετανιώνουμε και σκεφτόμαστε «Μα γιατί ήμουν τόσο επιθετικός?» Διότι αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι μας διαπέρασε μία μορφή επιθετικότητας, μία μορφή βίας που δεν είναι δική μας. Και ότι αυτή η ροή, η βία, χρησιμοποίησε το σώμα μας ως καλό αγωγό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ταυτόχρονα τολμώ να πω συγκινητικό να παρακολουθείς έστω μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου τον τόσο γόνιμο διάλογο μεταξύ δύο ανθρώπων που με την τέχνη τους έχουν κατορθώσει να αφυπνίζουν συνειδήσεις σε ένα κόσμο που τα προβλήματα μοιάζουν στάσιμα, ακίνητα και κυρίως ανίκητα. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Διάλογος για την τέχνη και την πολιτική» και στην ουσία πρόκειται για μία συνομιλία του Άγγλου σκηνοθέτη Ken Loach, ο οποίος γεννήθηκε το 1936 παρακαλώ, και του Εντουάρ Λουί, που είναι Γάλλος λογοτέχνης, συγγραφέας, ο οποίος γεννήθηκε το 1992. Όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα δεν έχουν καμία διαφορά τον περασμένο αιώνα, αυτόν τον αιώνα, φαντάζομαι και τους επόμενους αιώνες, οι άνθρωποι θα παλεύουν για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, αντιμετωπίζοντας πάντα τη βία των κυρίαρχων. Όταν δουλεύουμε, λέει σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου ο Ken Loach, πρέπει να είμαστε χαμογελαστοί, είμαστε μέσα στον κόσμο. Πρέπει να παρουσιάζουμε μια δημόσια εικόνα για να τη δουν οι άλλοι. Όταν γυρνάμε στο σπίτι, μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά, δεν είμαστε πια υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αυτό το διαφορετικό πρόσωπο αντί για το δικό μας, και εκείνη ακριβώς είναι η στιγμή που ξεσπάει όλη η πίεση. Για την ταινία «Δυστυχώς απουσιάζατε», το «Sorry We Missed You», δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι πραγματικά μια εξαιρετική ταινία του Ken Loach. Το συνεργείο μου, λέει ο σκηνοθέτης, και εγώ δουλέψαμε με επισφαλώς εργαζόμενους, με ταχυμεταφορείς που είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο τιμόνι 12 ώρες κάθε μέρα, χωρίς κανένα διάλειμμα, απλώς για να παίρνουν το βασικό μισθό. Μιλήσαμε επίσης με ανθρώπους που εργάζονται στην περίθαλψη, αποκλειστικές νοσοκόμες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, και με πολλούς ακόμη ανθρώπους που δουλεύουν υπό παρόμοιες συνθήκες. Και αυτό το οικονομικό άγχος, αυτό το πρέπει να καταφέρω να βγάλω αρκετά, να δουλέψω όσο περισσότερο γίνεται αυτή τη βδομάδα, έχει ως αποτέλεσμα στο τέλος της βδομάδας, όταν γυρίζουμε στο σπίτι μας, να μην έχουμε πια υπομονή με τα παιδιά και την οικογένειά μας, να μην έχουμε καν δει τα παιδιά μας. Το άγχος προκύπτει από αυτήν ακριβώς τη διαρκή οικονομική πίεση. Έτσι πιστεύω. Πρέπει να καταφέρουμε να δείξουμε, συμπληρώνει ο Εντουάρ Λουί, ότι υπάρχει αυτό που μπορούμε να περιγράψουμε ως διπλή βία της πολιτικής. Πρώτα, τη στιγμή που οι κυβερνήσεις περικόπτουν τα προνοιακά επιδόματα, επιβάλλουν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, σταματούν τα δωρεάν φάρμακα κτλ. Και μετά, τη στιγμή που οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν επίδραση στην ψυχική ζωή των ανθρώπων εξαιτίας αυτού του άγχους που περιέγραψες. Είναι προφανές πως κάθε βίαιη μεταρρύθμιση εις βάρος των μη προνομιούχων τάξεων έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται οι γονείς λιγότερο υπομονετικοί και να δείχνουν λιγότερη κατανόηση για τα παιδιά τους, να γίνονται οι άνθρωποι που αγαπιούνται λιγότερο τρυφεροί ο ένας με τον άλλον. Ίσως αν όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου δεν είχε βιώσει τόσο αντίξωες οικονομικές συνθήκες, να είχε δείξει μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι σε αυτό που εκείνος έβλεπε ως ανομαλία μου, δηλαδή την ομοφιλοφιλία μου. Όταν μιλάμε για τη βία της πολιτικής, καταλήγει ο Γάλλος συγγραφέας, δεν σκεφτόμαστε ποτέ αυτή τη δεύτερη πτυχή της οικονομικής βίας, την ψυχική επίδραση της πολιτικής.
2: Money. Money.

Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Εάν κουβεντιάσεις με συγγενείς, φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, οποιαδήποτε παρέα, δεν ξέρω πόσους ανθρώπους θα ακούσεις να λένε ότι είναι ευχαριστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Δεν ξέρω πόσους ανθρώπους δεν θα ακούσεις να βρίζουν επειδή την προηγούμενη μέρα πήγαν στο σούπερ μάρκετ και τους έφυγε το μισομηνιάτικο. Είναι λοιπόν απορίας άξιων πώς είναι δυνατόν να ζούμε σε δημοκρατίες, να έχουμε δικαίωμα ψήφου και να υπομένουμε μία καθημερινότητα η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά που περιγράφουν ο Ken Loach και ο Edouard Louis σε αυτό το βιβλίο, στη συνομιλία τους, στις ταινίες, στα γραπτά, στα βιβλία. Είναι μία πραγματικότητα που βιώνουν οι πάντες, εκτός βεβαίως από τους έχοντες και κατέχοντες, από αυτούς τους πολύ πλούσιους που κάποια στιγμή, όσο περνάει ο καιρός, γίνονται ακόμη πλουσιότεροι. Ο Edouard Louis θα αναφερθεί σε ένα ακόμη βιβλίο του, το «Να τελειώνουμε με τον Eddy Belgel», και θα πει: «Όταν εκδόθηκε αυτό το βιβλίο, όπου μιλάω για τη φτώχεια της παιδικής μου ηλικίας, τόσο στο χωριό που μεγάλωσα, όσο και στην οικογένειά μου, η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Γιατί κάθεσαι και λες στο βιβλίο σου ότι ήμασταν φτωχοί?» Δεν ήθελα να το λέω, γιατί ντρεπόταν για τη φτώχεια. Επειδή οι κυβερνήσεις, οι κυρίαρχοι, κάνουν ό,τι μπορούν για να πιστεύουν, το λέω, γιατί ντρεπόταν για τη φτώχεια. Επειδή οι κυβερνήσεις, οι κυρίαρχοι, κάνουν ό,τι μπορούν για να πιστεύουν οι φτωχοί πως είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη φτώχεια τους, πως φταίνε οι ίδιοι.

άνθρωποι που διαρκώς παραπονιούνται. Λες και το πρόβλημα του κόσμου μας είναι ότι οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται συστηματικά ως θύματα. Η λέξη θυματοποίηση είναι μια ρητορική και πολιτική στρατηγική των κυρίαρχων που καταδικάζει τους κυριαρχούμενους στην ντροπή και τη σιωπή. Κατά την άποψή μου, λέει ο Εντουάρ Λουί, χρειαζόμαστε την ακριβώς αντίθετη ερευνητική στόχευση. Γιατί ενώ οι άνθρωποι υποφέρουν τόσο, ενώ υπάρχει τόση φτώχεια, τόση κοινωνική ή ακόμα και σεξουαλική βία, γιατί είναι τόσο δύσκολο να πει κανείς «έχω υπάρξει θύμα του τάδε» ή «είμαι θύμα του Δίνα». Στη Γαλλία βλέπει κανείς παντού ανθρώπους να κοιμούνται στο δρόμο. Κι όμως είναι παράξενο γιατί αυτή η βία είναι υπερβολικά ορατή και την ίδια στιγμή δεν ενοχλεί σχεδόν κανένα. Οι κυρίαρχοι γνωρίζουν ότι παράγουν βία. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται για την πολιτική αλλά και για την τέχνη είναι το εξής. Αφού η ορατότητα από μόνη της δεν αρκεί, ποια μέσα πρέπει να επινοήσουμε ώστε να εξαναγκάσουμε όσες και όσους έχουν την εξουσία να δράσουν? Όπως δείχνει το ζήτημα των αστέγων, το πρόβλημα δεν είναι απλώς να καταδείξουμε κάτι, αλλά να το καταδείξουμε με έναν τρόπο που θα φέρει τους ανθρώπους αντιμέτωπους με αυτό που ήδη γνωρίζουν, αλλά επιλέγουν να το αγνοούν.

Τι μπορεί να κάνει η τέχνη, τι μπορεί να κάνει η διανόηση απέναντι σε αυτή την ασφικτική κατάσταση, τι μπορούν να κάνουν οι καλλιτέχνες, τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι του πνεύματος των γραμμάτων. Πιστεύω, λέει ο Εντουάρ Λουί, πως ένας καλλιτέχνης

δεν πρέπει ποτέ να θεωρεί τα πράγματα δεδομένα. Και πρέπει πάντα να προσπαθεί να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση του λόγου και των προταγμάτων του. Να προσπαθεί να τα δουν και να τα ακούσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Και πιστεύω πως γι' αυτό είναι σημαντικό να βγαίνουν οι καλλιτέχνες στο δρόμο, να διαδηλώνουν, να παίρνουν πολιτική θέση, να εμπλέκονται ή να παρεμβαίνουν στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ πως αυτό δεν είναι κάτι δευτερεύον, μία δραστηριότητα στο περιθώριο της δημιουργικής πράξης. Πιστεύω πως είναι μία στάση, μία γενικότερη ηθική της δημιουργίας, μία ηθική γενναιόδορη, μία ηθική του αγώνα, που συνίσταται στην προσπάθεια να διαδοθούν οι ιδέες της δικαιοσύνης σε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία. Όταν μιλάω σε ένα σχολείο ή όταν συμμετέχω σε ένα κοινωνικό κίνημα, δεν μαθαίνω απλώς πολλά πράγματα, αλλά έχω επίσης την ευκαιρία να διασπείρω τις ιδέες μου σε χώρους ή σε κοινωνικές τάξεις που συνήθως βρίσκονται μακριά από τη λογοτεχνία. Θεωρώ πως η ηθική της τέχνης θα μπορούσε να συνοψιστεί στην επιταγή να κάνει την τέχνη να υπάρχει εκεί όπου συνήθως δεν είναι παρούσα. Λέγαμε πριν από λίγο ότι οι πλούσιοι αδιαφορούν για τους φτωχούς και είναι πλούσιοι μόνο και μόνο επειδή άλλοι άνθρωποι είναι φτωχοί. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με την τέχνη και τον πολιτισμό. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, στην τέχνη, το σινεμά, τη λογοτεχνία, ακριβώς επειδή κάποιοι άλλοι δεν έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά. Και όσοι κατέχουν αυτό το πολιτισμικό κεφάλαιο, έχουν συμφέρον να μην το κατέχουν οι άλλοι ή να κατέχουν το ελάχιστο δυνατό. Είναι αυτό που ο Pierre Bourdieu ονομάζει διάκριση. Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αμφισβητήσουν την κουλτούρα και το σύστημά της. Να αφήσουν πίσω τους τον αφελή λόγο για τον πολιτισμό που μας ενώνει όλους, που μας ανοίγει τα μάτια, που μας εξυψώνει κτλ. Κτλ. Ο ορισμός της κουλτούρας, της νόμιμης κουλτούρας, είναι πρώτα και κύρια η βίαιη απομάκρυνση όσων δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν από όσους έχουν πρόσβαση. Η τέχνη, θα πει ο Ken Loach, θα έπρεπε να είναι αυτό που η ίδια θέλει να είναι. Θα έπρεπε να είναι αυτό που γεννά η φαντασία. Κατά τη γνώμη μου, τη στιγμή που λέμε «η τέχνη θα έπρεπε να είναι αυτό» ή «η τέχνη θα έπρεπε να είναι το άλλο», σκοτώνουμε τη δημιουργικότητα. Και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μία τέχνη που είναι απόλυτα εμπορευματική. Πιστεύω όμως ότι όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ταινίες ή να γράφουμε βιβλία ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις αρχές ενός τρόπου ζωής. Τις μεγάλες αξίες της ισότητας, της αδελφότητας, της ελευθερίας. Και μπορούμε να πούμε, ορίστε, αυτές είναι οι αρχές με βάση τις οποίες πρέπει να ζούμε. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι ένα χώρο τέχνης που να τον χρηματοδοτεί η τάδε ή η δίνα επιχείρηση. Η τέχνη πρέπει να είναι ανατρεπτική. Αν κανείς δεν έχει αρκετή οργή μέσα του, καλύτερα να κάθεται στο σπίτι του. Η αλλαγή, λοιπόν, λέει ο Εντουάρ Λουί και καταλήγει, θα περάσει τόσο μέσα από τα κοινωνικά κινήματα όσο και μέσα από την τέχνη ή την ψήφο. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να αναζητούμε το κοινό καλό, αλλά τα ρήγματα, τις αντιφάσεις, τις εντάσεις που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτό που είναι καλό για τους κυριαρχούμενους είναι εφικτό μόνο ως αντίθεση προς αυτό που οι κυρίαρχοι αντιλαμβάνονται ως καλό για τους ίδιους. Και αυτό δεν είναι το κοινό καλό, αλλά η βελτίωση της ζωής όσων υποφέρουν ενάντια σε εκείνους που τα έχουν όλα.

Ken Loach, Edouard Louis. Διάλογος για την τέχνη και την πολιτική. Με ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο του Θανάση Καμπαγιάννη και μετάφραση της Στέλλα Ζουμπουλάκη από τις εκδόσεις Αντίποδες. Υπένει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 από εμάς. Ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν. Ραδιοφωνική διασκευή Γιώργου Γιαννίση από το μόνιμο μυθιστόρημα της Μπέτι Σμιθ. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Ματίνα Καρά, Φράνση. Γιάννης Καλαντζόπουλος, Νίλη. Αγγέλικα Καπελαρή, Κέτι. Τζόλι Γαρμπή, Σίση. Δάνης, Τζόνι. Γιώργος Μετσόλης, Μακ Σέιν. Χρήστος Δακτυλίδης, Εργολάβος Κιδιών. Ντίνος Καρίδης, Λι Ράινορ. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη. Παίζει κιθάρα ο Κωνσταντίνος Τρίαντος. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση.

0: Νίλη, αυτή τη φορά λέω να ρίξουμε παραπάνω από τα μισά στα κουμπαρά. Θα ευχαριστεί όταν είναι πολύ η μαμά.
1: Θα ρίξουμε τα μισά όπως πάντα. Λοιπόν, 8 cents στο κουμπαρά, 4 cents για σένα και 4 για μένα.
0: Αυτή τη φορά αξίζανε τον κόπο οι παλιάτσες. Ό,τι και να πεις, 16 cents είναι ο λογαριασμός.
1: Ήτανε, βλέπεις, τα λιωμένα ασημόχαρτα και ο πάντος του τέντζερι. Αυτά έχουν τη μεγάλη αξία. Τα χαρτιά και τα κουρέλια δεν έχουν πέραση. Φράνση, εγώ φεύγω.
0: Πού πας?
1: Στο Τζάρλι.
0: Δεν έχεις να πας πουθενά. Όπου να είναι θα γυρίσει η μαμά. Θα είναι σκοτωμένη στη δουλειά και δεν μπορεί να τρέχει να σε μαζεύει.
1: Μα έχω δώσει ραντεβού με τους φίλους μου και αν δεν πάω θα με κοροϊδεύουν.
0: Να σκέφτεσαι πιότερο τη μαμά και όχι τους φίλους σου. Η μαμά ξενοδουλεύει στα σπίτια για μας. Σκοτώνεται στη δουλειά. Δεν είναι σωστό να τη στεναχωρήσει την ύλη.
1: Καλά. Άντε, γεια σου.
0: Κοίταξε τουλάχιστον να μην αργήσεις. Και άκουσε. Να μην έχεις πολλά με εκείνα τα κορίτσια που πηγαίνουν στο Τζάρλι και σαλιαρίζουν με τα γόρια. Είναι ξετσίποτα και δεν πρέπει να κάνεις παρέα μαζί τους.
1: Εσύ να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Θα το πω της μαμάς.
1: Κι εγώ θα της πω πως πας και αγοράζεις ζαχαρωτά από του Τζίμπι.
0: Ο Τζίμπι είναι γλυκός άνθρωπος και αγαπάει τα παιδιά.
1: Μαμά όμως είπε να μην ξαναπας. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έμαθε πως είναι κακός άνθρωπος. Και πως ξεγέλασε ένα κοριτσάκι και το έμπασε στο σκοτεινό του παραμάγαζο. Συνεννοηθήκαμε, μου φαίνεται,
0: Καλά. Τώρα που λείπουν όλοι, είναι ευκαιρία να γράψω στο ημερολόγιο μου.
2: Πήγατε τις παλιάτσες?
0: Είναι μισή ώρα που γυρίσαμε.
2: Πού πάει ο Νίλη?
0: Στο Τσάρλι.
2: Σε ποιον τις πουλήσατε?
0: Στο Κάρνεϊ, μας έδωσε 16 cents.
2: Ήθελα να ξέρω γιατί πηγαίνετε στο Κάρνεϊ, αφού σας έχω πει να μην ξαναπάτε. Υπάρχουν ένα σωρό μαγαζιά στο Μπρούκλιν που αγοράζουν παλιάτσες.
0: Ναι, μα δεν πληρώνουν καλά όπως.
2: Δεν θα ξαναπάς του Κάρνεϊ, η Φράνση, ούτε στο Τζίμπι.
0: Καλά, μαμά.
2: Και κάτι άλλο. Σήμερα το πρωί, καθώς γύριζα το στρώμα σου, βρήκα το ημερολόγιο σου. Και δεν στο κρύβω ότι το διάβασα. Όπου έχεις για τον μπαμπά τη λέξη μεθυσμένος, να τη σβήσεις και να γράψεις άρρωστος. Σύμφωνη?
0: Ναι, μαμά.
2: Πάρε λεφτά από το φλιτζάνι και πετάξου να ψωνίσεις τώρα. Να αγοράσεις ένα τέταρτο σταφυδόψωμο και κοίταξε να είναι φρέσκο, ε! Πήγαινε και στου Χάσλερ και πάρε ένα κόκαλο των 5 σέντς για σούπα και 10 σέντς κιμά. Σκέφτομαι αν πρέπει να δώσουμε 5 σέντς για τσουρέκια ή να ρίξουμε τα λεφτά στον κουμπαρά.
0: Αχ, μαμά, είναι Σάββατο. Όλη τη βδομάδα έλεγες πως το Σάββατο θα μπορούσαμε να πάρουμε γλυκό.
2: Καλά, πάρε και τσουρέκια. Δες ποιος είναι.
3: Η θεία Σύση.
4: Ναι, η θεία Σύση.
2: Γεια σου, Σύση.
4: Γεια σου, Κέτι.
2: Γεια να σε δω.
4: Γεια.
2: Α, είναι θαύμα το καινούριο σου φόρεμα, Σύση.
4: Κοίτα μεσούλα που μου κάνει.
2: Αμα θαύμα σου λέω. Μα δεν μου λες για πού είσαι έτσι στολισμένη.
4: Για το θέατρο. Έχω δώσει ραντεβού με τον άντρα μου, αλλά είναι νωρίς ακόμα και είπα να περάσω να σας δω. Α, Φράνση μου, πάρε αυτά τα περιοδικά χρυσό μου.
0: Ω, σε ευχαριστώ, θεία Σύση.
4: Να ευχαριστάς το θειό σου, παιδί μου, και τον εκδοτικό οίκο που δουλεύει.
2: Άφησε τα περιοδικά, Φράνση, και πήγαινε να ψωνίσεις. Έχεις καιρό να τα ξεφυλίσεις και να τα διαβάσεις.
4: Πρώτη φορά βλέπω παιδί να έχει τέτοια αγάπη στα βιβλία. Να μου το θυμάσαι, αδερφή μου. Μια μέρα θα γίνει σπουδαία.
2: Ναι, είναι έξυπνη. Πρέπει να πάει στο γυμνάσιο και ίσως ακόμα παραπάνω.
4: Ναι.
2: Έχει μανία να διαβάζει και να μαθαίνει και ίσως γίνει κάτι μια μέρα. Γιατί γελάς εσύ?
4: Να, βλέπω εδώ την Αγία Γραφή και το Σέξπιρ και θυμήθηκα κάτι.
2: Αλήθεια. Πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια, ε. Θυμάσαι όταν γεννήθηκε η Φράνση?
4: Ναι.
2: Η πρώτη συμβουλή που μου έδωσε η μάνα μας ήταν σαν μεγαλώσει λίγο να της διαβάζω κάθε μέρα μια σελίδα από την Αγία Γραφή και το Σέξπιρ. Και εσύ αμολύθηκες αμέσως να τα βρεις. Αν θυμάμαι καλά, τα είχες αγοράσει από ένα βιβλιοθηκάριο που δούλευε στη δημόσια βιβλιοθήκη, ε?
4: Έτσι σας είχα πει τότε, γιατί αν σας έλεγα την αλήθεια θα με βάζατε μπροστά.
2: Καλά, καλά τώρα. Πήγες καθόλου από την αδερφή μας?
4: Ναι, την περασμένη εβδομάδα ήταν σπίτι μου. Η Ήβη, όσο πάει, γίνεται και πιο φιλόδοξη. Έβγαλε, ξέρεις, τα παιδιά της από το καθολικό κατηχητικό σχολείο και τα έβαλε στην επισκοπική κατηχητική σχολή. Γιατί της μπήκε στο κεφάλι πως οι διαμαρτυρόμενοι, λέει, πιο καθώς πρέπει από τους καθολικούς. Και τι μου, πρέπει να πηγαίνω.
2: Κιόλας, είναι νωρίς ακόμα για το θέατρο.
4: Α, ο σκοπός είναι να πάμε πριν αρχίσει η παράσταση να δούμε και κανέναν άνθρωπο.
2: Δεν λες πως θέλεις να δουν την καινούργια σου τουαλέτα?
4: Είσαι ένα καρφί, Κέτι μου, τι να σου πω.
2: Στάσου, στάσου. Στάσου, Σύση, να κατέβουμε μαζί. Θα πεταχτώ μια στιγμή στο Τσάρλι να μαζέψω τον ήλιο.

0: σπιθάκι, αγκαλιαζομένο με κοιτούσε τον παλιό καιρό.
1: Σε κέρδισε, μπαμπά! Άνοιξε την πόρτα πριν προλάβεις να τελειώσει το τραγούδι.
2: Πού θα μου πας όμως, κάποτε θα σε κερδίσω κι εγώ. Πού πάει η μαμά σου, Πριμαντώνα?
1: Πάει στο Τσάρλι να πάρει τον Ήλι.
2: Απόψε θα είμαι στο Κλόμερ. Έχει ένα μεγάλο γάμο.
1: Θα τραγουδήσεις ή θα σερβίρεις?
2: Και τα δυο, και τα δυο. Έχω καμιά ποδιά καθαρή, Φράνση?
1: Είναι μια καθαρή, αλλά είναι ασιδέρωτη. Θα στη σιδερώσω.
2: Από πού πήρατε αυτά τα τσουρέκια?
1: Από το Winkler, γιατί?
2: Όλο και καλύτερα τα κάνει. Να προσέξεις τη μάρκα του σωματίου στην ποδιά μου.
1: Εδώ είναι, ραμμένη στη ραφή. Θα τη σιδερώσω κατά έξω.
2: Αυτή η μάρκα είναι σαν στολίδι, σαν να φοράς τριαντάφυλλο. Πριν μπω στο σωματείο, τα αφεντικά μου πληρώναν ό,τι τους κάπνιζε. Καμιά φορά δεν μου δίναν τίποτα. Τα πουρμπουάρ, λέει, φτάνανε. Η μητέρα σου δεν θα έπρεπε να με γκρινιάζει για τις συνδρομές. Το σωματείο σου βρίσκει δουλειές που τα αφεντικά είναι υποχρεωμένα να σου πληρώσουν ορισμένο μεροκάματο χωρίς να λογαριάζουν τα πουρμπουάρ. Όλα τα επαγγέλματα θα έπρεπε να έχουν τα σωματεία τους.
1: Ναι, μπαμπά.
2: Πώς πάει το σχολείο, Φράνση?
1: Σε 2-3 εβδομάδες κλείνουνε. Έφτασε πια το καλοκαίρι.
2: Οι δικοί μου δεν έμαθαν ποτέ ούτε να γράφουν ούτε να διαβάζουν. Εγώ πήγα μόνο στην 6η. Όταν πέθανε ο πατέρας, αναγκάστηκα να αφήσω το σχολείο. Εσείς, παιδιά μου, είσαστε τυχερά. Θα κοιτάξω εγώ να τελειώσετε το σχολείο σας.
1: Ναι, μπαμπά.
2: Πόσο χρονών είσαι, Πριμαντώνα?
1: Σε 2 μήνες κλείνω τα 14.
2: 15 χρόνια.
1: Τι, μπαμπά?
2: Η μαμά σου κι εγώ είμαστε κιόλας παντρεμένοι 15 χρόνια.
3: Πώς τόσο νωρίς απόψε?
2: Ήρθα να πάρω την ποδιά μου. Θα είμαι στο Κλόμερ απόψε. Έχει ένα μεγάλο γάμο. Τι γίνεται, Νιλή?
4: Μπαμπά, το μεσημέρι ήρθε κάποιος και σε ζήτησε.
3: Αχα. Α, ναι, ήταν ένας από τους ανθρώπους του Μάχονη. Είπε να πας αύριο στις 11 να ψηφίσεις.
1: Άφησε και αυτό το πουρο με τους χαιρετισμούς του Μάτι Μάχονη. Δεν θα πήγαινες, μπαμπά, και χωρίς να σου το πούνε.
2: Και βέβαια. Μας λένε όμως τι ώρα να πάει ο καθένας για να κανονίσουν την ψηφοφορία. Καταλαβαίνεις, να μην μαζευτούν μπουλούκι όλοι μαζί.
1: Γιατί?
2: Έτσι.
3: Να σου πω εγώ γιατί. Θέλουν να κρατάνε λογαριασμό ποιος ψηφίζει και ποιον ψηφίζει. Έτσι ξέρουν πότε θα πάει ο καθένας στην κάλπη. Και ο Θεός να τον βοηθήσει όποιον δεν παρουσιαστεί να ψηφίσει το Μάχονη.
2: Οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν από πολιτικά.
3: Εγώ σου λέω, Τζόνι, πως χαραμίζεις τον ψήφο σου.
2: Να μην το λες αυτό, Κέντ. Μην το λέω. Ό,τι και να πεις, το κόμμα κάνει ένα σωρό καλά στον κοσμάκι.
3: Δεν αμφιβάλλω.
2: Το μόνο που ζητάνε είναι να τους ψηφίζουν όλοι.
1: Μπαμπά, τώρα που είναι η μαμά εδώ, δεν μας παίζεις κανένα τραγούδι στο πιάνο?
2: Άλλη φορά, Φράνση, άλλη φορά.
1: Όλο άλλη φορά μου λες. Έλα, μπαμπά, πες μας κανένα τραγούδι. Θα το θέλει πολύ και η μαμά.
2: Να μου υποσχεθείς όμως πως δεν θα ζητήσεις και δεύτερο, έτσι?
1: Σύμφωνη.
2: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ένα τραγούδι που θα αρέσει σε όλους σας.

0: Ωραίο τραγούδι, Φράνση.
1: Πολύ ωραίο, μπαμπά.
2: Ιρλανδέζικο τραγούδι είναι αυτό, Τζόνι?
0: Όχι, σκοτσέζικο.
2: Δεν σε έχω ξανακούσει να το τραγουδάς άλλη φορά.
0: Ναι, μπορεί. Είναι από εκείνα τα τραγουδάκια που ξέρω, μα δεν τα τραγουδάω ποτέ μου. Δεν είναι από αυτά που θέλει ο κόσμος, τις χαύρες που πάω και δουλεύω.
2: Αυτός ο άνθρωπος πάει χαμένος. Χαμένος πάει. Έπρεπε να έχει βγει στο θέατρο.

0: Είσαι γκρινιάρα, καημενικέ, τι αυτό είναι όλο. Δεν σου λέω πως δεν πίνει, μα πρέπει κι εσύ να παραβλέπεις.
1: Να παραβλέπω. Μα μήπως κάνω και τίποτα άλλο. Όχι όμως κι έτσι. Να πίνει 2 μέρες συνέχεια χωρίς να πατήσει σπίτι καθόλου. Χθες τα παιδιά γυρίζανε όλη τη μέρα για να τον βρούνε. Κατά το βράδυ τον βρήκανε σε ένα μπαρ να πίνει με κάτι φίλους του. Δεν ήθελε με κανένα τρόπο να γυρίσει σπίτι μαζί τους. Γιόρταζε, λέει, τα γενέθλιά του. Πρέπει να φύγουμε από τούτο το σπίτι. Μόλις τελειώσει ο μήνας, πρέπει να μετακομίσουμε. Δεν μπορούμε πια να μείνουμε σε αυτή τη γειτονιά.
2: Μαμά, έρχεται ο μπαμπάς. Τον φέρνουν δηλαδή ο κύριος Μαξέιν.
1: Άκου, ρε ζηλίκια.
0: Δεν είναι τόσο σπουδαία τα πράγματα,
1: δεν είναι σπουδαία που τον κουβαλάνε τύφλα στο μεθύσι οι αστυνομικοί. Τι παράδειγμα θα δώσει στα παιδιά του και τι θα πούνε οι γειτόνιοι.
0: Δεν θα πούνε τίποτα.
1: Αχ, Τζόνι, Τζόνι.
3: Μην ανησυχείτε, κυρία Νόλαν. Δεν είναι τίποτα.
1: Το βλέπω.
4: Δώστε μου κάτι να πιω. Δώστε μου κάτι!
1: Αυτό που σου χρειάζεται, Τζόνι, είναι να πέσεις να κοιμηθείς. Αρκετά ήπιες.
4: Δώστε μου, σας παρακαλώ. Δώστε μου κάτι να...
0: Ησύχασε τώρα, ησύχασε.
4: Εσύ είσαι φίλη μου. Εσύ είσαι αδερφή μου.
0: Ναι, ναι.
4: Στο Θεό μου πιστεύεις. Δώσε μου κάτι να πιω.
0: Έλα, έλα, μην κάνεις έτσι, Τζόνι, ησύχασε.
4: Δώστε μου κάτι να πιω. Υποφέρω, σας λέω.
1: Ντροπή. Τζόνι, ντροπή. Σε ακούνε οι γειτόνιοι. Καλύτερα να τον πάμε στην καμαρά του. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, κύριε Σέιν, γιατί δεν μπορώ μόνη μου να τα καταφέρω.
3: Κάτι, κυρία Νόλαν.
4: Εδώ θα μείνω. Αν δεν μου δώσετε να πιω, δεν πάω πουθενά.
0: Και τι άφησε με εμένα, με σένα γίνεται θηρίο. Έλα, θα τον βοηθήσω εγώ. Πάμε, πάμε.
3: Ελπίζω σε λίγη ώρα να κοιμηθεί. Όταν ξυπνήσει, δεν θα έχει τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέιν.
3: Τι λέτε, κυρία Νόλαν, δουλειά μας είναι.
1: Ο Τζόνι είναι καλός, μα να πίνει. Βλέπετε, κάθε σπίτι έχει τα βασανά του.
3: Σωστά. Κάθε σπίτι έχει τα βασανά του. Εμένα που βλέπετε, ξέρετε τι έχω τραβήξει από τότε που ήρθα από την Ιρλανδία, εδώ και 25 χρόνια. Και το πιο σπουδαίο, έχω τη γυναίκα μου άρρωστη, κατάκητη στο κρεβάτι από φυματίωση. Έχει αυτή την αρρώστια από κορίτσι, από τότε που τη μαντρεύτηκα.
1: Ώστε έχετε τη γυναίκα σας άρρωστη?
3: Ναι. Οι γιατροί λένε πως δεν θα ζήσει πολύ. Πρέπει να πηγαίνω. Και μη στεναχωριέστε, κυρία Νόλαν. Όπως βλέπετε, υπάρχουν και χειρότερα. Χαίρετε.
0: Έφυγε και έτοιμο ο κύριος Μαξέιν.
1: Τώρα δα. Πολύ ευγενικός άνθρωπος.
0: Α, πρώτης τάξεως. Όλοι τον λένε ο τίμιος αστυνομικός. Το κόμμα του Μάτι Μάχονη τον έχει από πολύ καλό μάτι. Καθόλου απίθανο να τον δεις κάποια μέρα βουλευτή.
1: Πώς είναι ο Τζόνι?
0: Θα είναι μια χαρά όταν ξυπνήσει. Για το όνομα του Χριστού όμως, μην το αρχίσεις την κρίνια μόλις ανοίξει τα μάτια του, Κέτι.
1: Πρέπει όμως να του πω.
0: Να μην του πεις τίποτα. Ο άντρας σου είναι καλός, Κέτι μου.
1: Ναι, μα είναι μπεκρής.
0: Ω, καημένη κι εσύ. Κάθε άνθρωπος είναι κάτι. Όλοι έχουμε την ταμπέλα μας. Να, πάρε παράδειγμα εμένα. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έβαλα πιωτό στο στόμα μου. Το ξέρεις όμως πως πολλοί άνθρωποι με κουβεντιάζουν και με λένε παλιογυναίκα. Ε? Μπορείς να το φανταστείς αυτό. Παραδέχομαι πως καπνίζω πότε-πότε κανένα τσιγαράκι. Αλλά και παλιογυναίκα.
1: Ναι, εσύ. Αλλά ξέρεις τα καμώματά σου με τους άντρες. Ο κόσμος
0: και
1: θα παίρνει.
0: Και τι. Άσε την κρίνια. Κάθε άνθρωπος είναι εκείνο που είναι και ζει τη ζωή που είναι φτιαγμένος να ζήσει. Εσύ, Κέτι μου, πήρες έναν καλό άντρα.
1: Ναι, αλλά πίνει.
0: Και θα πίνει όλη του τη ζωή ώσπου να πεθάνει. Μάλιστα, πίνει. Να το δέχεσαι και αυτό μαζί με τα άλλα.
1: Ποια άλλα θες να πεις? Που δεν έχει τακτική δουλειά? Που γυρίζει όλη νύχτα έξω? Ή τους χαλέδες που έχει για φίλους?
0: Εσύ μια φορά τον παντρεύτηκες. Κάτι θα είχε που σε έκανε και τον αγάπησες. Να πιάνεις από αυτό και να ξεχνάς τα άλλα.
1: Καμιά φορά ούτε κι εγώ ξέρω γιατί τον παντρεύτηκες.
0: Ψέματα λες. Ξέρεις πολύ καλά γιατί τον παντρεύτηκες. Τον παντρεύτηκες γιατί σου άρεσε.
1: Δηλαδή. Παραδέχομαι πως μ' άρεσε όπως χόρευε, όπως τραγουδούσε ο αέρας του.
0: Τα ίδια πράγματα που λέω εγώ, λες κι εσύ. Μόνο που τα λες με δικά σου λόγια.
1: Α, δεν μπορεί να συνεννοηθεί κανείς μαζί σου, Σύση. Νομίζεις πως όλα τα πράγματα είναι όπως τα φαντάζεσαι εσύ. Δεν ξέρω, καλή μου, αλλά εμένα είσαι αδερφή μου, βέβαια. Ο κόσμος όμως σε κουβεντιάζει.
0: Ναι, αλλά.
1: Κι ίσως έχει δίκιο, Σύση, ναι. Τι ήταν πάλι αυτό το τελευταίο που πήγες να κάνεις? Όταν πεθάνεις, η ψυχή σου θα γυρίζει στον αιώνα τον άπαντα στο καθαρτήριο, Σύση. Μα χαθήκανε οι άντρες που πήγες και.
0: Για τον παπά θες να πεις? Βλέπω στο πρόφτασε η αδερφή μας. Εγώ φταίω και η καλή μου η καρδιά. Η μεγάλη μου η καρδιά. Ναι, ναι, είναι αλήθεια πως προσπάθησα να τον ξελογιάσω. Αλλά το έκανα γιατί τον λυπόταν η ψυχή μου. Είχα την ιδέα πως έκανε τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, έτσι καταδικασμένος που ήταν να μείνει ανήπαντρος σε όλη του τη ζωή.
1: Τότε εσύ ο Θεός πρέπει να στο λογαριάσει αυτό και να σε βγάλει από το καθαρτήρι.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Πηγαίνω. Και όπως είπαμε, και τι μην τον γκρινιάξει τώρα που θα ξυπνήσει. Ο άντρας σου είναι καλός. Λίγοι άντρες είναι σαν τον Τζόνι.
1: Μπορεί να έχεις δίκιο, Σίση. Μπορεί να έχεις κι άδικο. Μια φορά έξω από το πιωτό, όλα τα άλλα στον Τζόνι μ' αρέσουν. Και θα προσπαθήσω να είμαι καλή μαζί του. Θα προσπαθήσω να παραβλέπω.
0: Έτσι, μπράβο, Κέτι. Γεια σου.
1: Γεια σου, Σίση μου.

0: Αντί φράση, κλείσ' το παράθυρο, θα ξεπαγιάσουμε.
1: Καλά.
0: Τώρα πάει πια, το κόψανε. Τι κάθεσαι και βλέπεις?
1: Δεν τους έφτανε που το κόψανε. Ανάψανε και φωτιά για να του κάψουν τις ρίζες.
0: Τι λες? Κοίταξε, για να μην ξαναβγεί, ε.
1: Ντροπή σας! Ντροπή σας!
0: Φράση, πώς μιλάς έτσι?
1: Το κακόμοιρο το δέντρο, τι τους έφταιγε, ε? Τι τους έφταιγε?
0: Κάνανε παράπονα οι νοικοκυρές πως τα ρούχα που απλώνανε στα σκοινιά μπλεκόντουσαν στα κλαριά του και λερώνανε.
1: Κι ήταν τόσο όμορφο με εκείνα τα φύλλα σαν ομπρέλες που κυμάτιζαν. Ο διάολος να τους πάρει όλους!
0: Φράση,
1: τι είναι?
0: Βλαστήμησες.
1: Το ξέρω.
0: Ο Θεός ακούει, Φράση.
1: Δεν με παρατάς, λέω εγώ.
0: Ναι, σου λέω, σ' ακούει. Ο Θεός τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα.
1: Πιστεύεις αλήθεια, Νίλη, πως ο Θεός έχει τα μάτια του καρφωμένα σε αυτή την τρύπα?
0: Αμέ.
1: Μην τα πιστεύεις. Ο Θεός έχει τόσες κοτούρες που δεν του μένει καιρός να κοιτάξει εμάς.
0: Μην μιλάς έτσι, Φράση.
1: Θα μιλάω. Αν γύριζε και κοίταζε τους ανθρώπους από το παράθυρο που λες εσύ, θα βλέπε πως είμαστε εδώ μέσα. Θα βλέπε πως η μαμά δεν έχει δύναμη για να σκοτώνεται άλλο στη δουλειά. Και θα βλέπε σε τι κατάσταση είναι ο μπαμπάς. Και θα κάνει κάτι για τον μπαμπά, Νίλη. Ναι, κάτι θα έκανε.
0: Φράση. Φράση. Σε πόσες μέρες έχουμε Χριστούγεννα?
1: Σε 5 μέρες.
0: Θυμάσαι όταν είμαστε μικροί που μυρίζαμε αν έρχονται τα Χριστούγεννα? Θέλεις να δούμε αν μπορούμε να μυρίσουμε και τώρα, ε?
1: Άσε με, Νίλη. Δεν έχω όρεξη τώρα.
0: Έχεις τίποτα μαζί μου, Φράση?
1: Όχι.
0: Θυμάσαι εκείνη την κυρία που ζήταγε ένα κοριτσάκι που να το λένε Μέρι για να της χαρίσει μια κούκλα και εσύ είπες ψέματα πως σε λένε Μέρι για να την πάρεις? Είδες, εγώ δεν σε μαρτύρησα ποτέ μου.
1: Ναι. Ούτε εγώ όμως σε μαρτύρησα τότε που έφτιαξες το τσιγάρο με τον καφέ και όταν το κάπνισες έπιασε φωτιά το χαρτί και έπεσε στην μπλούζα σου και έκανε μια μεγάλη τρύπα. Σε βοήθησε να την κρύψεις.
0: Ναι. Ξέρεις, η μαμά τη βρήκε εκείνη την μπλούζα και έραψε ένα μεγάλο μπάλωμα πάνω στην τρύπα. Και ούτε μου είπε ποτέ τίποτα.
1: Η μαμά είναι περίεργος άνθρωπος.
0: Α, γεια σου, μαμά.
2: Ωραία, παιδιά μου, πώς δεν ξεπαγιάσατε εδώ μέσα?
0: Εμείς το ξέρουμε.
2: Νίλη, έλα, παιδί μου, πάρε τα ξύλα και ανάψε τη σόμπα. Πήρα λίγο κουάκερ να φτιάξουμε για απόψε.
1: Πάλι?
2: Δεν θα είναι και τόσο άσχημο. Θα το φτιάξουμε μεγάλα, θα δεις. Και πήρα και μπανάνες να κόψουμε από πάνω. Φράνση, αυτά τα 3 σέντσια περισσέψανε από τα ψώνια. Ρίξτε στον κουμπαρά, παιδί.
0: Μαμά, πόσα λες να έχει μέσα, ε?
1: Εγώ λέω γύρω στα 50 δολάρια.
0: Ναι, μονάχα.
2: Τι είναι αυτά που λέτε, καλή κηδιό σας? Έτσι μαζεύονται τα λεφτά. Αν είχε 50 δολάρια, θα τον ανοίγαμε και θα αγοράζαμε το οικόπεδο. Θα είναι μεγάλο πράγμα αν μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα κομμάτι γης δικό μας.
0: Μαμά, ώσπου να γίνει το φαΐ, δεν μας παίζει λίγο πιάνο να περάσει η ώρα?
2: Εγώ λέω καλύτερα να διαβάζετε κανένα 2 σελίδες από την Αγία Γραφή ή το Σέξπιρ.
0: Καλέ μαμά, καλύτερα να παίξουμε κανένα τραγουδάκι στο πιάνο. Έχω βαρεθεί 5 χρόνια τώρα να διαβάζω την Αγία Γραφή και το Σέξπιρ.
2: Να μην το ξαναπείς αυτό, Νίλη. Η γιαγιά σας, η Μέρι Ρόμελι, λέει πως το μυστικό για μια καλύτερη ζωή είναι το διάβασμα. Θυμόσαστε τι σας έλεγε τις προάλλες για το Σέξπιρ? Όλο το θάμα της ζωής, όλη η ομορφιά που ξέρει ο άνθρωπος, όλα όσα έχει μάθει από τη σπουδή και από τη ζωή, όλα είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Εκείνη δεν το είχε διαβάσει βέβαια ποτέ, μα το είχε ακούσει που το έλεγε ο αφέντης της στο μικρό του το γιο, στην πατρίδα της, στην Αυστρία, χρόνια πίσω. Θα εξακολουθήσετε λοιπόν να διαβάζετε κάθε μέρα για να ξέρετε όταν μεγαλώσετε τι θα πει μεγαλείο. Να ξέρετε πως όλος ο κόσμος δεν είναι αυτά τα ρημάδια του Μπρούκλιν.
1: Η δασκάλα μας είπε πως αυτές οι ιστορίες είναι για να τις παίζουν στο θέατρο.
2: Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ μου με άνθρωπο που να έχει δει αυτό το μεγάλο πράγμα. Άκουσα όμως τη μάνα μου που έλεγε πως μερικά κομμάτια του τραγουδάνε σαν τραγούδια.
1: Ο μπαμπάς!
0: Μπα, ο μπαμπάς τραγουδάει πάντα όταν ανεβαίνει τις σκάλες.
1: Νίλη, από εκείνη τη μέρα ο μπαμπάς δεν ξανατραγούδησε ποτέ γυρίζοντας σπίτι.
3: Ανοίχτε μου! Όχι, δεν είμαι μεθυσμένος.
2: Κανένας δεν είπε, Τζόνι, πως...
3: Πάει πια, το κόψα. Ούτε να τα ακούσω δεν θέλω, ούτε να τα ακούσω! Δεν έβαλα στο στόμα μου ούτε γουλιά από εκείνη τη μέρα. Κανένας όμως δεν με πιστεύει πια. Κανένας!
1: Μπαμπά!
2: Σώπασή, μην ενοχλείς τον πατέρα σου. Τζόνι, έχει μείνει λίγος καφές από το πρωί. Είναι ωραίος και ζεστός. Έχει και γάλα αν θέλεις. Σε περιμέναμε να γυρίσεις για να φάμε όλοι μαζί, Τζόνι. Έλα, Τζόνι μου, έλα, έλα. Πιάς τον καφέ, έλα, πιάς τον τώρα που είναι ζεστός. Τι είναι, Τζόνι, τι σου συμβαίνει, πες μου?
3: Με πέταξαν σήμερα από το σωματείο. Μου είπανε πως είμαι ένας ακαμάτης και ένας μεθύστακας. Μου είπανε, δεν θα μου ξαναδώσουν δουλειά όσο ζω. Θέλανε να τους δώσω πίσω το σήμα μου. Εγώ όμως δεν θα τους το δώσω.
1: Δεν είναι τίποτα, Τζόνι. Τίποτα απολύτως. Ίσα ίσα θα ξεκουραστείς, θα συνέλθεις και θα δεις με τι χαρά θα σε ξαναπάρουν. Είσαι καλός στη δουλειά σου, Τζόνι. Και όσο για το τραγούδι, είσαι ο καλύτερος που έχουν.
3: Δεν είμαι πια. Δεν είμαι πια. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Ο κόσμος γελάει τώρα το τραγουδάω. Τώρα τελευταία 2-3 φορές που είχα δουλειά με πλήρωσαν για να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Και απόψε που ερχόμουν, με πήραν από πίσω 2-3 παιδιά και με κορόιδευαν. Εκεί κατάντησα. Εκεί. Έχω ξοφλήσει πια.
1: Τα μισώ τα παιδιά.
2: Έλα, έλα Τζόνι, έλα. Έλα να ησυχάσεις λιγάκι. Ύστερα θα αισθάνεσαι καλύτερα, θα δεις. Έλα πάμε στην κάμαρα. Και θα καθίσω κοντά σου ώσπου να σε πάρει ο ύπνος. Εγώ θα μείνω λιγάκι με τον μπαμπά. Εσείς καθίστε εδώ, κουβεντιάστε ή κάνετε ό,τι θέλετε. Τι με κοιτάτε έτσι? Δεν είναι τίποτα.

0: Κέρδισες, μπαμπά.
1: Αλήθεια?
0: Πρόφτασες και τέλειωσες το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, και εμένα μου φαίνεται. Το τέλειωσα. Δεν μ' άκουσες?
0: Σ' άκουσα. Μα είπα πως γελιέμαι. Από εκείνη τη μέρα δεν ξανατραγούδησες.
1: Έλα, σβήσε το φως και άντε στο κρεβάτι σου.
0: Μπαμπά, είσαι... είσαι άρρωστος?
1: Όχι, όχι, Φράνση. Δεν είμαι μεθυσμένος. Σβήσε το φως και πέσε να κοιμηθείς.
0: Δεν μπορώ. Δεν με παίρνει ο ύπνος.
1: Γιατί?
0: Σκέφτομαι.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα. Όλο αλλάζουν.
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το μόνο που άλλαξε είσαι εσύ η ίδια.
0: Μπορεί. Να, δεν ξέρω τι έχω. Είμαι άρρωστη.
1: Για βγάλε να δω τη γλώσσα σου. Ω, είσαι άρρωστη. Πολύ άσχημα άρρωστη.
0: Τι έχω?
1: Μεγαλώνεις. Καληνύχτα, Φράνση.
0: Παπά, ξέρεις, αποφάσισα να μην γίνω θεατρίνα. Θα γίνω θεατρικός συγγραφέας.
1: Πάλι άλλαξες επάγγελμα. Όταν ήσουν 6 χρονών, ήθελες να γίνεις η κυρία με τη ρομβία. Μετά, όταν πήγες σχολείο, δασκάλα. Ύστερα από την πρώτη σου μετάληψη, καλόγρια. Από καλόγρια θεατρίνα και τώρα...
0: Είναι το τελευταίο αυτό, μπαμπά.
1: Αν ήσουν αντιμένη, πριμαντώνα, θα σε έπαιρνα να πάμε ένα περιπατάκο.
0: Τέτοια ώρα, μπαμπά. Μα κοντεύουν μεσάνυχτα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος απόψε, πριμαντώνα. Το σωματείο μου βρήκε δουλειά. Θα πάω αύριο βράδυ σε ένα γάμο. Θα σερβίρω και θα τραγουδήσω.
0: Αλήθεια, μπαμπά?
1: Λοιπόν, άκου τι σκέφτηκα, πριμαντώνα. Αν πάρω αύριο πολλά μπουρμπουάρ, θα βάλω τα λεφτά σε ένα καλό άλογο που ξέρω που τρέχει τη Δευτέρα. Θα βάλω 2 δολάρια και θα κερδίσω 10. Ύστερα τα 10 θα τα βάλω σε ένα άλλο άλογο που ξέρω και θα κερδίσω 100. Αν παίξω έξυπνα και αν έχω και λιγάκι τύχη, θα τα κάνω 500.
0: Ο ίδιος. Πάντα ο ίδιος.
1: Και ξέρεις τι θα κάνω τότε, πριμαντώνα?
0: Όχι, τι θα κάνεις?
1: Θα σε πάρω να κάνουμε ένα ταξιδάκι. Εσύ κι εγώ, πριμαντώνα. Οι δυο μας. Θα πάμε κατά τα μέρη του Νότου. Πέρα εκεί, στις ανθισμένες μπαμπακές. Πέρα εκεί, στις ανθισμένες μπαμπακές. Άσπρος σαν το χιόνι ο κάμπος, με καλεί και με πλανεύει. Άκουσε τις νέγρικες σιγαλές φωνές. Λαχταράω εκεί να πάω, γιατί κάποιος με προσμένει πέρα εκεί στις ανθισμένες μπαμπακές.
2: Πάψε, πάψε, Τζόνι, πάψε! Όνειρα, όνειρα! Ποτέ δεν έκανες τίποτα άλλο. Πάντα σου ήσουν ένας ονειροπαρμένος και τίποτα άλλο. Μόνο όνειρα, πιωτό και τραγούδι. Κουράστηκα πια να φροντίζω για όλα. Για τα παιδιά σου, για σένα, κουράστηκα.
1: Και τι, τι έπαθες? Πρώτη φορά μου μιλάς έτσι.
2: Σε λίγο καιρό θα κάνω κι άλλο παιδί, Τζόνι. Σήμερα το νιώσα για πρώτη φορά. Τι θα κάνεις τότε, τι θα κάνεις? Θα είσαι πατέρας 3 παιδιών και δεν θα έχεις κάνει τίποτα σε ολόκληρη τη ζωή σου έξω από όνειρα. Άκουσε, Τζόνι, πρέπει κάτι να κάνεις. Θα είναι δύσκολο όταν γεννηθεί το παιδί να τα βγάλω πέρα, μοναχή μου.
0: Μπαμπά, πού πας?
3: Φράση! Σβήσε το φως και πέσε να κοιμηθείς.

0: ακούς? Κάποιος ανεβαίνει.
1: Κατεβαίνει, Νίλη. Είναι ο κύριος Κέλλερ που μένει στο τρίτο πάτωμα. Πηγαίνει στη δουλειά του. Το έχω ακούσει πολλά πρωινά που έτυχε να με ξύπνια.
2: Πρωινά?
0: Τι ώρα είναι?
1: Περασμένες 4.
0: Περασμένες 4 και λείπει από χθες το πρωί. Δεν πρέπει να πεταχτεί να μας πει κάτι για να ησυχάσουμε.
1: Για να μην έρθει η μαμά θα πει πως κάτι σοβαρό συμβαίνει στον μπαμπά και δεν μπορούσε να λείψει. Νίλη, Νίλη, ακούς?
0: Ναι.
1: Η μαμά είναι.
3: Τι συμβαίνει, μαμά?
4: Μην άμεσα το φως, Φράση. Ελάτε κοντά μου. Ο πατέρας σας πέθανε. Μην αρχίσετε να κλαίτε. Εκείνος γλίτωσε πια. Ίσως να είναι πιο ευτυχισμένος από μας. Ο πατέρας σας πέθανε από πνευμονία στο καθολικό νοσοκομείο. Ο κύριος Μαξέιν που ήρθε και με ειδοποίησε, μου εξήγησε στο δρόμο ότι τον βρήκε ένας αστιφύλακας, σωριασμένος στην είσοδο ενός σπιτιού, με το σακάκι του σμόκιν του κουμπωμένο ως επάνω και σηκωμένο το γιακά του. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο, είχε πέσει στο κόμμα που έρχεται πριν από το θάνατο. Όλη την ημέρα χτες έμεινα πάνω από το προσκεφαλό του και τον κοίταζα. Ανάσαινε με δυσκολία και στα μαγουλά του έβλεπε τα δάκρυα που είχαν στεγνώσει. Έμεινα εκεί ώσπου πέθανε. Δεν άνοιξε τα μάτια του ούτε μια φορά. Δεν μου είπε ούτε μια λέξη. Από εδώ και πέρα εγώ είμαι για σας και η μητέρα και ο πατέρας σας.
5: Καλημέρα σας. Κυρία Νόλαν, συμμερίζομαι τη μεγάλη σας λύπη.
4: Τι θέλετε?
5: Να σας βοηθήσω. Υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες σχετικώς με τον νεκρό. Θέλω να πω, εννοώ με τον κύριο Νόλαν. Θα ήθελα να με δείτε σαν ένα φίλο που σας φέρνει κάποια παρηγοριά σε μια στιγμή που... ο οποίος, τέλος πάντων, θα ήθελα να με αφήσετε να τα φροντίσω όλα εγώ.
4: Είσαστε εργολάβος κινδυών. Κάποιος νοσοκόμος θα σας ειδοποιήσει και ήρθατε πρωί-πρωί για να προλάβετε να πάρετε τη δουλειά. Πόσα θέλετε για μια κηδεία απλή?
5: Μη στεναχωρήστε τώρα για χρήματα. Θα κάνω μια κηδεία εξαιρετική. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον εκτιμώ όσο εκτιμούσα τον κύριο Νόλαν. Θα του πάρω προσωπική μου υπόθεση και θα του κάνω την καλύτερη κηδεία που γίνεται. Μη στεναχωρήστε για τα χρήματα.
4: Δεν στεναχωριέμαι. Άλλωστε δεν υπάρχουν για να στεναχωρηθώ.
5: Δηλαδή, εκτός από την ασφάλεια φυσικά.
4: Ναι, ασφάλεια είχε. Κάτι μικροπράγματα.
5: Αυτού μπορώ εγώ να σας φανώ χρήσιμος. Είναι τόσες οι διατυπώσεις για να εισπράξει κανείς την ασφάλεια. Ξέρετε πόσο καιρό θέλετε ώσπου να πάρετε τα χρήματα στα χέρια σας? Ενώ υποθέστε, θέλω να με εννοήσετε, δεν πρόκειται να πληρωθώ γι' αυτό, πως με αφήνετε να φροντίσω εγώ αυτό το ζήτημα. Εσείς θα υπογράψετε μόνον αυτό και θα μεταφέρετε το συμβόλαιό σας στο όνομά μου. Θα σας προπληρώσω τα χρήματα και θα εισπράξω εγώ την ασφάλεια.
4: Φράνση, φέρε το συμβόλαιο.
5: Υπογράψτε το χαρτί, κυρία Νόλαν. Να σας πω τι θα κάνω, κυρία Νόλαν. Θα κάνω του Μακαρίτη μια κηδεία πρώτης τάξεως. 4 άλογα, φέρετρο με νικελένια χερούλια και όλα αυτά με $195. Κανονικά παίρνω 250 και δεν θα βγάλω τίποτα.
4: Γιατί το κάνετε τότε?
5: Το κάνω επειδή εκτιμούσα τον κύριο Νόλαν.
4: Δεν ξέρω, $195...
5: Είναι πληρωμένη και η εκκλησία.
4: Ας είναι.
5: Μου δίνετε το συμβόλαιο. Ευχαριστώ. Μπα, $200. Πάει να πει σας μένουν και 5. Θα σας το δώσω το υπόλοιπο τώρα, από την τσέπη μου. Ένα λεπτό. Ορίστε. Ακόντεψα να το ξεχάσω. Κυρία Νόλαν, πρέπει να μου δώσετε τον τίτλο ιδιοκτησίας.
4: Ποιας ιδιοκτησίας?
5: Του τάφου στο νεκροταφείο. Μου χρειάζεται για να ανοιχτεί ο τάφος.
4: Εγώ έλεγα πως ήταν και αυτό μέσα στα $195.
5: Να, τι λέτε? Μονάχα το φέρετρο κοστίζει τόσο.
4: Δεν μ' αρέσετε. Ούτε η δουλειά που κάνετε μ' αρέσει. Αλλά βέβαια κάποιος θα πρέπει να θάβει τους πεθαμένους. Πόσο κάνει ένας τάφος?
5: $25.
4: $25. $25. Νίλη, πάρε το κατσαβίδι και άνοιξε τον κουμπαρά. Δέκα, 12, 14, 16, 18 δολάρια και 65 σέντς. Και αυτά τα πέντε.
5: Δεν φτάνουνε, αλλά θα βάλω εγώ τα ρέστα.
4: Θα σας δώσω εγώ τα λεφτά όλα. Δεν θα τα δώσω όμως πρωτού πάρω στα χέρια μου το χαρτί.
5: Γιατί να θέλω να σας γελάσω, κυρία Νόλαν?
4: Γιατί να θέλουν οι άνθρωποι να γελάνε ο ένας τον άλλον?
5: Καλά. Σε μια ώρα το έχετε το χαρτί.
1: Θέλεις να τον ξανακαρφώσω, μαμά?
4: Όχι, δεν μας χρειάζεται πια. Τώρα πια έχουμε κι εμείς ένα κομμάτι γης δικό μας.
5: Κυρία Νόλαν, όταν ξαναπάτε στο νοσοκομείο, να πάρετε το πιστοποιητικό του θανάτου, γιατί μου χρειάζεται.
4: Τότε πάμε μαζί στο νοσοκομείο να το πάρετε. Σε λίγο θα έρθει η θεία Σύση με την Ήβη. Τις ειδοποίησα και τις δυο.
1: Ήτανε καλός πατέρας. Νίλη, γιατί να πεθάνει?
0: Ξέρω κι εγώ. Έτσι θα ήθελε ο Θεός.
1: Πιστεύεις πως τον μπαμπά τον έστειλε σε αυτόν τον κόσμο ο Θεός?
0: Το πιστεύω.
1: Τότε θα έπρεπε να θέλει να ζήσει ο μπαμπάς, έτσι δεν θα έπρεπε?
0: Και εμένα μου φαίνεται.
1: Γιατί τότε τον έκανε να πεθάνει τόσο γρήγορα?
0: Ίσως για τιμωρία.
1: Μα και έτσι να είναι, τι βγαίνει? Ο μπαμπάς πέθανε πια. Δεν καταλαβαίνει την τιμωρία. Νίλη, ο Θεός έκανε τον μπαμπά όπως ήτανε. Και ύστερα είπα από μέσα του: αν μπορείς, άλλαξε. Βάζω στοίχημα πως έτσι είπε, Νίλη.
0: Μπορεί να μην πρέπει να μιλάς έτσι για το Θεό.
1: Λένε πως ο Θεός είναι μεγάλος, πως τα ξέρει όλα και πως είναι παντοδύναμος. Αν είναι τόσο μεγάλος, γιατί δεν βοήθησε τον μπαμπά αντί να τον τιμωρήσει όπως λες?
0: Εγώ είπα ίσως.
1: Αν ο Θεός έχει να φροντίσει για όλο τον κόσμο, δεν σου φαίνεται πως θα έχει πάρα πολλές σκοτούρες, ώστε να μπορεί να χάνει τόσο πολύ τον καιρό του για να τιμωρήσει έναν άνθρωπο? Έναν άνθρωπο σαν τον μπαμπά. Τι λες κι εσύ?
0: Φαίνεται πως δεν πρέπει να μιλάς έτσι για το Θεό. Μπορεί να ρίξει φωτιά και να σε κάψει.
1: Εγώ πιστεύω στο Χριστό. Ο Χριστός ήταν κάποτε κι αυτός μωρό σαν όλα τα μωρά. Περπατούσε κι αυτός ξυπόλυτο σαν γεμάς το καλοκαίρι. Και όταν μεγάλωσε και έγινε άντρας, πήγαινε και ψάρευε. Όπως πήγε μια φορά και ο μπαμπάς. Και εκείνου μπορούσαν να του κάνουν οι άνθρωποι κακό. Ενώ του Θεού δεν μπορούνε.
0: Φράση, τι είναι αυτά που λες? Εγώ πάω μέσα.

0: Franci, Franci, Franci.
1: Babà! Συγχώρεσέ με, μπαμπά. Συγχώρεσέ με που δεν μπορώ να κλάψω. Δεν ξέρω τι έχω. Όμως δεν μπορώ να κλάψω. Η μαμά μας είπε πως πέθανες. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν μπορεί. Ξέρεις πως δεν έχω άλλο στον κόσμο έξω από σένα. Ξέρεις πως η μαμά αγαπάει τον Ήλι. Και αν φύγεις δεν θα έχω κανέναν άνθρωπο που να μ' αγαπάει. Δεν μπορεί να φύγεις και να άφησες έτσι μοναχή την πριμαντόνα σου. Να γεμίζει τις νύχτες και τις μέρες της με δάκρυα. Δεν μπορώ να πιστέψω πως πέθανες. Μου φαίνεται μόνο πως έφυγες ταξίδι και σε περιμένω να γυρίσεις. Πες μου πως δεν πέθανες, πως είναι ψέματα, πως θα ξαναγυρίσεις.

0: Λες να γεννηθεί απόψε το μωρό μας.
1: Έτσι λέει η μαμά. Αχ, Νίλη, να δεις το μορουδέλι της θείας Σύσης. Είναι το πιο όμορφο αγοράκι που έχω δει στη ζωή μου.
0: Λες να ζήσει.
1: Και γιατί να μην ζήσει.
2: Γιατί έχει κάνει 9 παιδιά και δεν ζει κανένα γι' αυτό.
1: Μα εκείνα γεννιόντουσαν πεθαμένα. Ενώ αυτό γεννήθηκε ζωντανό.
0: Φαντάζομαι τη χαρά της θείας Σύσης, ε.
1: Μα λίγο το έχεις. Ξέρεις τι είναι να έρχεται η στιγμή να πεθαίνει μια γυναίκα και να ξέρει πως δεν έφερε στον κόσμο ούτε ένα πλάσμα ζωντανό.
0: Εσύ που το ξέρεις.
1: Τ' άκουσα που το έλεγε η θεία Σύση.
0: Αν η θεία Σύση ήταν σίγουρη πως τα έκανε παιδί, δεν θα υιοθετούσε πέρσι εκείνο το μωρό της Ιταλίδας, ε.
1: Κάθε φορά έτσι γίνεται. Μόλις μια γυναίκα χωρίς παιδιά υιοθετήσει ένα ξένο, μπορεί να είναι σίγουρη πως ένα-δύο χρόνια θα κάνει δικό της. Λες και της αναγνωρίζει στο τέλος ο Θεός την καλή της καρδιά.
0: Εσύ που το ξέρεις.
1: Τ' άκουσα που το έλεγε η μαμά. Τώρα είναι ωραία έτσι που η θεία Σύση έχει να αναστήσει δύο παιδιά μαζί. Γιατί δεν είναι καλό να μέσω Θεό στην καλή της καρδιά.
0: Εσύ που το ξέρεις.
1: Τ' άκουσα που το έλεγε η μαμά. Τώρα είναι ωραία έτσι που η θεία Σύση έχει να αναστήσει δύο παιδιά μαζί. Γιατί δεν είναι καλό να μεγαλώνει ένα παιδί μοναχό του, ε, Νίλη. Νίλη!

0: Λίγες φορές σε τσάκουσα εσένα όταν η μαμά κουβέντιαζε με τη Σύση ή με τη θεία Ήβη, ε.
1: Αυτό είναι άλλο. Εγώ ήθελα να μάθω ορισμένα πράγματα.
2: Φράνση, Νίλη.
1: Πάμε μέσα τώρα, μας φωνάζει η μαμά.
2: Νίλη.
1: Ναι.
2: Είναι ώρα να πηγαίνεις, Νίλη.
0: Ναι, μαμά.
2: Θα πας στη Σύση και στην Ήβη. Να τους πεις πως περιμένω για απόψε και να έρθουν γρήγορα. Φράνση, δώσε κάτι του Νίλη για τα ναύλα, παιδί μου. Αν πάει με τα πόδια θα αργήσει.
1: Του έδωσε.
2: Νίλη, απόψε δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Θα κοιμηθείς στη Σύβης. Φράνση, ετοίμασε τα πράγματά του.
1: Τα έχω ετοιμάσει, μαμά.
2: Τα βάλεις όλα. Το νυχτικό του, το βουρτσάκι των δοντιών, την πετσέτα του.
1: Όλα, όλα.
2: Νίλη, πρέπει να πηγαίνεις, αγόρι μου. Έλα να σε φιλήσω.
0: Γεια σας.
2: Στο καλό.
1: Γεια σου, Νίλη. Μαμά, αργότερα θα σου βάλω λίγο ζουμί. Θα σου κάνει καλό.
2: Να με αφήσεις ησυχή, Φράνση. Και το τσάι πολύ ήταν. Τι ώρα είναι?
1: 6 παρά 5.
2: Είσαι βέβαιη πως το ρολόι μας δεν πάει πίσω?
1: Όχι, μαμά, δεν πάει πίσω.
2: Μήπως πηγαίνει μπροστά?
1: Πάει καλά το ρολόι μας, μαμά.
2: Ήταν καλή ιδέα σου να έρθω εδώ. Στην καμαρά μου θα έχει σκοτεινιάσει.
1: Μαμά, μ' αγαπάς?
2: Παλαβή είμαι να μην αγαπάω τα παιδιά μου.
1: Με βρίσκεις και εμένα όμορφη σαν τον Ήλι.
2: Έχεις πολύ ωραία χέρια και πολύ ωραία μακριά και πυκνά μαλλιά.
1: Καλά, αλλά βρίσκεις πως είμαι όμορφη όσο είναι ο Ήλι?
2: Άκουσε, Φράνση. Καταλαβαίνω πως κάπου θέλεις να καταλήξεις με όλα αυτά τα στριφογυρίσματα. Μα είμαι πολύ κουρασμένη και δεν μπορώ να μαντέψω. Κάνε λίγη υπομονή ώσπου να γεννηθεί το μωρό. Σας αγαπάω και τους δυο σας και σας βρίσκω και τους δυο αρκετά όμορφα παιδιά.
1: Μαμά, αν τυχόν και έρθει το μωρό στα ξαφνικά και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πού τέτοια τύχη να γεννηθεί το μωρό στα ξαφνικά? Τι ώρα είναι?
1: 6 και 10.
2: Είσαι βέβαιη πως το ρολόι μας δεν πάει ούτε μπρος ούτε πίσω?
1: Ναι, μαμά. Την ίδια ώρα έχει και το μεγάλο ρολόι του Βορόνοφ απέναντι.
2: Φράνση, βρέξε ένα πανί με κρύο νερό και σκούπισε μου το πρόσωπο, παιδί μου. Φράνση.
1: Ναι.
2: Ήθελα πάντα να διαβάσω τις εκθέσεις σου που έπαιρνε στα δεκάρια, αλλά δεν είχα ποτέ μου καιρό. Τώρα έχω λίγη ώρα. Θέλεις να μου διαβάσεις καμιά?
1: Δεν γίνεται, μαμά. Μετά που πέθανε ο μπαμπάς, τις έκαψα όλες. Δεν μ' αρέσανε πια.
2: Τις έφτιαξες μες στο μυαλό σου. Τις έγραψες. Τις έδωσες στη δασκάλα. Πήρες βαθμό. Και ύστερα τις έκαψες. Και σε όλο τούτο το μεταξύ εγώ δεν διάβασα ούτε μία.
1: Δεν πειράζει, μαμά. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο.
2: Το έχω βάρος στη συνείδησή μου, Φράνση.
1: Το ξέρω πως δεν είχες ποτέ σου καιρό.
2: Και δεν έχει μείνει ούτε μια να μου διαβάσεις?
1: Όχι.
2: Τότε διάβασέ μου κάτι από το βιβλίο του Σέξπιρ. Διάβασέ μου εκεί που λέει: «Για κοίταξε πως λάμπει το φεγγάρι». Θα ήθελα να έχω στο μυαλό μου κάτι ωραίο την ώρα που θα κοντεύει να βγει το μωρό. Άναψε τη λάμπα για να βλέπεις.
1: Τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά τόσες φορές που τα ξέρω σχεδόν απ' έξω. Δεν θέλω φως, ούτε το βιβλίο. Ακού. Για κοίταξε πως λάμπει το φεγγάρι. Σαν απόψε, μια τέτοια νύχτα που η άβρα εγλυκοφύλλει τα δέντρα κι ούτε θρός δεν ακουγόταν. Μια τέτοια νύχτα σαν απόψε, ο Τροήλος λένε, στα τροϊκά ανέβηκε τα τείχη και από τα βάθη της ψυχής το στεναγμό του προς τον Ελλήνων τις σκηνές στενάζει, όπου τη νύχτα είναι η χρυσίδα πλαγιασμένη.
2: Φράνση, έμαθες ποτέ ποιος ήταν αυτός ο Τροήλος και η χρυσίδα?
1: Ναι, μαμά.
2: Καμιά μέρα να μου τα πεις, όταν θα έχω ευκαιρία.
1: Ναι, μαμά.
2: Φράνση, ακούς, κάποιος ανεβαίνει. Θα είναι η θεία Σύση.
3: Γεια σας. Γεια σας. Πώς πας, Κέτη μου?
2: Λέω για απόψε. Τι ώρα είναι?
3: Τι σε νοιάζει τι ώρα είναι? Μήπως έχεις να πας πουθενά? Α, σε καλό, σας σκοτίνιασε. Γιατί δεν ανάβετε το φως?
2: Το γκάζι με πειράζει στα μάτια.
3: Φράνση, πάρε παιδί μου αυτά τα 50 cents και πήγαινε να αγορά

0: λίγο φρέσκο βούτυρο. Ένα κουτί μπισκότα και δύο μεγάλα πορτοκάλια. Πες του μανάβη πως τα θέλεις μεγάλα. Και πες του πως είναι για άρρωστο. Α, μια στιγμή, Φράνση μου. Πρέπει να φωνάξουμε τη μαμή. Ξέρεις που κάθεται?
1: Δεν την έχω συμφωνήσει. Χρειάζονται 5 δολάρια και δεν τα έχουμε.
0: Καλά. Μπορεί η Ήβη και εγώ να οικονομήσουμε τα λεφτά. Αν και έπειτα, άκου να σου πω. Εγώ έχω κάνει 10 παιδιά. Η Ήβη έχει κάνει 3. Και εσύ 2. Οι 3 μαζί έχουμε κάνει 15 παιδιά. Και δεν ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε για να ξεγεννήσουμε μια γυναίκα. Φράνση μου, έχει τίποτα μουρουδιακά η μητέρα σου?
2: Και βέβαια, τι μας πέρασες πως είμαστε. Τα έχω κάνει όλα μόνη μου.
0: Αλήθεια?
2: Τόσα τα πουκαμισάκια.
0: Για να δω, έλα εδώ, φέρ' τα εδώ. Γαλάζιο ψαροκόκαλο. Η μητέρα σου, βλέπω, πάει για αγόρι.
1: Ναι, ένα όμορφο αγόρι που θα το λέμε Τζόνι.
2: Τζόνι. Τζόνι Νόλαν.
0: Και αν είναι κορίτσι?
1: Αν είναι κορίτσι, τότε θα το βγάλουμε Άννη Λόρι.
0: Γιατί, Κέτι μου, γιατί Άννη Λόρι?
1: Είναι ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει μια φορά ο Τζόνι. Ένα τραγούδι είχε πει που ήταν για έναν κόσμο καλύτερο. Θα του κάνει μεγάλη χαρά να δώσουμε του μωρού ένα όνομα από τα τραγούδια που τραγουδούσε.
0: Έλα, Κέτι μου, τώρα σε παρακαλώ, μην κλαις. Όπου να είναι θα κάνεις παιδί και θα γίνει πολύ μελαγχολικό παιδί αν κλαις έτσι.
2: Άννη Λόρι, είναι ωραίο όνομα.

0: Τι διαβάζεις, Φράνση?
1: Την ιστορία του Φρανσουά Βιγιόν.
0: Μα μου φαίνεται πως την έχεις ξαναδιαβάσει.
1: Ναι, τρεις φορές. Κάθε φορά όμως που τη διαβάζω μου φαίνεται και πιο ωραία. Σκέφτομαι πως κάποτε μπορεί να χαθεί το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη και δεν θα μπορέσω πια ποτέ να το ξαναδιαβάσω.
0: Δεν έχεις φίλες, Φράνση, να κάνετε συντροφιά?
1: Όχι. Τη συχαίνω με τις γυναίκες.
0: Αυτό δεν είναι φυσικό, παιδί μου. Θα σου έκανε καλό να κάνεις συντροφιά με κορίτσια της ηλικίας σου.
1: Εσύ, μαμά, έχεις φίλες?
0: Όχι. Τη συχαίνω με τις γυναίκες.
1: Βλέπεις, είσαι κι εσύ σαν και εμένα.
0: Είχα όμως κάποτε μια φίλη και από εκείνη γνώρισα τον πατέρα σου. Βλέπεις, καμιά φορά οι φίλες είναι ένα και ένα. Ναι, έχεις ανάγκη να έχεις δύο φίλες. Δεν μιλάς ποτέ με κανένα, παρά μόνο με τον Ήλι και με μένα. Και όλο διαβάζεις τα βιβλία σου και γράφεις τις ιστορίες σου.
1: Μαμά, ο Νίλη είπε πως θα φέρει δώρο της Λόρης αύριο επειδή συμπληρώνει 6 μήνες.
0: Έπρεπε να έχει έρθει. Αυτό τον τελευταίο καιρό όλο αργεί.
1: Ο Νίλη έχει κορίτσι, μαμά.
0: Ο Νίλη είναι πολύ μικρός για να έχει στο νου του τα κορίτσια.
1: Μου το είπε ο ίδιος ο Νίλη, μητέρα, πως έχει κορίτσι. Μου είπε πως έκλεψε λουλούδια από το πάρκο του Μαρκ Κάρεν και τα έδωσε στην Γκρέτιεν Χάν. Έτσι το λένε το κορίτσι του.
0: Ο Νίλη είναι πολύ μικρός για να έχει κορίτσι. Αυτό ξέρω εγώ.
2: Η θεία Σύση!
3: Η θεία Σύση!
0: Γεια σου, Σύση!
3: Τι όμορφο φουστάνι είναι αυτό που φοράς, Φράνση μου! Έλα, έλα, έλα πιο κοντά να σε δω! Πω, σωστή δεσποινίδα πια! Και ψηλά τα κούνια!
1: Και πώς θέλετε να είναι, παρακαλώ, μια υπάλληλος του πρωτύπου γραφείου από κομμάτων τύπου?
3: Μπα, πρώτη φορά ακούω πως υπάρχει ένα τέτοιο γραφείο.
1: Είναι ένα γραφείο που αναλαμβάνει να στέλνει στους πελάτες του ό,τι άρθρο ή άλλη είδηση τους ενδιαφέρει από όλες τις εφημερίδες.
3: Μπράβο! Μια τέτοια δουλειά δεν τη βρίσκει κανείς εύκολα.
1: Η μαμά μου τη βρήκε.
0: Δηλαδή, βρήκα στην εφημερίδα Κόσμος μια αγγελία που έλεγε πως ζητείται υπάλληλος 16 ετών, έστω και στερουμένη πείρας. Mm-hmm. Σκέφτηκα λοιπόν πως μόλο που δεν ήταν παρά 14,5, εύκολα θα περνούσε για 16, αν έβαζε ένα μεγαλίστικο φουστανάκι και ψηλά τα κούνια.
1: Κάναμε μια αίτηση λοιπόν. Και όταν μας έγραψαν να παρουσιαστώ, πήγαμε στα μαγαζιά και ψωνίσαμε αυτό το φουστάνι και τα σκαρπίνια. Κανείς δεν υποψιάστηκε τίποτα.
3: Ωραία. Και αν είχες κομμένα τα μαλλιά σου, γιατί οι κοτσίδες, παιδί μου, σε κάνουν να φαίνεσαι παιδάκι.
1: Της μαμάς πες το, που δεν με αφήνει να τα κόψω.
0: 14 χρόνια έχεις μακριά μαλλιά και τώρα θα σε αφήσω να τα κόψεις?
1: Ου, μαμά, πολύ οπισθοδρομική είσαι.
0: Γιατί θέλεις να έχεις κοντά μαλλιά σαν αγόρι?
1: Θα είναι ευκολότερα στο χτένισμα.
0: Για μια γυναίκα είναι ευχαρίστηση να χτενίζεται.
3: Και τι, όλα τα κορίτσια σήμερα έχουν κομμένα τα μαλλιά τους?
0: Γιατί είναι ανόητα, γι' αυτό. Τα μαλλιά είναι το μυστήριο της γυναίκας. Την ημέρα τα έχει πιασμένα με τις φουρκέτες. Τη νύχτα όμως που είναι μόνη της με τον άντρα της, οι φουρκέτες βγαίνουν και τα μαλλιά της χύνονται κάτω, σαν ένας ξωτικός πέπλος. Αυτό την κάνει για τον άντρα της μια άλλη γυναίκα, κρυφή, δική του αποκλειστικά.
3: Λιχνία σβηστής, πάσα γυνή ομοία.
0: Οι σοφίες σου να μου λείπουν, Σύση. Όταν οι Εβραίες παντρεύονται, τους κόβουν τα μαλλιά για να μην γυρίζει άλλος άντρας να τις κοιτάζει. Και οι καλόγριες κόβουν τα μαλλιά τους για να δείξουν πως οι άντρες τους είναι αδιάφοροι. Γιατί λοιπόν να κόβει ένα κορίτσι τα μαλλιά του όταν δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει?
1: Θα έχω σε όλη μου τη ζωή πονοκέφαλο με όλο αυτό το βάρος στο κεφάλι.
0: Άλλη αφορμή για πονοκέφαλο να μην έχεις τη ζωή σου και θα είσαι τυχερή.
3: Έλα τώρα κι εσύ, άφησε το κορίτσι να κόψει τα μαλλιά.
0: Δεν χρειάζονται άλλες κουβέντες. Oh. Σε παρακαλώ, τα μαλλιά της θα τα αφήσει μακριά. Τελείως.
1: Πολύ καλά. Όταν γίνω όμως 18 χρονών, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Και τότε θα δεις.
0: Όταν γίνεις 18 χρονών, μπορείς και να ξυρίσεις το κεφάλι σου. Το πολύ που με νοιάζει. Στο αναμεταξύ.
3: Α, για να σας πω, τώρα που ήρθα εγώ, βρήκατε να τσακωθείτε. Πά, σε καλό σας. Λοιπόν, Φράνση μου, τι άλλα νέα από το γραφείο?
1: Στο γραφείο όλα πάνε καλά. Αλλά θεία Σύση, τι τραβάω στο τρένο με τους άντρες είναι άλλο πράγμα. Με τσιμπάνε.
3: Σε τσιμπάνε στο τρένο? Εγώ να σου πω, παιδάκι μου, δεν θα βάζα μαράζι. Αυτό θα πει πως αρχίζεις να αποκτάς ωραίες γραμμές. Και είναι μερικοί άντρες που δεν μπορούν να αντισταθούν στις γραμμές μιας ωραίας γυναίκας. Για κοίτα, για κοίτα. Θα πρέπει δηλαδή εμένα να με πήραν τα γεράματα? Τώρα το σκέφτομαι. Είναι χρόνια τώρα που έχουν πάψει να με τσιμπάνε στα τρένα. Μια φορά και έναν καιρό δεν μπορούσα να μπω σε ένα τρένο με κόσμο χωρίς να γυρίσω σπίτι μου κατάμαυρη από τα σημάδια.
0: Και είναι να καμαρώνει κανείς γι' αυτό,
3: Σύση? Βέβαια, γιατί όχι, θα έρθει μια μέρα, Φράνση μου, που θα έχεις ένα κορμί σας ακή με άλευρα δεμένο στη μέση. Τότε θα θυμάσαι τα παλιά και θα τον λαχταράς εκείνο τον καιρό που...
0: Πάψε, Σύση, πάψε. Αν θα τα θυμάται αυτά, θα είναι γιατί τις ταβάνεις εσύ στο μυαλό. Και όχι γιατί είναι τίποτα πολύ ωραίο να τον λαχταράει. Και εσύ, Φράνση, να μάθεις να στέκεσαι στο τρένο χωρίς να πιάνεσαι από το λουρί. Να έχεις τα χέρια σου κάτω και στην τσέπη σου μια μεγάλη καρφίτσα. Και μόλις νιώσεις κανέναν άντρα να σε πιάνει, δίνε του μια γερή τσιμπιά.
3: Εγώ θα τη συμβούλευα να έχει και ρεζέρβα. Θα της χρειαστεί αν τύχει και χάσει τη μια. Καλέ, άσε το κορίτσι τώρα, μην του λες τέτοια πράγματα. Τι ώρα έρχεται ο Νίλη?
0: Όπου να είναι, θα έρθει.
3: Εξακολουθεί ακόμα τα μαθήματα του πιάνου?
0: Μαθήματα? Ο Νίλη κάνει το πιάνο και μιλάει. Έχει γίνει άσωστα νέγρικα τραγούδια και ακόμα πιο άσωστη τζαζ. Παίζει καμιά φορά στα ζαχροπλαστεία τα βράδια και έχει γίνει πολύ δημοφιλής.
1: Και για το πιάνο που παίζει τον γερνάνε παγωτά. Και ο Σόφλη καμιά φορά του δίνει τα Σαββατόβραδα και κανένα δολάριο για να παίζει όλο το βράδυ. Εγώ, μαμά, δεν θα τον άφηνα.
0: Γιατί, πού βλέπεις το κακό?
1: Θέλεις να συνηθίσει να παίζει για να τον γερνάνε όπως.
0: Όπως τον πατέρα σου, ε? Όχι. Ο Νίλη δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο πατέρας σου δεν τραγουδούσε ποτέ τα τραγούδια που αγαπούσε. Τραγουδούσε ό,τι ήθελε ο κόσμος. Ο Νίλη παίζει πάντα ό,τι του αρέσει εκείνου και δεν δίνει πεντάρα αν αυτό που παίζει αρέσει στους άλλους.
1: Θέλεις δηλαδή να πεις πως ο μπαμπάς ήταν μόνο για να διασκεδάσει τον κόσμο, ενώ ο Νίλη είναι καλλιτέχνης?
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται πως η αγάπη σου για το γιο σου σε κάνει και πας κάπως μακριά.
3: Εγώ να σας πω θα φύγω, γιατί δεν έχω καμιά όρεξη να ακούω καυγάδες. Απόψε η ατμόσφαιρα εδώ είναι πολύ ηλεκτρισμένη.
1: Κάθισε, θεία Σύση, είναι νωρίς ακόμα.
3: Όχι, όχι, όχι, χρυσό μου, θα πηγαίνω. Μπα. Καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Καληνύχτα, θεία Σύση.
0: Φράνση, τι έχεις πάθει τώρα τελευταία?
1: Πέρασαν τα χρόνια και μεγάλωσα.
0: Θα ήθελα να ήταν εδώ ο πατέρας σου. Εκείνος καταλάβαινε ένα σωρό πράγματα σε σένα που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ο Νίλη!
0: Γιατί άργησες, Νίλη?
4: Μιας και τέλειωσα νωρίς από το γραφείο, είπα να πάω στον κινηματογράφο.
1: Τι έργο είδες?
4: Τις νύφες του πολέμου με την Αζίμοβα. Πολύ ωραίο έργο.
1: Όταν σου μείνει καιρός, να πας στο Broadway να δεις τον Barrymore στη δικαιοσύνη του Γκαλσουέρθη.
4: Την άλλη φορά που θα ξαναπάω, θα πάω να δω τη Σάρα Μπερνάρ.
0: Παιδιά, αφήστε το θέατρο και τα έργα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε για πιο σπουδαία πράγματα απόψε. Σε 2 εβδομάδες ανοίγουν τα σχολεία.
1: Ούτε 2 εβδομάδες δεν είναι. Σε 10 μέρες ανοίγουν.
0: Παιδιά μου, θα ήθελα να πάτε και οι 2 σας στο γυμνάσιο, αλλά έτσι που είναι τα πράγματα, μόνο 1 σας θα μπορέσει να πάει φέτος. Κάνω οικονομία στο κάθε σέντ από το μισθό σας για να μπορέσετε να πάτε του χρόνου και οι 2 σας. Γιατί δεν μιλάτε?
1: Εγώ θέλω να πάω. Το θέλω περισσότερο από κάθε τι.
4: Εγώ δεν θέλω να πάω. Μ' αρέσει που δουλεύω και θα πάρω με το νέο χρόνο 2 δολάρια αύξηση.
0: Δεν θέλεις να γίνεις πια γιατρός?
4: Όχι. Εγώ θέλω να γίνω χρηματιστής. Να βγάζω ένα σωρό λεφτά σαν τα αφεντικά μου. Θέλω να βγω στο χρηματιστήριο να με δεις καμιά μέρα με εκατομμύρια.
0: Ο γιος μου θα γίνει ένας μεγάλος γιατρός.
4: Και πού το ξέρεις? Μπορεί να γίνω σαν τον γιατρό Χιούλερ στην Οδομόζερ που έχει το ιατρείο του σε ένα υπόγειο και να φοράω πάντα βρώμικο πουκάμισο σαν κι αυτόν. Αρκετά ξέρω. Δεν μου χρειάζεται να ξαναπάω σχολείο.
0: Ο Νίλη δεν θέλει να ξαναπάει σχολείο. Ξέρεις, Φράνση, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως ο Νίλη θα ξαναπάει σχολείο.
4: Δεν θα πάω. Δεν θα πάω, ό,τι και να λες. Εγώ τώρα δουλεύω και βγάζω λεφτά. Θέλω να μείνω στη δουλειά μου. Είμαι κι εγώ κάτι τώρα ανάμεσα στους άλλους συναδέλφους μου. Αν ξαναπάω σχολείο, θα ξαναείμαι πάλι πιτσιρίκι. Και ύστερα, τα έχεις ανάγκη τα λεφτά μου, μαμά. Δεν θέλουμε να ξανάχουμε πάλι εκείνες τις φτώχες.
0: Θα ξαναπάς στο σχολείο, Νίλη. Τα λεφτά της Φράνσης μας φτάνουν.
1: Μα γιατί θέλει η Σόνη και καλά να τον αναγκάσεις να πάει αφού δεν θέλει και να μην πάω εγώ που το θέλω τόσο πολύ?
4: Έχει δίκιο.
0: Γιατί αν δεν τον αναγκάσω να πάει τώρα, δεν θα ξαναπάει ποτέ. Ενώ εσύ, Φράνση, θα πολεμήσεις και θα καταφέρεις οπωσδήποτε να ξαναπάς.
1: Γιατί είσαι πάντα τόσο σίγουρη, μαμά? Σε ένα χρόνο θα είμαι πια πολύ μεγάλη για να ξαναπάω.
0: Κουταμάρες. Ο Νίλη θα ξαναπάει σχολείο εφέτος και του χρόνου θα ξαναπάς κι εσύ.
4: Δεν σε χωνεύω. Δεν σας χωνεύω και τις 2 σας. Κι αν με ξαναστείλει σχολείο, θα φύγω από το σπίτι, τα ακούς? Θα φύγω από το σπίτι!
0: Νίλη!
4: Θα φύγω από το σπίτι!
1: Νίλη!
0: Νίλη! Νίλη, γύρνα πίσω! Τι πάθανε τα παιδιά μου που ήταν τόσο καλά?

0: Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά! Καλώς τα παιδιά μου, καλή. Τι ωραίο δεντράκι είναι αυτό. Και τι ωραία η ξύλινη γλάστρα.
1: Είναι το δώρο της Λόρης.
0: Α, είναι πολύ όμορφο, παιδιά μου, πολύ.
1: Ξέρεις, είναι με τη ρίζα του. Βάζω στοίχημα πως η Λόρη έχει το ίδιο μπόι με το δεντράκι.
2: Είμαι περίεργος ποιος θα μεγαλώσει πιο γρήγορα.
0: Να το βάλουμε στην ταράτσα και να έχουμε το νου μας να έχει πάντα ήλιο και νερό. Και μια φορά το μήνα την κοπριά του,
2: ναι, είναι δύσκολο να δει κοπριά. Τώρα είναι όλα αυτοκίνητα, τα άλογα είναι λίγα.
0: Άντε σε κανένα δρόμο που να έχει καλντέρι ήμι και θα βρει. Δεν πάνε από εκεί τα αυτοκίνητα. Και αν δεν έχει κοπριά, περίμενε να περάσει κανένα άλογο και πάρ' το από πίσω ώσπου να έχει.
2: Πρέπει να πάρει ευχή. Τι θέλαμε και το πήραμε το παλιό δέντρο.
1: Νίλη, ξέρεις τι σκέφτομαι. Να του βγάλουμε όνομα. Να το βγάλουμε Άννη. Το δέντρο θα είναι η Άννη, το μωρό η Λόρη και τα δυο μαζί το τραγούδι.
2: Ξέρεις κάτι.
1: Τι.
2: Είσαι παλαβή.
1: Το ξέρω και δεν είναι θαύμα. Σήμερα δεν αισθάνομαι σαν να είμαι η Μις Νόλαν που υποτίθεται πως είναι 16 χρονών και είναι η πρώτη αναγνώστρια του πρωτύπου γραφείου από κομμάτων τύπου. Σήμερα είναι σαν τον παλιό καιρό. Τότε που πηγαίναμε κάθε Σάββατο και πουλάγαμε τις παλιάτσες. Αισθάνομαι εντελώς σαν παιδί.
3: Και μήπως δεν είσαι παιδί. Ένα παιδί που μόλις έκλεισε τα 15.
1: Τι λες, θα αλλάξεις ιδέα όταν δεις το δώρο που μου πήρε ο Νίλη.
2: Τι με έβαλες να σου πάρω, θες να πεις.
1: Για δείξε της μαμάς τι με έβαλες εσύ να σου αγοράσω, κύριε Λίμο Κοντόρε, αν σου βαστάει δείχτω.
2: Γιατί όχι.
0: Γκέτσες.
2: Για να μην κρυώνουν τα πόδια μου.
0: Το δικό σου, Φράνση. Ω Θεέ και Κύριε, ανσάμπλ.
1: Λες αυτά να τα φοράνε οι παλιογυναίκες.
0: Όχι, παιδί μου. Μα όσες τα φοράνε, είμαι βέβαιη πως αρπάζουν πνευμονία.
1: Δεν έχεις αντίρρηση να το φορέσω, μαμά.
0: Όλες τις γυναίκες τις πιάνει κάποτε η μανία να φορέσουν δαντελένια. Εσένα σε πιάσε πιο γρήγορα από τις άλλες και θα σου περάσει και πιο γρήγορα. Εγώ πάω το δεντράκι στην κουζίνα, παιδιά μου.
1: Σε 4 ώρες μπαίνουμε στο 1917. Έχω ένα προαίσθημα πως το 17 θα είναι η σπουδαιότερη χρονιά από όσες είχαμε ως τώρα.
2: Τα ίδια λες κάθε χρόνο.
1: Εγώ σου λέω πως το 17 θα είναι σπουδαίο. Πρώτα-πρώτα. Θα γίνω στα αλήθεια 16 χρονών, αν είσαι να είμαι 16 μόνο για το γραφείο. Και ύστερα έχουν αρχίσει κιόλας να γίνονται και ένα σωρό άλλα πράγματα σπουδαία. Ο νοικοκύρης βάζει σύρματα. Σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε ηλεκτρικό. Πάει πια τον γκάζι. Ύστερα θα βγάλει τις σόμπες και θα βάλει θέρμανση με ατμό.
2: Να σου πω όμως, δεν μπορείς να λες πως το 17 θα είναι σπουδαίος χρόνος επειδή θα έχουμε ηλεκτρικό και θέρμανση με ατμό, αλλά σπίτια τα έχουν αυτά από χρόνια.
1: Το πιο σπουδαίο αυτού του χρόνου είναι πως θα μπούμε και στον πόλεμο.
2: Πότε?
1: Γρήγορα! Την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα.
2: Πού το ξέρεις?
1: Διαβάζω τις εφημερίδες κάθε μέρα, αδελφούλη μου. 200 εφημερίδες την ημέρα.
2: Μεγαλείο! Ελπίζω να μην τελειώσει πολύ γρήγορα, να προλάβω να μεγαλώσω και να πάω στο ναυτικό.
0: Ποιος θα πάει στο ναυτικό?
2: Κανένας δεν θα πάει. Αστεία το έλεγα.
1: Δεν σας φαίνεται πως άργησε ο κύριος Μακ Σέιν?
0: Όχι, δεν είναι 10 ακόμα.
1: Είμαι περίεργη να δω τι είναι αυτή η σοβαρή υπόθεση που θέλει να μας μιλήσει.
2: Μη στενοχωριέσαι, αδερφούλα μου, σε λίγο θα το μάθουμε.
1: Νίλη, ώσπου να έρθει ο κύριος Μακ Σέιν, βγαίνουμε στην ταράτσα.
2: Βγες και έφτασα.
1: Τι όμορφα! Θα ήθελα να μπορούσα να αγκαλιάσω όλο τον κόσμο. Να αγκαλιάσω αυτή τη νύχτα έτσι όπως είναι, κρύα και χωρίς πνοή. Και τα άστρα έτσι που είναι, τόσο κοντά και τόσο λαμπερά. Να τα αγκαλιάσω όλα αυτά τόσο σφιχτά που να φωνάξουνε «Άφησέ μας, άφησέ μας». Έχω ανάγκη από έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να τον αγκαλιάσω σφιχτά, σφιχτά. Έχω ανάγκη να έχω κοντά μου έναν άνθρωπο που να με καταλάβει πώς νιώθω μια στιγμή σαν και τούτη. Τη μαμά την αγαπάω και τον Νίλη και τη Λόρη. Όμως έχω ανάγκη από έναν άνθρωπο που να τον αγαπάω με άλλου είδους αγάπη. Αν το έλεγα αυτό της μαμάς θα μου έλεγε «Αλήθεια, άμα αισθάνεσαι έτσι, να μη στέκεσαι στους σκοτεινούς διαδρόμους παρέα με τα γόρια». Και θα στεναχωριόταν κιόλας, νομίζοντας πως πάω να γίνω κι εγώ όπως ήταν άλλοτε η Σύση. Μπορεί μια μέρα...
2: Φράση.
1: Νίλη, αν ήταν να πεθάνεις, δεν θα ήταν θαύμα να πεθάνεις τώρα που πιστεύεις ακόμα ότι όλα είναι τέλεια. Έτσι όπως είναι τέλεια και αυτή η νύχτα.
2: Δεν είμαστε καλά, άκου να πεθάνω.
1: Κοίταξε, Νίλη. Δεν υπάρχει άλλο μέρος σαν γι' αυτό. Θα ρίσκε και είναι ψεύτικο. Σαν πολιτεία παραμυθένια.
2: Είναι όπως όλα τα μέρη.
1: Όχι, δεν είναι. Εδώ, στο Μπρούκλιν, υπάρχει ένα μυστήριο. Τα σπίτια και οι δρόμοι δεν φαίνονται σαν αληθινά. Ούτε και οι άνθρωποι.
2: Έννοια σου και είναι αρκετά αληθινοί οι άνθρωποι, έτσι που τσακώνονται και αληχτάνε ένα στον άλλο, και έτσι που ζουν μες στη βρώμα και στη φτώχεια. Το Μπρούκλιν δεν είναι αλλιώτικο από τα άλλα μέρη. Η φαντασία σου μονάχα σε κάνει και το βλέπεις αλλιώτικο. Δεν πειράζει όμως, αφού αυτό σε κάνει και αισθάνεσαι τόσο ευτυχισμένη.
0: Παιδιά, ελάτε μέσα.
1: Ήρθε?
0: Ναι.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.
4: Γεια σας. Ώστε αυτό θα το κοριτσάκι πήγε το καλοκαίρι στο πανεπιστήμιο?
0: Ναι, σταθερινά μαθήματα. Δεν έχει βγάλει βέβαια το γυμνάσιο, αλλά τη δεχτήκανε γιατί δήλωσε πως δεν την ενδιαφέρουν τα διπλώματα και οι βαθμοί, παρά μόνο να παρακολουθήσει τα μαθήματα.
4: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Και δουλεύει κιόλας και βγάζει τώρα 20 δολάρια τη βδομάδα. Ο γιος μου πάει στο γυμνάσιο.
4: Τι μου λέτε?
0: Και τα απογεύματα και τα βράδια δουλεύει.
4: Σπουδαίο παιδί, από τα πιο σπουδαία. Το μωρό?
0: Η Λόρι κοιμάται.
4: Κυρία Νόλαν, θα συλλογέστε χωρίς άλλο γιατί ήρθα απόψε στο σπίτι σας. Θα σας πω αμέσως. Ήρθα να σας ρωτήσω κάτι εντελώς προσωπικό. Όχι παιδιά, μη φεύγετε. Η ερώτησή μου σας ενδιαφέρει όσο και τη μητέρα σας. Κυρία Νόλαν, έχει περάσει κάμποσος καιρός από τότε που ο άντρας σας...
0: Ναι, σχεδόν 2 χρόνια.
4: Και η γυναίκα μου είναι σχεδόν 2 χρόνια που πέθανε. Έκανα υπομονή αρκετό καιρό. Τώρα όμως ήρθε πια ο καιρός που δεν είναι ασέβεια στους νεκρούς να μιλήσω. Κάθριν Νόλαν, σας ζητώ την άδεια να σας βλέπω συχνότερα, με το σκοπό να παντρευτούμε. Είμαι σε θέση να σας ζήσω και εσάς και τα 3 παιδιά. Με τη σύνταξή μου και τα εισοδήματα από κατηχτήματά μου στο Richmond Hill έχω πάνω από 10.000 δολάρια το χρόνο. Είμαι και ασφαλισμένος. Αναλαμβάνω να στείλω και τα 2 παιδιά στο πανεπιστήμιο.
0: Το σκεφτήκατε καλά, κύριε Σέιν. Εγώ είμαι μια παραδουλεύτρα, χωρίς καμιά μόρφωση.
4: Χωρίς καμιά μόρφωση? Και ποιος με έμαθε εμένα να γράφω και να διαβάζω? Μονάχος μου έμαθα.
0: Μα ένας άνθρωπος σαν κι εσάς που ανακατεύεται στην πολιτική, χρειάζεται μια γυναίκα που να ξέρει την κοινωνία, που να μπορεί να περιποιηθεί τους πολιτικούς του φίλους. Εγώ δεν είμαι από αυτές τις γυναίκες.
4: Τους πολιτικούς μου φίλους τους περιποιούμε στο γραφείο μου. Στο σπίτι μου ζω. Δεν θέλω να πω με αυτό πως δεν θα μου κάνατε τιμή. Εσείς θα κάνατε τιμή και σε πολύ καλύτερους μου.
0: Και εμένα μου κάνει μεγάλη τιμή η πρότασή σας, κύριε Μαξέιν. Όμως, όταν πέθανε ο άντρας μου, αποφάσισα να μην ξαναπαντρευτώ. Και έπειτα είναι και τα παιδιά.
4: Τα 2 μεγαλύτερα παιδιά δεν ζητάω να με λένε πατέρα. Αυτά είχανε πατέρα. Και μάλιστα έναν πρώτης τάξεως άνθρωπο. Έτσι που ήταν πάντα με το τραγούδι του στο στόμα. Ούτε θα θελήσω να πάρουν το όνομά μου, αφού το όνομα Νόλαν είναι τόσο ωραίο. Η μικρούλα όμως, που δεν γνώρισε ποτέ της πατέρα, θα μπορούσα να την υιοθετήσω επισήμως και να της δώσω το όνομα που θα έχουμε εσείς κι εγώ.
0: Αφήστε με να το σκεφτώ, κύριε Μαξέιν, και να το κουβεντιάσω με τα παιδιά μου.
4: Πολύ καλά. Θα περιμένω απάντησή σας.
0: Α, μου φαίνεται πως ξύπνησε. Με συγχωρείτε μια στιγμή,
4: Θα μπορούσα να τη δω.
0: Πώς, περάστε, κύριε Μαξέιν.
1: Πώς σου φαίνονται όλα αυτά?
2: Φάνε βέβαια μια καλή αλλαγή για τη μαμά. Φυσικά δεν είναι ο μπαμπάς.
1: Πώς να είναι? Κανένας άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ ο μπαμπάς. Κατά τα άλλα όμως είναι πολύ συμπαθητικός άνθρωπος.
2: Δηλαδή αν δεχτεί η μαμά, η Λόρι πάει να ζήσει μια ζωή με όλα τα καλά της, ε? Η Λόρι δεν θα κουβαλήσει ποτέ παλιάτσες όπως εμείς κάθε Σάββατο.
1: Αν η Λόρι Μαξέιν. Αυτή δεν θα γνωρίσει τους μαύρους καιρούς που γνωρίσαμε εμείς.
2: Ναι. Αλλά ούτε θα έχει η ζωή της το γούστο που είχε η δική μας.
1: Πες το ψέματα. Η δική μας η ζωή είχε πολύ γούστο, δεν είχε, Νίλη?
2: Αν είχε.
1: Η καημένη η Λόρι.

0: κάρτα?
1: Από την Ήβη. Μου γράφει πως μετακόμισαν στο Cypress Hill. Δεν ξέρω καν αν είναι στο Brooklyn αυτό το μέρος.
0: Είναι έξω από τη Νέα Υόρκη, εκεί που τελειώνει το Brooklyn και αρχίζει το Queen. Εγώ, μαμά, μήπως είχα κανένα γράμμα?
1: Α, ναι, παιδί μου, είναι πάνω στο τραπέζι. Τι συμβαίνει, Φράνση?
0: Τίποτα.
1: Έλα, Φράνση. Φράνση, πες μου τι σου συμβαίνει, παιδί μου. Δεν είναι σωστό να το κρύβεις από τη μητέρα σου.
0: Είναι τόσο τρομερό. Τόσο.
1: Έλα, λοιπόν. Μα δεν πιστεύω να μην κάνει να μου το πεις εμένα.
0: Διαβάσέ το και θα καταλάβεις.
1: Φίλοι, Μις Νόλαν, ο Λί μου τα είπε όλα για σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε τόσο καλοί και συμπαθητικοί μαζί του αυτές τις μέρες που έμεινε στη Νέα Υόρκη. Εδώ έφτασε την Τετάρτη το απόγευμα. Το άλλο βράδυ όμως έπρεπε να ξαναφύγει πάλι για τη μονάδα του. Στο σπίτι δεν κάθισε παρά μια μισή μέρα. Ο γάμος έγινε πολύ απλά. Μόνο οι στενείς συγγενείς και μερικοί φίλοι. Ο Λί με παρακάλεσε να σας γράψω και να σας εξηγήσω γιατί δεν απάντησε στο γράμμα σας. Σας ευχαριστώ και πάλι που τον διασκεδάσατε τόσο ωραία όσο ήταν στην πόλη σας. Μετά τιμής, Elizabeth Raynor.
0: Η μητέρα του.
1: Ιστερόγραφον, διάβασα το γράμμα που στείλατε του Λί. Ήταν πολύ άσχημο εκ μέρους του να σας κάνει τον ερωτευμένο. Και του το είπα. Μου είπε να σας γράψω πως λυπάται φοβερά γι' αυτό. Έψιλον ρο.
0: Πες κάτι. Γιατί δεν λες τίποτα?
1: Τι μπορώ να πω?
0: Πες μου πως είμαι πολύ μικρή, πως θα μου περάσει. Έλα, πες μου το, μαμά. Πες μου ψευδιές.
1: Φράνση, το ξέρω ότι όλοι θα σου πούνε πως θα σου περάσει. Κι εγώ στο λέω. Ξέρω όμως πως δεν είναι αλήθεια, παιδί μου. Θα ξαναείσαι ευτυχισμένη, όσο γι' αυτό μη φοβάσαι. Δεν θα ξεχάσεις όμως ποτέ. Κάθε φορά που θα αγαπάς έναν άνθρωπο, θα τον αγαπάς γιατί θα έχει απάνω του κάτι που θα σου τον θυμίζει.
0: Μητέρα.
1: Φράνση, πες μου, παιδί μου, πότε και πού τον γνώρισες?
0: Την περασμένη Τρίτη από ένα κορίτσι του γραφείου, την Ανίτα. Βγαίνοντας τη βλέπω με δύο στρατιώτες μπροστά στην πόρτα. Μου είπε πως ο ένας ήταν αραβωνιαστικός της και ο άλλος φίλος του από ένα χωριό της Πενσιλβανίας. Και οι δυο θα έφευγαν για τη Γαλλία και ήταν η τελευταία βραδιά που τον έβλεπε. Με παρακάλεσε να πάω μαζί τους για να έχει και ο άλλος συντροφιά και έτσι να μπορέσει να μείνει λίγο με το δικό της. Δέχτηκα και μπήκα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο να τηλεφωνήσω του Νίλη να στο πει ότι θα αργούσα λίγο. Όταν βγήκα, η Ανίτα με τον αραβωνιαστικό της το είχαν σκάσει. Και ο άλλος ήταν εκεί και περίμενε.
1: Έπρεπε να τον αφήσεις και να φύγεις. Δεν ήταν λόγος επειδή το έσκασε η άλλη να υποχρεωθείς εσύ να μείνεις μαζί του?
0: Μου το είπε και ο ίδιος. Με παρακάλεσε μονάχα να του δείξω από πού θα πάρει τον υπόγειο για την 34η οδό για να γυρίσει στην καμαρά του στο ξενοδοχείο. Τον λυπήθηκα και του είπα ότι θα του έκανα παρέα εκείνο το βράδυ.
1: Με έναν ξένο άνθρωπο?
0: Μα φαινόταν καλό παιδί, μαμά. Και όταν μου είπε πως ήταν αραβωνιασμένος, ησύχασα. Πήγαμε λοιπόν σε ένα κινέζικο ρεστοράν με μουσική. Περάσαμε πολύ όμορφα. Αχ, μαμά, ποτέ δεν θα ξεχάσω εκείνο το βράδυ. Ποτέ.
2: Σου άρεσε το κέντρο, Φράνση?
0: Ω, ναι, ήταν πολύ όμορφα. Κινέζικη μουσική, πολύχρωμα φαναράκια. Κινέζοι που σερβίριζαν πατώντας τις μύτες των μοδιών. Ξεχνούσες πως βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη. Τι ώρα είναι, Λί?
2: Κοντεύουν 10.
0: Ω, πρέπει να γυρίσω σπίτι.
2: Κάθισε λίγο ακόμα. Αύριο πρωί φεύγω.
0: Για το μέτωπο? Για τη Γαλλία?
2: Όχι, για το σπίτι μου. Η μητέρα μου θέλει να με δει μια-δυο μέρες πριν και...
0: Όχι.
2: Σ' αγαπώ, Φράνση.
0: Μα είσαι αραβωνιασμένος. Το πρώτο που μου είπες ήταν αυτό.
2: Αραβωνιασμένος. Όλος ο κόσμος είναι αραβωνιασμένος. Όλοι οι άνθρωποι σε μια μικρή πόλη ή αραβωνιασμένοι είναι ή παντρεμένοι ή έχουν μπλέξει. Σε μια μικρή πόλη δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Μάλιστα, είμαι αραβωνιασμένος. Δεν είναι όμως το ίδιο πράγμα με εκείνη όπως είναι με σένα.
0: Μα δεν θα την παντρευτείς?
2: Όχι. Πες το, Φράνση. Πες το.
0: Σ' αγαπώ, Λί.
2: Φράνση, μπορεί να μην ξαναγυρίσω από εκεί κάτω και φοβάμαι. Φοβάμαι. Μπορεί να σκοτωθώ. Να σκοτωθώ και να μην έχω τίποτα στη ζωή μου. Τίποτα. Φράνση, δεν μπορούμε να είμαστε λιγάκι μαζί?
0: Μαζί δεν είμαστε.
2: Θέλω να πω σε μια κάμαρα, μόνοι μας, ως το πρωί που θα φύγω.
0: Δεν μπορώ.
2: Δεν θέλεις?
0: Θέλω. Είμαι μόλις 16 χρονών. Δεν ήμουν ποτέ με κανέναν. Δεν ξέρω.
2: Αυτό δεν έχει σημασία.
0: Κι ούτε έλειψε ποτέ όλη νύχτα το σπίτι μου. Η μητέρα μου θα ανησυχήσει.
2: Μπορείς να της πεις πως έμεινε σε μια φίλη σου.
0: Ξέρει πως δεν έχω φίλες.
2: Μπορείς να βρεις καμιά δικαιολογία. Αύριο.
0: Δεν χρειάζεται να βρω δικαιολογία. Θα της πω την αλήθεια.
2: Θα της πεις την αλήθεια.
0: Σ' αγαπώ. Δεν θα ντρέπομαι ύστερα. Επειδή θα έχω έρθει μαζί σου, θα είμαι περήφανη και ευτυχισμένη. Και δεν θα ήθελα να πω ψέματα για αυτό το πράγμα.
2: Δεν μπορούσα να φανταστώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ.
0: Δεν θα ήθελες εσύ να είναι κάτι που να μας κάνει να ντρεπόμαστε? Θα ήθελες?
2: Φρανσί, συγχώρεσέ με. Δεν έπρεπε να στο ζητήσω. Δεν μπορούσα να φανταστώ.
0: Να φανταστείς?
2: Φρανσί, φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι πως αν φύγω θα σε χάσω. Πως δεν θα σε ξαναδώ ποτέ πια. Πες μου να μην πάω σπίτι μου και δεν θα πάω.
0: Πρέπει να πας, μου φαίνεται. Πρέπει να ξαναδείς τη μητέρα σου άλλη μια φορά πριν. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω πως αυτό είναι το σωστό.
2: Φρανσί, θα παντρευτούμε όταν τελειώσει ο πόλεμος. Αν γυρίσω,
0: Όταν γυρίσεις, Λί, θα παντρευτούμε.
2: Και θα μείνουμε στο Μπρούκλιν, Φρανσί.
0: Θα μείνουμε όπου θέλεις εσύ.
2: Και θα μου γράφεις κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
2: Και θα μου γράψεις και απόψε, μόλις γυρίσεις σπίτι σου, να μου πεις πόσο πολύ με αγαπάς. Και μόλις πάω σπίτι μου να βρω το γράμμα σου να με περιμένει.
0: Ναι, Λί.
2: Μου υπόσχεσαι πως δεν θα αφήσεις ποτέ κανένα να σε φιλήσει. Πως δεν θα βγεις ποτέ περίπατο με κανένα. Πως θα με περιμένεις όσο καιρό και να λείψω. Πως αν δεν γυρίσω δεν θα θελήσεις ποτέ σου να παντρευτείς άλλον.
0: Μητέρα μου ζήτησε να μείνω μαζί του τη νύχτα. Έπρεπε να είχα μείνει. Μη μου πεις ψέματα, μητέρα. Πες μου την αλήθεια. Μπορείς να μου πεις την αλήθεια χωρίς να φοβάσαι μήπως πάρω τον κακό δρόμο.
1: Άκουσε, Φρανσί. Υπάρχουν δύο αλήθειες. Σαν μητέρα λέω πως θα ήταν φοβερό για ένα κορίτσι να κοιμηθεί με έναν άγνωστο. Με έναν άντρα που δεν τον ξέρει καλά-καλά ούτε μια μέρα. Θα μπορούσε να καταστραφεί όλη σου η ζωή, παιδί μου. Σαν μητέρα σου, σου λέω την αλήθεια. Σαν γυναίκα όμως.
0: Έπρεπε λοιπόν να είχα πάει. Κανέναν άλλον δεν θα αγαπήσω τόσο πολύ.
1: Φρανσί, σκούψε τα μάτια σου, παιδί μου, έρχεται ο Νίλη. Βιάζομαι φοβερά.
3: Τι συμβαίνει, Νίλη?
1: Έχω κανένα που κάνει στο καθαρό, Φρανσί.
0: Ναι, μια στιγμή να στο δώσω. Θα πας πουθενά?
1: Ήρθα να σε πάρω να πάμε στο θέατρο.
0: Είμαι αδιάθετη, Νίλη, δεν μπορώ να έρθω.
1: Ορίστε, το ευχαριστώ είναι αυτό. Τι έχουν τα μάτια σου, έκλαιγες?
3: Κάτι μπήκε στο μάτι της, δεν είναι τίποτα, θα της περάσει.
1: Άντε, ετοιμάσου γιατί μόλις προλαβαίνουμε.
0: Δεν μπορώ, Νίλη, άλλη φορά.
1: Μα την άλλη φορά θα έχει πετάξει το πουλάκι. Μήπως θα ξαναβρεις όλη σου τη ζωή την ευκαιρία να δεις τη Σάρα Μπερνάρ.
0: Τη Σάρα Μπερνάρ? Τότε αλλάζει το πράγμα. Σε μισό λεπτό είμαι έτοιμη.
1: Μαμά, τώρα που ερχόμουν να συνάντησα τον κύριο Μαξέιν. Ξέρεις, νομίζω πως μόνο που του δώσεις τη χιλόπιτα αυτό στο χαβά
3: του. Νίλη, σου έχω πει χίλιες φορές να πάψεις να μιλάς έτσι.
1: Καλά, καλά. Ωραία μουσική, μαμά.
3: Ναι, είναι πολύ όμορφη.
1: Κοίτα το δέντρο. Τα κλαδιά του δώσανε πάλι στο παράθυρο.
3: Το κόψανε, βάλανε φωτιά να του κάψουνε τις ρίζες. Και αυτό ζει.
0: Ζει. Και τίποτα δεν μπορεί να το αφανίσει.
1: Φράση, λες να χρειάζομαι ξύρισμα?
0: Σε 2-3 χρόνια.
1: Δεν το κόβεις?
3: Νίλη!
1: Καλά, μαμά. Έτοιμη, Φράση?
0: Ναι, πάμε. Αλήθεια, Νίλη, δεν μου λες. Με βρίσκεις νόστιμη.
1: Πώς ήρθε πάλι αυτό έτσι ξαφνικά? Ακούω, παιδάκι, δεν πάει να κάνεις κανένα τάμα στην Αγία Τερέζα να κάνει το θαύμα της να ησυχάσουμε,
0: Σου μιλάω σοβαρά.
1: Γιατί δεν κόβεις τα μαλλιά σου να τα κάνεις μπουκλάκια όπως όλα τα κορίτσια?
0: Πρέπει να κλείσω τα 18. Είναι βλέπεις η μαμά. Εσύ πάντως με βρίσκεις νόστιμη.
1: Γέμισε πρώτα λιγάκι και τα ξαναλέμε.
0: Σε παρακαλώ, Νίλη, πες μου.
1: Τρώγεσαι. Πώς με νευριάζουν αυτά τα κορίτσια, όλο άχλες είναι. Έλα, πάμε.
0: Γεια σου, μαμά.
1: Γεια σου, μαμά.
3: Φράνση, μην αργήσεις.
0: Σε νοιάζει, αφού είναι ο Νίλη μαζί μου. Γεια σου,
1: μαμά.
3: Γεια σας, παιδιά μου, στο καλό.

Ακούσατε το έργο «Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν». Ραδιοφωνική διασκευή Γιώργου Γιαννίση από το μόνιμο μυθιστόρημα της Μπέτι Σμιθ. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνε: Ματίνα Καρά, Φράνση, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Νίλη, Αγγέλικα Καπελαρή, Κέτι, Τζόλι Γαρμπή, Σίση, Δάνης, Τζόνι, Γιώργος Μετσόλης, Μακ Σέιν, Χρήστος Δακτυλίδης, Εργολάβος Κιδιών, Ντίνος Καρίδης, Λι Ράινορ. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη. Έπαιξε κιθάρα ο Κωνσταντίνος Τρίαντος. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Από τη Δάφνη του Τζάκοπο Πέρι στη Λίλι Έλμπετ του Τομπάια Σπίκερ. Αποσπάσματα από όπερες στον 958 της R3. Επιλέγει ο Θανάσης Γογάτης.

Η Τραβιάτα ή αν προτιμάτε η Παραστρατημένη είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς ιταλικές όπερες. Σε τρεις πράξεις και ο Βέρντι την έγραψε πάνω σε λιμπρέτο του Φρανσέσκο Μαρία Πιάβε, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και για το Ριγκολέτο. Οι όπερες Ριγκολέτο του 1851, Τροβατόρε του 1853 και Τραβιάτα αποτελούν την επωνομαζόμενη λαϊκή τριλογία του Βέρντι. Η Τραβιάτα πρωτοπαίχτηκε στη Βενετία το 1853 στο Λαφενίτσε και δεν γνώρισε επιτυχία. Το έργο μεταφράστηκε και στα γαλλικά και ανέβηκε στο Λυρικό Θέατρο στις 27 Οκτωβρίου του 1864 με εξαιρετική επιτυχία και με τον τίτλο «Βιολέτα». Η υπόθεση του έργου δεν είναι παρά μία παράφραση, με αρκετές περικοπές φυσικά, του κλασικού αριστουργήματος του Αλέξανδρου Δουμά «Η κυρία με τις καμέλιες». Διηγείται την τραγική κατάληξη ενός μεγάλου έρωτα. Βιολέτα Βαλερή, Μαρία Κάλλας. Φλόρα Μπερβουά, φίλη της Βιολέτας, η μεσόφωνος Έντε Μαριέτη. Αλφρέντο Ζερμόν, ο τενόρος Φρανσέσκο Αλμπανέζε. Γκαστόν, φίλος του Αλφρέντο, ο τενόρος Μαριάνο Καρούζο. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ιταλικής ραδιοτηλεόρασης διευθύνει ο Γκαμπριέλε Σαντίνι.

Ακούσαμε αποσπάσματα από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Βιολέτα Βαλερή, Μαρία Κάλλας. Φλόρα Μπερβουά, φίλη της Βιολέτας, η μεσόφωνος Έντε Μαριέτη. Αλφρέντο Ζερμόν, ο τενόρος Φρανσέσκο Αλμπανέζε και Γκαστόν, φίλος του Αλφρέντο, ο τενόρος Μαριάνο Καρούζο. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλικής Ραδιοτηλεόρασης διεύθυνε ο Γκαμπριέλε Σαντίνι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.
1: What is black music? A collection of sounds with a bassy rhythm that penetrates the soul. An everlasting fire coming from the motherland. A mixture of funk, soul, reggae, jazz, and swing. And a whole lot of blood, sweat, and tears. So I want y'all to check this out. 'Cause we gonna kick a little story for y'all. A little story about black music. Kick it one time.

Με δύο ερωτήματα είναι γραφτό να ξεκινήσει άλλη μια ώρα του Jazz Club του 958. Το πρώτο το ακούσαμε ήδη από τον Κούνι Γουίλιαμς και ήταν το What is Black Music. Το δεύτερο το ακούμε τώρα από τον Jill Scott Heron και είναι το Is That Jazz?

στην Αμερική και όχι μόνο. Για να μετράει έστω και ελάχιστα ένας μουσικός, πρέπει να έχει βγάλει τουλάχιστον ένα δίσκο. Δεν είναι θέμα εγωισμού, όπως πιστεύουν μερικοί, και εφόσον οι δίσκοι των νέων μουσικών πουλάνε, πουλάνε ελάχιστα, δεν είναι ούτε καν οικονομικό το θέμα. Απλά ο δίσκος του δίνει ένα όπλο για να παζαρέψει με τον εργοδότη και δείχνει στον κόσμο ότι έχει φτάσει κάπου. Πριν από την ιδέα της αυτοβοήθειας, αναγκάζονταν να πλησιάζουν τους παραγωγούς, η μουσική, ζητώντας ακρόαση. Μια διαδικασία συχνά ταπεινωτική για τον δημιουργό, που ήξερε ότι είχε κάτι να προσφέρει, αλλά ήξερε ακόμα ότι το προϊόν του ήταν ένα τίποτα για την εταιρεία, ένα οικονομικό τίποτα. Ο Τεντ Ντάνιελ, που ηχογράφησε το σεξτέτο του σε μια συναυλία στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και κυκλοφόρησε τη μουσική στην εταιρεία του, την Νουγιάμα, σκιαγραφεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όποιος διαλέγει αυτόν τον τρόπο για να ακουστεί η φωνή του. Όταν πας στην εταιρεία σαν άτομο και τους λες «θα με ηχογραφήσετε», βάζεις τον εαυτό σου σε μειονεκτική θέση. Δεν έχεις τίποτα άλλο εκτός από αυτό που λες πως έχεις. Αν έχεις όμως δισκογραφική εταιρεία, δίσκο ή και μάστερ ακόμα, αυτό σε φέρνει σε ευνοϊκότερη θέση για διαπραγμάτευση. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ζητάνε συμβόλαια και στις μέρες μας πολύ λίγοι υπογράφουν, οφείλεται στο ότι οι εταιρείες δίσκων διευθύνονται από το τμήμα πωλήσεων και από τους δικηγόρους, οι οποίοι ξέρουν ελάχιστα και ενδιαφέρονται ακόμα λιγότερο για τη μουσική. Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν, περιορίζονται από την πολιτική των πωλήσεων. Οι μουσικοί πάντα κυνηγούσαν τις ευκαιρίες για δίσκους και τα τελευταία χρόνια αυτές οι ευκαιρίες παρουσιαζόντουσαν έξω από την Αμερική, στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, όπου και εκεί συνήθως αγοράζονται έτοιμα μάστερ σε χαμηλή τιμή. Τουλάχιστον έτσι όμως η μουσική βγαίνει και ακούγεται έξω από τον κύκλο των συγγενών και των φίλων.

μια μπάντα που είχε επικεφαλής το Ράξαν Ρόλαν Κέρ και το Τζακ Μακντάφ, ακούσαμε Funk Underneath. Η συνέχεια από το Art Ensemble of Chicago στο θρυλικό Theme de Yo-Yo.

0: off the stage. What your people were saying. Well, yes, he did leave the stage. And as the solo was over, old Fanny walked off the stage. What your people were saying. Well, yes, they both left the stage. Clean out of sight now. They said they had to rehearse. Although we knew they were masters, they had a real mellow sound. And you will have to admit it. But yes, they both left the stage. And as the solos were over. And if you could figure out their groove, well, I have hit. Oh, yes, they both left the stage. So what?
1: Το 1969 η γαλλική εταιρεία Big εγκαινίασε ένα πρόγραμμα ηχογραφήσεων με τους Archie Shepp, Dave Murray, Art Ensemble of Chicago, Graham Moncur, Clifton Thornton, Dave Barrell, Alan Silva και άλλους δημιουργικούς μουσικούς. Ο Cecil Taylor έκανε τότε περιοδεία στην Ευρώπη και έτσι οι συνεργάτες του, Jimmy Lyons και Andrew Cyril, βρήκαν την ευκαιρία να ηχογραφήσουν στην Big. Ο Cyril πράγματι έβγαλε το What About, ένα καταπληκτικό δίσκο μόνο για κρουστά. Όταν γύρισε στην Αμερική, το πήγε γεμάτος περηφάνεια στις εταιρείες για να κλείσει συμβόλαιο. Εξασφάλισε ακρόαση από τον Τζον Χάμοντ της Κολούμπια, τον εκατομμυριούχο γαμπρό του Count Basie. Και όταν συναντήθηκαν, του βάλε να ακούσει το What About. Ο Τζον Χάμοντ άκουσε για 30 δευτερόλεπτα από τα 46 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα που διαρκεί ο δίσκος και είπε στο Cyril: «Ο κομπιούτερ δεν ενδιαφέρεται για δημιουργικά κρουστά. Ενδιαφέρεται να βγάζει λεφτά». Πρόσθεσε ακόμα ότι δύσκολα θα βρίσκει εταιρεία που θα δεχόταν να εγγίξει τέτοια δουλειά. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα η Columbia θα συζητούσε με την Big για να αγοράσει όλο τον καταλογό της που περιελάμβανε ηχογραφήσεις εξίσου αντιεμπορικές με του Cyril. Να πω εδώ ότι αυτή η συμφωνία δεν έγινε τελικά γιατί την τελευταία στιγμή η Columbia ανακάλυψε ότι μεγάλο μέρος του παλιότερου υλικού ήταν bootleg και μάλιστα υπήρχαν πολλές ηχογραφήσεις δικών της καλλιτεχνών. Δεν είναι όμως μόνο η μαύρη μουσική που αντιμετωπίζονται έτσι. Ο Mike Mandler και η Carla Bley, όταν πήγαν να πουλήσουν τα Master με τη Jazz Composers Orchestra, πήραν την εξής απάντηση από τον παραγωγό. «Μην είστε αφελείς, βρίσκομαι εδώ για να βγάλω λεφτά για την εταιρεία. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να πουλήσει». Ένας άλλος παραγωγός δεν εμφανιζόταν στο τηλέφωνο και η Κάρλα αναγκάστηκε να στείλει ένα τετράχρονο αγόρι με το σημείωμα «Ηχογραφήστε την Κάρλα Μπλέι» σε μια απελπισμένη απόπειρα να κάνει την εταιρεία να της δώσει σημασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ενώ οι εταιρείες για λόγους κύρους εξακολουθούν να βγάζουν δίσκους κλασικής μουσικής, κάνουν διακρίσεις σε βάρος των μουσικών που παίζουν τζαζ. Για παράδειγμα, η Columbia είχε κάποτε τη σειρά νέοι Αμερικανοί συνθέτες, όπου επειδή θεωρούσαν ότι κλείνει προς την κλασική, δεν είχαν πρόβλημα με την ανύπαρκτη εμπορικότητά της. Παρ' όλα αυτά, και αν και ο Coleman, ο Ornette Coleman, είχε συμβόλαιο μαζί τους, αρνήθηκαν να πληρώσουν ορχήστρα για να ηχογραφηθεί το συμφωνικό του έργο «Skies of America», αναγκάζοντάς τον να πάει στο Λονδίνο να το ηχογραφήσει. Το αστείο είναι ότι η Columbia είχε εκείνη την περίοδο συμβόλαιο με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Ο Coleman όμως αναγκάστηκε να διασχίσει τον Ατλαντικό για να εξοικονομήσει η Columbia λεφτά που θα τα διέθετε απλόχερα αν ήταν για τη 19η ηχογράφηση της ίδιας συμφωνίας του Μπετόβεν.

Από το κουιντέτο του Clifford Brown και του Max Roach ακούσαμε The Blues Walk. Από τον Dollar Brand, τη συνέχεια και το τέλος, μαζί με τον Johnny Diani, τον ακούμε στο Ισμαήλ. Να πω ότι απόψε διαβάστηκαν δύο κείμενα από το βιβλίο της Βαλερή Βίλμερ «Σοβαρός και η ζωή σου». Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν η Φωτεινή Βίλη. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Χάρι Πότερ και η κλήρη του θανάτου, πρώτο μέρος, είναι βρετανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2010. Βασίζεται στο 7ο και τελευταίο ομότυπο βιβλίο της σειράς Χάρι Πότερ, γραμμένη από την Rowling. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο David Yates και το σενάριο ο Steve Kloves. Ταινία ακολουθεί τον Χάρι Πότερ στην αναζήτησή του να βρει και να καταστρέψει τους πεμπτουσιωτές του Λόρδου Voldemort. Πρωταγωνιστούν Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Green και πολλοί ακόμα.

Η μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά για το φιλμ «Ο Χάρι Πότερ και η κλήρη του θανάτου», μέρος πρώτο. Τη βρετανική περιπετειώδη ταινία φαντασίας, παραγωγής 2010, σε σκηνοθεσία David Yates. Ταινία ξεκινά με τον Χάρι Πότερ, τον Ρον Βέλσι και την Ερμιόνη Γκρέιτζερ να εξορμούν για την επικίνδυνη αποστολή της ανίχνευσης και καταστροφής του μυστικού Αθανασίας του Βόλτεμορ, τους πεμπτουσιαστές. Χωρίς την καθοδήγηση των καθηγητών τους ή την προστασία του καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ, για να τα καταφέρει θα πρέπει να στηριχθούν ο ένας τον άλλον. Σκοτεινές δυνάμεις όμως απειλούν να τους καταστρέψουν.

Είπαν για το project για πάνω από 10 χρόνια. Είχαμε την δέσμευση απέναντι στην Joe Rowling ότι πάνω απ' όλα θα είμαστε πιστοί και αληθινοί στο πνεύμα των βιβλίων της, και από τότε έχουν προσπαθήσει να μην συμβιβαστούμε ποτέ με τις δημιουργικές φιλοδοξίες των ταινιών.

Η μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά για το Χάρι Πότερ και Κλήρ του Θανάτου, πρώτο μέρος, στη βρετανική περιπετειώδη ταινία φαντασίας παραγωγής 2010 σε σκηνοθεσία David Yates. Το πρώτο μέρος κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών στις 19 Νοεμβρίου του 2010, απέσπασε κυρίως θετικά σχόλια από τους κριτικούς και έγινε μεγάλη πρακτική επιτυχία, αποφέροντας 974,9 εκατομμύρια δολάρια. Παγκοσμίως. Αποτελεί την 41η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών, την τρίτη για το 2010 και την τρίτη ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες της σειράς. Πήρε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες καλύτερης καλλιτεχνικής διεύθυνσης και καλύτερα οπτικά εφέ και 2 για Μπάφτα.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες στον ωκεανό του ήχου. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Χριστίδης τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτα-πρώτα στη σημερινή μας περιπλάνηση τρία παγκοσμίου κλάσης ονόματα της μουσικής, οι Αμερικανοί Larry Klein, Steve Lindsey και Vinnie Colaiuta. Μπασίστας ο πρώτος, παραγωγός και εκδότης δίσκων, τραγουδοποιός και πιανίστας ο δεύτερος, ντράμερ ο τρίτος. The Darklings ονόμασαν τον γκρουπ τους, North of Beautiful, τον πρώτο τους δίσκο που κυκλοφόρησε μόλις εδώ και κάποιες μέρες μόνο πριν.

The Alibi και North of Beautiful ακούσαμε από τον δίσκο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο με αυτόν του τελευταίου τραγουδιού, τον πρώτο των The Darklings, ενός αμερικάνικου jazz group που αποτελούν οι Larry Klein, Steve Lindsay και Vinny Colaiuta. Πάμε όμως τώρα, φίλοι και φίλες, και για ένα ακόμη και τελευταίο κομμάτι, είναι το Blues for Jack.

Και με το κομμάτι που τελείωσε μόλις, περάσαμε φίλοι και φίλες σε έναν ακόμη καινούριο και πολύ πρόσφατο επίσης δίσκο, τον τελευταίο για την ακρίβεια και έκτο κατά σειρά της σειράς δίσκων με τίτλο Jazz is Dead, που εκδίδει η ετικέτα με το ίδιο ακριβώς όνομα. Για μια ακόμη φορά λοιπόν, η Adrian Young και Ali Shahid Muhammad από την μεριά της εταιρείας, της ετικέτας, βρίσκονται δίπλα σε κάποιον σπουδαίο βετεράνο της μουσικής, που στην περίπτωση μας αυτή είναι ο σαξοφωνίστας Gary Barge, μια σπουδαία φυσιογνωμία της fusion jazz και της jazz funk.

Spiritual Ideation, Visions of Love και Blue Jungles. Ακούσαμε από τους Gary Barge, Alisa Hind Muhammad και Adrian Young και τον τελευταίο έκτο κατά σειρά δίσκο της σειράς δίσκων με τίτλο Jazz is Dead. Συνεχίζουμε όμως φίλοι και φίλες, αφήνουμε πίσω μας τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία και στο Βερολίνο πηγαίνουμε τώρα για να συναντήσουμε μια big band ονόματι Jazz Rausch. Μια big band που συνδυάζει τη jazz με τέκνο και house ρυθμούς. Make craft perform.

Maycraft Perform και Green Sun ακούσαμε από την βερολινέζικη Jazz Rouse Big Band και τον καινούριο και επίσης πολύ πρόσφατο δίσκο της με τίτλο Tekn. Πράγμα που δεν είναι τίποτε άλλο από το ελληνικότατο τέχνη, κάτι μάλιστα που υπάρχει και τυπωμένο στο εξώφυλλο του δίσκου. Πάμε όμως τώρα φίλοι και φίλες να ακούσουμε κι άλλο ένα κομμάτι, είναι το Der Literat.

Αυτά λοιπόν φίλοι και φίλες και από τους Jazz Rouse Big Band και τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο «Τέχνη». Και συνεχίζοντας αφήνουμε πίσω μας τη Γερμανία και βάζουμε πλώρη για το Βέλγιο και τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο «Τέχνη». Και συνεχίζοντας αφήνουμε πίσω μας τη Γερμανία και βάζουμε πλώρη για το Βέλγιο. Ασμαρί είναι το όνομά τους. Πρόκειται για ένα σεξτέτο που παίζει μια μουσική

Tarikal Sahara, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε μόλις από τους Asmari, ένα νέο βέλγικο γκρουπ, και τον πρώτο μεγάλης διάρκειας δίσκο τους με τίτλο Samai. Από αυτόν θα είναι και το επόμενο κομμάτι, είναι το Cosmic Masadani.

Και από το Βέλγιο, φίλοι και φίλες, να είμαστε τώρα στη Γαλλία και στους Ακαλέ Γουμπέ, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον γκρουπ της Αίθιο Τζαζ, που τη φορά αυτή θα έχουν δίπλα τους και τον μεγάλο ήρωά τους, τον σπουδαίο Αιθίωπα, στιχουργό, συνθέτη, ενορχιστρωτή, πιανίστα και βοκαλίστα, Γκίρμα Μπεγενέ. Ένεν έγκν, μπάι μανέσου.

ደነቀሽ ከቆላ እስከ ደጋ ይኸው የድልሽን እንቺ መታሰቢያ ስምሽ ነው ከእንግዲህ ወይዘሪት ኢትዮጵያ።

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, και υπό τους ήχους του Concerto in Varsovia που ακούμε από τον σπουδαίο κουβανό πιανίστα Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα και την ορχήστρα του, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Κοντά σας από τις 5 μέχρι και αυτήν την ώρα, άλλος ένας ωκεανός του ήχου. Χρήστος Χριστίδης στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο, καλό σας βραδάκι!

όμορφη πόλη à la française. Ήχη και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από το 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην Ομοφυπόλη Λα Φρανσέζ, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον Γάλλο-Ιταλό Μπρούνο Νικολίνι, αλλιώς Μπεναμπά, όπως είναι το καλλιτεχνικό του. Το La Petite Monnaie είναι το ντεμπούτο άλμπουμ του 1997 με το σχήμα του Les Associés. Και εμείς ακούσαμε το μόνιμο τραγούδι, όπου περιγράφει με τρυφερότητα και νοσταλγία τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Και το μήνυμα του τραγουδιού είναι πως στις μικρές στιγμές βρίσκεται η πραγματική ευτυχία. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το Petit Français από τον Πόλο, που το τραγούδι αυτό ανατρέχει στις παιδικές αναμνήσεις και την καθημερινή ζωή του παρελθόντος, από το άλμπουμ Porte Dorée του 2004. Καλή σας ακρόαση!

0: petit français, petit français.
1: Περνάμε στους τριό και το τραγούδι «Messier Bibendom», το οποίο αναφέρεται στην επίσημη μασκότ γνωστής εταιρείας ελαστικών, η οποία ήταν θεόρατη και ογκώδης, μια φιγούρα η οποία είναι ευτυχισμένη σύμφωνα με τους στίχους παρά τα στερεότυπα που το ακολουθούν σχετικά με την εμφάνισή του. Πάντως είναι πρωτότυπο το τραγούδι, ας το απολαύσουμε από τους τριό και τον δίσκο «Grain de Sable».
2: Allez, hop.

Συνεχίζουμε τον Guillaume Aldebert, η Σκέτο Aldebert, ο τραγουδιστής και συνθέτης από το Παρίσι, ο οποίος συνδέθηκε με παιδικά τραγούδια που αγαπούν ακόμα και οι ενήλικες. Εμείς ωστόσο θα τον ακούσουμε σε μια διασκευή μιας επιτυχίας του Georges Brassens, το Le Copain d'Abord, το τραγούδι που είναι συνώνυμο της φιλίας, ύμνος και συναλληλεγγύη. Το αυθεντικό κομμάτι προέρχεται από το 1964. Ας απολαύσουμε Aldebert.

Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τον ποιητή, συνθέτη, ερμηνευτή τον Georges Brassens και την σύνθεση «Un joli flair dans un pot de vache» του 1953.

ensemble avec toi faire une vie hors compétition.

Είναι η Ομοφυπόλια Φρανσές στον 958 τη ΣΕΡ3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Vincent Delerme είναι ένας αγαπημένος τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης και σήμερα γιορτάζει τα 53 του χρόνια. Γιος του συγγραφέα Philippe Delerme και της εικονογράφου Marianne. Είναι κάτοχος Victoire de la Musique του Grand Prix SACEM και αποδέκτης της διάκρισης του υπότιτλων τεχνών και των γραμμάτων. Ο Vincent Delerme, ο οποίος τραγούδησε Vive Arda από το άλμπουμ του 2019 Πανόραμα, είναι μια δουλειά η οποία είναι γεμάτη κινηματογραφικές αναφορές και το τραγούδι αυτό είναι φόρος τιμής στη γιαγιά της Nouvelle Vague, την Agnès Varda. Θα ακούσουμε μια ακόμη σύνθεση του Vincent Delerme, του εορτάζοντα Vincent Delerme, από τον δίσκο του 2016 «À présent, les chanteurs sont tous les mêmes».

A versão de Lerme, a Beneta, da década de 80, de Serge Gainsbourg, dos sinthetes do galego cinematógrafo Κυρίως, o τραγούδι που ακούσαμε οδηγεί με έναν περίεργο τρόπο, συνομιλεί με το επόμενο κινηματογραφικό θέμα, το υπέροχα μελαγχολικό Dernier domicile connu, από το ομώνυμο φιλμ του José Giovanni, και η σύνθεση είναι του πρωτοπόρου François Derubet.

The GSG, συλλέκτης ήχων και ακούραστος ερευνητής, beatmaker, δημιουργός ρυθμών δηλαδή, από τη γαλλική Πολυνησία, συναντά το Hugo Kant στο Final Round. Είναι μια σύνθεση η οποία περιλαμβάνει samples ή αλλιώς ηχητικά αποσπάσματα από το Mon Ami Lagos, François Hardy και LSD Party, Roland Vincent.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, των 958 της ΣΕΡ, τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ο Νίκος Κακαρίκος ρυθμίζει τον ήχο, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Le Commandant Coustois είναι το καλλιτεχνικό του Γάλλου κιμπορντίστα και συνθέτη Άντωνι Μάλκα, ο οποίος ζει στο Βερολίνο. Έχει συνεργαστεί με τους General Eclectic και μουσικούς των Jamiroquai και άλλων group. Το κομμάτι που ακούσαμε, Le Pyramide Cosmique, είναι μια συνεργασία με την ερμηνεύτρια Yuka Manuka από την Ιαπωνία. Και συνεχίζουμε με τις Brigitte, το δίδυμο των Brigitte, που δεν είναι άλλες από την Ογαλή Σαντά και Σιλβία Εγώ, πλέον ακολουθούν διαφορετικούς καλλιτεχνικούς δρόμους. Το άλμπουμ Abus και Vetu είναι το τρίτο τους από τη χρονιά του 2014, ήταν υποψήφιο για Victoire de la Musique και εμείς θα απολαύσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε την Κλάρα Λουτσιανή και την απόδοσή της στο Afi Love, το τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία της Donna Summer με την υπογραφή του Giorgio Moroder. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης Λαφρανσέζ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Είχε και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από το 958 της R3.